0: Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
2: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
4: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε

0: και ανακάλυψέ το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
0: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
3: Good morning.
0: Στα γαλλικά?
3: Bonjour.
0: Στα ιταλικά?
3: Buongiorno.
0: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
4: Πού αλλού?
3: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
4: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
0: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Πάμε, φύγαμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μόλις απογειωθήκαμε, μόλις εκτοξευθήκαμε, μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση σε αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν ξεκίνησε, επεισόδιο 3. Κώστας Λαμπρόπουλος στο πιλωτήριο, Διονύσης Στεφανόπουλος μαζί μου, πιστός συγκυβερνήτης. Ο ένας έχει το μικρόφωνο, ο άλλος έχει την κονσόλα. Πάμε και όπου βγει. Το ρολόι που δεν έχω σήμερα γιατί το ξέχασα στο σπίτι, αλλά βλέπω το κομπιούτερ, λέει 8 και 9 πρώτα λεπτά. Μη γελάς Διονύση. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί σας, οπότε κυρίες και κύριοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, δεσποινίδες, συγχρονίστε, συντονίστε τα ρολόγια σας, η επιχείρηση μόλις ξεκινάει.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 το σωτήριον τρόπος του Λεγινέτος. Αγίας Εφημίας, σήμερα Αγίας Λουτμίλας και Αγίας Μελιτινής Μάρτυρος, λέει το εορτολογιό μας. Παράλληλα είναι και πολλά ακόμα πράγματα. Είναι Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, αχρίαστη να είναι, Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο, δεν το καταλαβαίνω αυτό, Ευρωπαϊκή ημέρα κινητικότητας και Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας Ντόναλντ Ντακ, τον αγέραστο, αβήθιστο, αμίμητο Ντόναλντ Ντακ, τη διάσημη πάπια της Disney. Σαν σήμερα το 1934 πρώτο εμφανίστηκε σε comic strip εφημερίδας.

Και λίγο αργότερα, λίγα χρόνια αργότερα, γεννήθηκε το περίφημο ερώτημα: είναι καλύτερος ο Ντόναλντ Ντακ ή ο Ντάφι Ντακ? Τέλος πάντων, σίγουρα όχι ο Σκρούτς Μακντάκ. Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας στους 21 βαθμούς Κελσίου. Έχει δροσίσει, έχει πέσει η θερμοκρασία, είναι και απόβροχο. Υγρασία στο 63%. Τους 27 θα φτάσει τα βάνη σήμερα, το λέει εδώ τα κουτάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ο ήλιος βγήκε στον αρχαϊκό ουρανό στις 7 και 7, θα βασιλεύσει στις 7 και 32 ημέρα. Έχει μικρύνει. Εντελώς έχει μικρύνει. Καλημέρα σε τραμπικούς, μητσοταγικούς, αμαρικούς, καραμαλικούς, νοπατζίδες, νεπατζίδες, προμηθεϊκούς, απολωνιστάς, σε όλο το παναχαγιώτες, σε όλο τον καλό τον κόσμο που μας ακούει.

Χρόνια πολλά σε καλούς φίλους που έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα, στον Τάκη τον Παναγόπουλο, από τους καλύτερους τεχνικούς και πόσους λένε αυτούς, τους τύπους που κάνουν ζωντανές συνδέσεις και δίκτυα και όλα αυτά. Καλημέρα στο Μελέτο Μελετόπουλο που έχει τα γενέθλιά του. Καλημέρες και στον Νίκο τον Κανελάκη. Χρόνια πολλά Νίκο, ηλικία δεν λέμε, αλλά πότε έφτασες τώρα τόσο πάνω. Τέλος πάντων, αγέρασος κι εσύ και αιώνιος έφηβος. Χρόνια πολλά και στην άλλη άκρη του πλανήτη, στον Ήλια τον Μπούγια, αν μας ακούει αυτή την ώρα, χρόνια του πολλά. Καλοί φίλοι έχουν γενέθλια σήμερα. Ξεκινάμε τη μέρα μας διαβάζοντας την εφημερίδα Πελοπόννησος, και σήμερα αποκαλυπτική, παρεμβατική, η καλύτερη ενημέρωση από την μεγάλη κυρία του ελληνικού τύπου, την ναυαρχίδα του περιφερειακού τύπου, τη μεγάλη κυρία της ενημέρωσης, με το σύνδριση το 1886, και η ουρανή είναι δική μας, όπως λένε και οι πιλότοι της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Τα μηνυματάκια σας στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίσει, τηλεφωνικές επισημάνσεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας στο Μέγαρο της Πελοποννήσου, με Ζώνος και Παπαφλέσσα. 2-6-10-3-12-5-30. 2-6-10-3-12-5-30. Έχουμε τον ενεργειακό να ταλανίζει. Διαβάζω εδώ από το πρωί στα ειδησιογραφικά πρακτορία: πονοκέφαλος η ενέργεια για την κυβέρνηση, στο τραπέζι αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επιδότηση στην αμόλυβδη. Βλέπω εδώ στη φυλακή μετά από απολογία μαμούθ 18 ωρών οι δύο γιατροί του Κολονακίου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Βλέπω εδώ για τις κληρονομιές ότι αλλάζει ο χάρτης διαθήκες και περιουσίες από σήμερα. Είχαμε και τρεις νεκρούς όταν ελικόπτερο του NBC συνετρίβει ενώ κάλυπτε θανατηφόρο τροχαίο στο Λος Άντζελες, φίλες και φίλοι. Φοβερό, εν ώρα δουλειάς οι συνάδελφοι που επέβαιναν στο ελικόπτερο του τηλεοπτικού σταθμού NBC του Λος Άντζελες έχασαν τη ζωή τους. Συνετρίβει το ελικόπτερο κατά τη διάρκεια ζωντανής κάλυψης θανατηφόρου δυστυχήματος με δύο νεκρούς σε σύγκρουση λεωφορείου στο Λος Άντζελες. Φοβερά πράγματα, έτσι. Όχι για να μην λέτε ότι ακούω μερικούς που λένε, έλα μωρέ δημοσιογράφοι, τι κάνουν και οι δημοσιογράφοι θέτουν σε κίνδυνο πολλές φορές τη ζωή τους για την κάλυψη του ρεπορτάζ, για να βγει σωστά και έγκυρα και έγκυρα η είδηση, φίλες και φίλοι. Στα $108 το Brent, τα αυξημένα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ ανέκοψαν το ανωδικό σερί, το φυσικό αέριο πάνω από τα 81 ευρώ σε επίπεδα 2022. Ανησυχεί η Ευρώπη για τον εφοδιασμό εν ώψη χειμώνα. Ακούσατε χτες εδώ στον Πελοπόννησο FM και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, το Χάρη Θεοχάρη, ήταν ξεκάθαρος μιλώντας και για τα θέματα του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Να είναι έτοιμοι οι ακροατές σας για έναν δύσκολο χειμώνα, για έναν δύσκολο χειμώνα σε ό,τι αφορά το ενεργειακό εξαιτίας των πολεμικών αιστιών και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Καλημέρα στον Νίκο Τσού, στην Ειρήνη Παπαδοπούλου, με ακούνε, μου εύχονται καλή εκπομπή όπως κάθε μέρα, τακτικοί και πιστοί θαμώνες. Καλημέρα στο Σωτήρι τον Κεφάλα, έχουν αρχίσει ήδη να καταφθάνουν τα μηνυματάκια σας.

0: Καλημέρα στην Τασία την Κρεκιώτου. Καλημέρα στον Αντρέα τον Νικολόπουλο. Μου λέει ξυρίστηκες. Ναι, εντάξει, τα πήρα λίγο. Τα πήρα λίγο. Με βλέπεις το live που έχουμε αυτή την ώρα στο Facebook. Ο Αντρέας, τα πήρα λίγο. Αρκετά θα έλεγα. Λέει ο Αντρέας επίσης, αυτή τη Λουντμίλα, καλό είναι να τη συναντήσουμε στο και μια φορά στη ζωή μας. Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θόδωρο που πάει για δουλειά. Πολλές καλημέρες να δώσω στο Δημήτρη τον Αλεξόπουλο. Καλημέρα στον Αλέξη το Διγενή. Είπαμε έτσι ένα ποτπουρί, ποια είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Βέβαια, εδώ στην Πάτρα δεν υπάρχει και άλλη επικαιρότητα από τα έργα που είναι σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της πόλης. Η Πάτρα θυμίζει κάτι μεταξύ ορυχείου και οχυρωμάτων πολέμου. Έτσι ακριβώς είναι. Τι κοιτάς, Διονύση? Δυσκολίες, πολλές δυσκολίες. Δεν ξέρω ο χρόνος αν ήταν ο σωστός. Αλλά μου πείτε, έπρεπε να γίνουν, πότε έπρεπε να γίνουν, πώς έπρεπε να γίνουν. Έχουμε που έχουμε τους πεζόδρομους, δυσκολίες στη μετακίνηση, τέλος πάντων πολλά θέματα. Τα βιώνουμε καθημερινά και τα βιώνουν ειδικά και οι επαγγελματίες. Έχω ένα καλό φίλο, τον Δημήτρη τον Κοριανίτη, ο οποίος είναι οδηγός ταξί και είναι κάθε μέρα στη γύρα, ας μου επιτραπεί έκφραση, στην Πάτρα, και μπορεί να μας περιγράψει ιδανικά και πώς το βιώνει ο ίδιος όλο αυτό με τα έργα, αλλά και τι του λένε και οι πελάτες του στις κούρσες και τι εκτίμηση έχει και ο ίδιος, τι τους λένε και οι συνάδελφοι και οι υπεύθυνοι και στους ταξιτζίδες. Καλημέρα Δημήτρη, με σένα ξεκινάμε σήμερα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλή χρονιά σε σένα, σε όλους, και πολλές ραδιοφωνικές επιτυχίες, γιατί γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια και εντάξει, έχω μια κουβέντα παραπάνω να σου πω.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη, ευχαριστούμε.
1: Καλές επιτυχίες.
0: Φαντάζομαι έχει βγει, δουλεύεις έτσι και μας ακούς.
1: Είμαστε στη μάχη κάθε μέρα, καθημερινά. Άκουσα τον πρόλογό σου. Κοίταξε να δεις Κωνσταντίνε, θα σου πω τι γίνεται. Βασικά να πούμε ότι έργα πρέπει να γίνουν για την πόλη, έτσι. Αυτό το θέλουν όλοι οι πατρινοί και δεν το συζητάμε. Πρέπει να γίνουν γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, ειδικά στο κομμάτι της ανάπτυξης. Η πόλη στερείται πολλά πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα, σαν επαγγελματίες που είμαστε εμείς, βιώνουμε καθημερινά πραγματικά δύσκολες καταστάσεις. Και δύσκολες καταστάσεις γιατί, όπως είπες και εσύ, η πόλη όντως θυμίζει ένα εργοστάσιο, πώς να το πω, εργοτάξιο να το πω, στη Λαϊκή. Καθημερινά ανοίγονται δρόμοι, υπάρχουν έργα του Δήμου τα οποία δεν τελειώνουν ποτέ. Έτσι, και εμείς σαν ελεύθεροι επαγγελματίες τα έχουμε με το Δήμο, γιατί δεν τελειώνουν τα έργα του Δήμου, έχουν ξεκινήσει και δεν τελειώνουν. Έτσι, πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουν τα έργα. Μετά υπάρχουν οπτικές ίνες, το φυσικό αέριο ανοίγει συνέχεια δρόμους, κλείνει δρόμους, δεν ενημερωνόμαστε σε τίποτα. Προσπαθούμε να βρούμε και μας και το σωματείο μας και ατομικά, και εγώ ρωτάω και, γιατί στην πόλη κυκλοφορούμε έτσι, και έρχομαστε σε επικοινωνία και με αντιδημάρχους και με ανθρώπους της πόλης, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλοι συνέχεια έχουμε ένα λόγο, όλοι δηλαδή, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος και τελικά δεν φταίμε ποτέ οι ίδιοι. Αποτέλεσμα, κίνηση, μποτιλιάρισμα, γκρίνια, μιζέρια, βαβούρα, πολλοί, οι πελάτες δυσανασχετούν, διαμαρτύρονται.
0: Ξέρετε, και λογικό είναι. Και δεν φταίτε εσείς βέβαια. Δεν φταίτε εσείς.
1: Δεν φταίμε, αλλά ξέρετε μια διαδρομή...
0: Εσείς τα ακούτε, εσείς τα πληρώνετε.
1: Τα ακούμε εμείς, μπράβο. Δηλαδή, όταν ξεκινάς στην Αγία Σοφία να πας στα Ψηλαλόνια, λέω μια πλήρη διαδρομή, και έχεις μόνο δύο επιλογές να πας, και σε αυτές τις δύο επιλογές κάνεις το σταυρό σου, τι θα συναντήσεις, αν θα κλείσει ο δρόμος, αν δεν θα κλείσει, αν είναι ανοιχτός, τι έχει γίνει. Αρχίζει και ο πελάτης και δυσανασχετεί. Και στο τελικό, ξέρεις τι γίνεται, Κωνσταντίνε, είτε στενοχωριέται και δυσανασχετεί και λέει δεν θα ξαναπάω, είτε δεν πάει και καθόλου. Δεν κατεβαίνει στην πόλη. Η πόλη, την ξέρεις και εσύ, έχει ερημώσει. Έχει αρχίσει να ερημώνει η πόλη μας. Ωραία, πεζόδρομοι, όλα αυτά, αλλά η πόλη ερημώνει. Γιατί δεν μπορεί να κατεβεί ο κόσμος κάτω. Δεν μπορεί να κατεβεί στο κέντρο. Πώς θα κατεβεί? Αφού αντιμετωπίζει προβλήματα. Αφού έχει ένα ραντεβού στις 9 η ώρα, παράδειγμα χάρη, και φτάνει στις 9.30. Δεν μπορεί να προγραμματίσει τίποτα. Γιατί ξαφνικά η Βότση, η Πατρέως, παράδειγμα χάρη, έχει κλείσει. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα, πάρα πολλά.
0: Ποια είναι τα σημεία έτσι, που όλο αυτό το διάστημα δημιουργούν το φρακάρισμα το περισσότερο, δηλαδή, ας πούμε. Και τώρα έχουμε με την Πατρέως θέμα. Έτσι.
1: Υπάρχει θέμα. Κοίταξε, Πατρέως κατεβαίνει μέχρι ένα σημείο, δεν κατεβαίνει μέχρι τη Μεζόνος από Κορίνθου, ναι. Και κάνει αναστροφή και ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Δεν κατεβαίνει κάτω γιατί είναι κλειστή. Γίνονται έργα στο ύψος της Μεζόνος, μεταξύ Μεζόνος και Ρίγα Φεραίου, έχει κλείσει και η Πατρέως. Δηλαδή δεν κατεβαίνει μέχρι την Αγίου Ανδρέου για να μπορέσουμε να στρέψουμε δεξιά.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ο κύριος Όγκος πέφτει βασικά στην Αγίου Ανδρέου. Οποίοι είναι κλεισμένοι, μποτιλιαρισμένοι, όσοι
0: είναι. Οι οποίοι ακόμα και μαζί με τα διπλοπαρχαρίσματα, Δημήτρη, γιατί και αυτό είναι ένα καρκίνωμα, τα διπλοπαρχαρίσματα στην Πάτρα, και μηχανάκι να έχεις, δεν μπορείς να περάσεις να κάνεις ελιγμούς και φρακάρεις και εσύ μαζί με τα αυτοκίνητα και με τα λεωφορεία στην Αγίου.
1: Βέβαια. Ναι. Αγίου Ανδρέου, Κορίνθου, Κανακάρι, αυτοί οι τρεις δρόμοι μας έχουμε και Αθήνα Σομαλία. Έχουμε τέσσερις δρόμους δηλαδή και εκεί γίνεται confusion.
0: Κανακάρι ξανά άνοιξε, έτσι, γιατί θυμάμαι και στην Παντάνα.
1: Ξανά άνοιξε Κανακάρι, αλλά Κωνσταντίνο μου τα διπλοπαρκαρισμένα είναι γάγρενα. Δυστυχώς. Ναι. Εντάξει, ναι. Πάλι το ξαναλέω, διαμαρτύρεται ο κόσμος. Και έχω δει πελάτη, εντάξει, αυτό ο οποίος διαμαρτύρεται στο ταξί γιατί δεν μπορεί να πάει, αλλά την προηγούμενη μέρα τον είχα δει να έχει διπλοπαρκάρει ο ίδιος στην Κανακάρι. Άρα, εντάξει, κάπου
0: άρα και εμείς ίδιοι, και εμείς ίδιοι
1: μπράβο, πελάτης διαμαρτύρεται γιατί η Πάτρα είναι γνωστή και γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Διαμαρτύρεται γιατί δεν μπορεί να πέρασει την Κανακάρη και τον είχα δει την προηγούμενη μέρα να έχει διπλοπαρκάρει το αυτοκίνητό του στη Γύρω Κωστοπούλου. Δεν γίνεται έτσι. Έτσι δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Δηλαδή μερίδιο ευθύνης έχουμε όλοι.
0: Δείχνουμε τον άλλο με το δάχτυλο όλοι. Και καλά το δείχνουμε, σωστά το δείχνουμε, αλλά και εμείς ήδη τι κάνουμε.
1: Μερίδιο έχουμε όλοι. Εντάξει, σίγουρα η Δημοτική Αρχή έχει το μεγαλύτερο, σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα, Κωνσταντίνε, πολλά προβλήματα.
0: Έκανε εντύπωση ότι είπες ότι δεν σας ενημερώνουν. Δηλαδή δεν ξέρετε περίπου χρονικά πόσο θα πάρει όλο αυτό εσείς,
1: όχι,
0: σαν επαγγελματίες.
1: Όχι, δεν ξέρουμε. Δεν μας ενημερώνουν ή μας ενημερώνουν την τελευταία στιγμή. Δηλαδή μπορεί να σε ενημερώσουν μια ώρα πριν το ανοίξουν. Εντάξει, δεν μπορεί να προγραμματίσεις έτσι.
0: Μες.
1: Χωρίς
0: να μου πεις αριθμούς, έχει πέσει η δουλειά με όλα αυτά?
1: Η δουλειά έχει πέσει, σίγουρα έχει πέσει, γιατί στο ξαναλέω ότι ο κόσμος δεν κατεβαίνει στο κέντρο. Δυσφορεί, δεν θέλει να κατέβει. Προτιμάει σε συνοικίες. Προτιμάει να μείνει ο καθένας στο χώρο του. Και δεν μπαίνει στο κέντρο. Γιατί... από όλα αυτά που είπα, μποτιλιάρισμα, κλεισμένοι δρόμοι.
0: Δημήτρη, εσείς τι προτείνετε για
1: αυτά? Ημιτελείς έργα. Τι προτείνουμε? Εγώ ναι, βασικά ατομικά σαν, σαν ατομικά σαν επαγγελματίας, αλλά εκπροσωπώ τον εαυτό μου βέβαια, αλλά και με τη συζήτηση, γιατί το είπες προηγουμένως, που κάνω και με συναδέλφους. Αυτό που προτείνουμε είναι πιο έγκυρη ενημέρωση να γίνεται και κάπου κάποια στιγμή να υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των φορέων, των αρχών, να δούμε τι γίνεται. Δεν μπορεί, ας πούμε, να κυνηγούν Άρη και ξαφνικά να έχει κλείσει και Κανακάρι. Δεν γίνεται να κλειστεί Κανακάρι και η Καραϊσκάκη συγχρόνως. Δεν συντονίζονται. Δεν υπάρχει συντονισμός. Τα έργα να γίνονται, αλλά πρώτον συντονισμός και δεύτερον να τελειώνουν κάποια στιγμή. Επιτρέπεται η πλατεία Όλγας να είναι 3 χρόνια αυτή τη στιγμή αφτιαχτή? Εγώ ρωτάω, ας πούμε, επιτρέπονται να λέμε να μην έχουν γίνει πράγματα αυτή τη στιγμή στην πόλη ή στο κάστρο επάνω που διαμαρτύρονται κάτι και δεν μπορούμε να πάμε στο κάστρο επάνω? Φτιαγμένα υλικά στην άκρη, στις γωνίες, φόβος και τρόμος, φόβος και τρόμος. Εγώ προτείνω καλύτερο συντονισμό και όσο μπορούμε τα έργα να τελειώνουν για να προχωράμε παρακάτω, γιατί τα χρειάζεται πολύ τα έργα, έτσι, κανείς δεν λέει όχι.
0: Ναι.
1: Υπομονή. Τα έργα μένουν, λέει, ή πώς να το πω,
0: η ταλαιπωρία θα φύγει.
1: Η ταλαιπωρία θα φύγει.
0: Ωραία. Δημήτρη, σου εύχομαι καλημέρες, να μας ακούς έτσι
1: να
0: και
1: σε καλά,
0: στην άλλη, γιατί είστε,
1: δεν το συζητάμε.
0: Οι πιο πιστοί μας ακροατές είναι οι οδηγοί ταξί.
1: Πάντα σε ακούμε και πάντα είσαι φίλος μας και σε βλέπουμε. Εύχομαι τα καλύτερα και στο σταθμό και σε εσένα προσωπικά και υγεία σε όλο τον κόσμο, καλό φθινόπωρο και υπομονή.
0: Υπομονή
1: και όλα θα πάνε καλά. Προχωράμε.
0: Κάνε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο καλά μας. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή δουλειά. Δημήτρη.
1: Γεια σου Κωνσταντίνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. με υπογραφή.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Κοριανίτης, οδηγός ταξί, έτσι σας μετέφερε τις ταλαιπωρίες. Όντως, γιατί να ανακλειστεί και η Γούναρ και η Κανακάρη, είναι δυνατόν, πραγματικά. Ας το έχουμε συχτηρήσει αυτές τις μέρες. Καλημέρα στον Σταύρο τον Παναγόπουλο. Η βενζίνη λέει στο 2,13. Λέει. Εντάξει. Μην πάει και παραπάνω, Σταύρο μου. Έτσι. Μην πάει και παραπάνω με όλα όσα γίνονται. Έρχονται πολλά μηνύματα, έρχονται βροχή τα μηνύματα. Να σας πω ότι μετά τις 8.30 θα έχω μαζί μου τον πολύ εμπειρο συνάδελφο από την Αθήνα, τον ξέρετε όλοι, τον Χρήστο τον Κόνστα, για να αναλύσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Μητσοτάκης, Σαμαράς, Πασόκ, Ανδρουλάκης, και μας ξαναεμφανίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, που έτσι νομίζω ότι θα έχουμε ένα, δεν θα πω καυτή πατάτα, ένα τέλος πάντων καυτό χειμώνα μπροστά μας μέχρι τις εκλογές, γιατί όλα αυτά ανακατεύουν ίσως και επικινδύνως το πολιτικό σύστημα της χώρας. Να πω επίσης ότι ο Γιώργος Παπαδραφίλου θα έχει σήμερα καλεσμένο τον Νίκο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιο για τα πανεπιστήμια, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και τον Κώστα τον Τζουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με Χρήστο Κόνστα.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9. Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ, 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα, άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος, την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
2: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά, παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gurdupis.gr.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
8: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς τάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Συντονισμένοι πάντα στον Πελοπόννησο FM στους 103,9. Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Εντόπισε και τον επόμενο καλεσμένο μας. Καυτή η πολιτική επικαιρότητα στη χώρα μας. Νέα κόμματα, παλιά κόμματα, συμμαχίες, βρικόλακες που ξαναγεννιούνται, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ανησυχία, και μέσα σε όλα αυτά η προσπάθεια να διατηρηθεί μια πολιτική σταθερότητα σε αυτή τη πολύ δύσκολη κατάσταση, και με την Τουρκία και με το ενεργειακό. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα με τον πολύ πολύ πολύ έμπειρο συνάδελφο και καλό μου φίλο, τον Χρήστο Κόνστα, με χρόνια εμπειρίας και στο πολιτικό και στο οικονομικό ρεπορτάζ. Χρήστο μου, καλή σου μέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, δύο είναι οι βασικές διαπιστώσεις που πρέπει να κρατήσουμε καθώς ξεκινάει αυτή η καινούργια περίοδος, η καινούργια σεζόν που λέμε εμείς. Ναι. Η μία είναι αυτή που αφορά όλους μας, και η αλήθεια είναι ότι θα μπαίνουμε σε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα.
0: Το δεν είπε και μόνο... χθες Χρήστο, συγγνώμη που σε διακόπτω, Χάρης Θεοχάρης εδώ στον Πελοπόννησο FM, να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Ναι, ναι, χωρίς καμία αμφιβολία. Μάλιστα θα γίνει και μια σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό, με τον Πιερακάκη, με όλους τους αναλυτές. Υπάρχει, δεν είναι μόνο οι τιμές των καυσίμων. Οι τιμές των καυσίμων είναι μία παράμετρος, και πολύ σοβαρή. Το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να πάει ακόμα και στα 2 ευρώ το λίτρο, έτσι. Αλλά θα δούμε και άλλα πράγματα. Υπάρχει μια γεωπολιτική ανασφάλεια, υπάρχει μια έλλειψη αγαθών, υπάρχει έλλειψη στους δρόμους επικοινωνίας και συγκοινωνίας, δύσκολα έρχονται τα αγαθά πια στις αγορές. Ναι. Υπάρχει ένα σφίξιμο σε όλες τις αγορές. Όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό θα το είδανε και στον τρόπο που οι πολλοί, οι περισσότεροι τουρίστες που ήρθαν φέτος στην Ελλάδα, οι πολύ περισσότεροι από πέρυσι δηλαδή εννοώ, είχαν μικρότερο πορτοφόλι. Γιατί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το μεγάλο τους πρόβλημα στο σπίτι τους. Έτσι. Έγραφα σήμερα ότι η Βρετανία δανείζεται με επιτόκιο 6%. Στην Αμερική το στεγαστικό επιτόκιο έχει πάει στα 7%. Δεν δανείζεσαι με κάτω από 7%. Αυτά είναι πολύ σοβαρά προβλήματα που φέρνουν σε μεγάλη δυσκολία όλους τους πολίτες, και αυτούς που έχουν κάτι περισσότερο στην άκρη και κάτι λιγότερο. Άρα και η κυβέρνηση αλλά και εμείς ως σόφρονες διαχειριστές του οικογενειακού μας προϋπολογισμού πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δύσκολο χειμώνα, να δούμε πού θα μας βγάλει για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε. Αυτό το στο οικονομικό σκέλος, και θα μπορούμε να επεκτείνουμε λίγο τη συζήτηση αργότερα αν θέλεις. Στο πολιτικό σκέλος η διαπίστωση είναι παλιά αλλά είναι και επίκαιρη. Η Ελλάδα δεν έχει αντιπολίτευση. Έχουμε ένα έλλειμμα αντιπολίτευσης. Μας λείπει κάποιος που να μαρκάρει στενά, να ελέγχει τον Πρωθυπουργό και την ομάδα του και να προτείνει συγκεκριμένες βιώσιμες, πραγματικές, ρεαλιστικές λύσεις. Το να γκρινιάζεις και να περιγράφεις τα κακά της χώρας τα τελευταία 150 χρόνια δεν είναι αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση είναι να παίρνεις ένα-ένα θέμα συγκεκριμένα και να προτείνεις συγκεκριμένες λύσεις, διεξόδους, να λες στον Υπουργό μην το κάνεις έτσι, κάντο αλλιώς, κάντο συγκεκριμένα αλλιώς. Και αυτό το χρειαζόμαστε απελπισμένα σε αυτή τη χώρα, δεν το έχουμε τα τελευταία 7 χρόνια. Αυτό ακριβώς το κενό, η έλλειψη μιας σοβαρής, αξιόπιστης, ενεργητικής αντιπολίτευσης, μιας εναλλακτικής λύσης, μιας εναλλακτικής πρότασης, έχει δημιουργήσει το άλλο φαινόμενο της πληθώρας, πώς να το πω τώρα αυτό,
0: προσωποπαγών κομμάτων, να το πούμε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ούτε καν, ούτε είναι. Τώρα ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να πάρει αυτό το ρόλο του ηγέτη της αντιπολίτευσης, κάνει μια ομαδούλα και βγαίνει στο μεϊντάνι. Και το βλέπουμε αυτό παντού. Και ο όλα τα φαντάσματα που είπες προηγουμένως, αλλά και οι σωτήρες που είχαμε δει. Θυμάσαι πως πριν από μερικούς μήνες μόνο λέγαμε ότι η Καριστιανού μπορεί να πάρει και 20-25 και 30%, και τώρα
2: δημοσκοπικά είναι πολύ μειωμένη.
1: Όχι, είναι εξαφανισμένη, θα έλεγα. Αλλά από εκεί και πέρα.
2: Ήρθε στην Πάτρα, αυτό, να ξέρει, είναι... ήρθε στην Πάτρα και στο Αίγιο χτες και προχτές. Ήταν εδώ στα μέρη μας, την είδαμε από κοντά.
1: Ναι. Αυτό όμως είναι ένα φαινόμενο. Δηλαδή, ο καθένας σηκώνει το κεφάλι του και λέει: εγώ θα είμαι ο αρχηγός. Ακολουθήστε με, και μετά από λίγο καιρό όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν έχει κάτι και είναι συγκεκριμένο να πει. Η Ελλάδα πάσχει από έλλειψη αντιπολίτευσης και πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πώς θα γίνει, να βρεθεί ένας σοβαρός φορέας που να διατυπώνει προτάσεις και να αρχίζει να ασκεί πραγματική αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά κάνει μια πολύ συντηρητική διαχείριση, γιατί φοβάται πραγματικά. Δείχνει, είναι ένας νοικοκύρης που μετράει τα λεφτά που έχει στην άκρη, λέει αυτά θα δώσω για το παιδί μου, αυτά θα δώσω για την εκπαίδευση, αυτά θα δώσω για τους γιατρούς, και φυλάω κάτι στην άκρη, πας και τα πράγματα πάνε χειρότερα. Το είδαμε πολύ ξεκάθαρα αυτό στην ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ οι ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός,
2: ναι, ναι,
1: ενώ ήταν, μοίρασε 2,2 δισεκατομμύρια σε ανακοινώσεις, σε εξαγγελίες, έδωσε λίγα σε πολλούς. Ήταν όμως προφανέστατο, ήταν δηλαδή κάποιος που ξέρει στοιχειώδη οικονομικά το βλέπει αμέσως, ότι φύλαγε για στην άκρη.
2: Για την κακιά ώρα, για ώρα ανάγκης. Δηλαδή.
1: Νομίζω ότι μια πρώτη, και έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξουν νέα πακέτα, εισαγωγικά, νέες ανακοινώσεις, νέες παροχές, σε δύο φάσεις. Η μία φάση θα γίνει το Δεκέμβριο, όταν θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, και αφού ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, δηλαδή ναι, στην ψήφιση του προϋπολογισμού, και αφού θα ξέρουμε πια τα νούμερα της χρονιάς συγκεκριμένα, θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό νέες ανακοινώσεις, και νομίζω ότι η επόμενη φάση θα είναι κάπου προς το Μάρτιο-Απρίλιο, όταν η Eurostat θα έχει πιστοποιήσει και το πρωτογενές πλεόνασμα και το πλεόνασμα της χώρας με επίσημα στοιχεία, έτσι ώστε να δίνει την εντύπωση να έχει ένα πλεόνασμα, αλλά να είναι πιστοποιημένο από τους διεθνείς οργανισμούς, και επομένως να μπορεί κάνει επιπλέον παροχές. Οι επιπλέον παροχές δίνονται στην Ευρώπη με πολύ συγκεκριμένο σταγονόμετρο. Δεν μπορείς ό,τι σου περισσεύει να τα κάνεις παροχές, πρέπει ένα κομμάτι να το βάζεις στην άκρη, ένα άλλο κομμάτι να πληρώνεις το χρέος σου και ούτε καθεξής. Η Ελλάδα τα κάνει όλα αυτά, έχει μια χρηστή διαχείριση, έχει μια νοικοκυρεμένη. Δεν λέω ότι τα κάνει όλα καλά, προφανώς και γίνονται λάθη και πολλές φορές γίνονται και χοντρά λάθη. Αλλά η διαχείριση είναι μια φρόνιμη, είναι ένας οικογενειάρχης που φροντίζει να έχει το σπίτι του τα απαραίτητα, να συνεχίζει να κινείται και να προετοιμάζεται και για τις δύσκολες ημέρες που έρχονται.
2: Πότε βλέπεις εσύ να γίνονται εκλογές?
1: Θα τολμούσα να βάλω και στοίχημα, αλλά...
2: Όχι, να το βάλουμε, έλα, πάμε.
1: 11 Απριλίου. 11 Απριλίου είναι μια ημερομηνία που την έχω ξαναπεί, νομίζω, και στο παρελθόν. Τη λέω εδώ και πολύ καιρό, 6 μήνες. 11 Απριλίου νομίζω είναι η ημερομηνία που έχει θέσει σαν στόχο ο Πρωθυπουργός.
2: Είναι... Πριν το Πάσχα, λοιπόν.
1: Ναι, η πρώτη. Θα είναι η πρώτη εκλογική μάχη, και μετά θα δούμε αν θα χρειαστεί η δεύτερη. Η κυβέρνηση θα δίνει όλα για να μην υπάρξει δεύτερη, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι τον Ιούλιο η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία.
2: Ναι, ναι.
1: Που είναι και μια κρίσιμη Προεδρία, γιατί θα διαχειριστεί το επόμενο, το βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, δεν το λένε έτσι, το επόμενο ΕΣΠΑ. Το επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό με τα διαφορετικά κονδύλια, εντελώς διαφορετικά από αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Θα υπάρξει ένα καινούριο σύστημα διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων που απαιτεί πάρα πολύ επαγγελματισμό στις αυτούς που παίρνουν τα χρήματα, μια εντελώς διαφορετική διαχείριση. Τα λεφτά ίσως είναι και λιγότερα, μάλλον είναι περισσότερα, αλλά είναι κατανεμημένα με έναν διαφορετικό τρόπο.
2: Ναι.
1: Ας πούμε, δεν θα υπάρχει μεγάλη γενναιόδορη αγροτική πολιτική που ξέραμε μέχρι σήμερα. Μπαίνει μέσα στα διαφορετικά ταμεία. Επομένως, η διαχείριση των επόμενων πολλών δισεκατομμυρίων του κοινοτικού προϋπολογισμού για την επόμενη εφταετία απαιτεί μια άλλη αντιμετώπιση. Οι τελευταίες πινελιές και η οριστικοποίηση των ποσών, της κατανομής τους, του τρόπου διαχείρισης κτλ. Θα γίνει επί ελληνικής προεδρίας. Άρα η ελληνική προεδρία έχει μια ιδιαίτερη σημασία και για τη χώρα αλλά και για την Ευρώπη. Επομένως καλό είναι να την βρει την χώρα με μια πρόσφατα εκλεγμένη δυνατή κυβέρνηση όσο το δυνατόν καλύτερη σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια. Άρα νομίζω ότι η 11η Απριλίου είναι μια ημερομηνία που μπορεί και να είναι σωστή. Τώρα, αυτό όμως εμείς δεν το αποφασίζουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι από την αρχή ο Πρωθυπουργός είχε αποφασίσει να το παίξει θεσμικός, να είναι οι εκλογές να γίνονται στην ώρα τους, όπως έγιναν και με την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Είναι μια κατάκτηση και αυτή της ελληνικής δημοκρατίας. Ότι πια παρά τα προβλήματα που περνάμε, παρά τις κρίσεις και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές, οι εκλογές γίνονται λίγο πολύ στην ώρα τους, στην ολοκλήρωση της τετραετίας. Και αυτό είναι μια κατάκτηση, δείχνει μια σοβαρή χώρα.
2: Τώρα μια τελευταία ερώτηση με την εμπειρία σου που έχεις, γιατί είσαι μεγάλη εμπειρία. Βλέπουμε και περιμέναμε τον κύριο Σαμάρα, ακόμα δεν τον έχουμε δει. Υπάρχει ο κύριος Τσίπρας, τώρα εμφανίζεται στην εξίσου, μπαίνει και ο Ηλίας Κασιδιάρης. Πιστεύεις θα κατέβει τελικά ή νομικά δεν μπορεί? Δηλαδή εδώ οι συνταγματολόγοι μάλλον λένε ότι δεν μπορεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι παραθυράκι έχει βρεθεί τώρα. Θέλω να ένα σχόλιο και γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πρώτον, την ημέρα που θα ακούσεις ότι ιδρύεται ή ανακοινώνεται το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ναι, θα ξέρεις ότι οι εκλογές πλησιάζουν.
2: Μάλιστα.
1: Ο κ. Σαμαράς είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός, έχει μηχανισμό στημένο, δεν χρειάζεται να το στήσει τώρα, δεν τον απασχολεί αυτό.
2: Ναι.
1: Επομένως, όταν και επίσης δεν θέλει να καεί στο ζέσταμα όπως κάνουν κάποιοι.
2: Η κύρια Καριστιανού ας πούμε.
1: Και άλλοι πολλοί.
2: Ναι, ναι.
1: Επομένως, επειδή δεν έχει το μηχανισμό και δεν θέλει να καταναλώσει και τις δυνάμεις του, μόλις πραγματικά πλησιάζουν οι εκλογές θα κάνει την ανακοίνωση. Και ο στόχος του δεν είναι φυσικά να κυβερνήσει τη χώρα, ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά

0: επειδή δεν έχει το μηχανισμό και δεν θέλει να καταναλώσει και τις δυνάμεις του, μόλις πραγματικά πλησιάζουν οι εκλογές θα κάνει την ανακοίνωση. Και ο στόχος του δεν είναι φυσικά να κυβερνήσει τη χώρα. Ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά σε τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Και μετά οι κεντρικές τράπεζες τύπωσαν πάρα πολύ χρήμα. Τυπώθηκαν 3 εκατομμύρια. Μετά τη Lehman Brothers ήρθε η πετρελαϊκή κρίση, ήρθε ο κορονοϊός, ήρθαν οι πόλεμοι. Έγιναν πολλές απανωτές κρίσεις και οι κεντρικοί τραπεζίτες και οι κυβερνήσεις στην προσπάθειά τους να μην καταρρεύσει το σύστημα τύπωναν χρήμα. Αυτό το άφθονο χρήμα δεν έπεσε στις οικονομίες σωστά, γιατί αν έπεφτε θα είχαμε υπερπληθωρισμό και θα αγοράζαμε το ψωμί με 500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δικαιολογημένο, σωστά έγινε αυτό, αλλά τι έγινε, δεν χάθηκε. Αυτό το χρήμα έγινε χρηματιστηριακό χρήμα. Και όλα τα αγαθά που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και στην εποχή μας όλα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, το λάδι, οι πέτρες, τα ξύλα, η σακολάτα, ο καφές, το σιτάρι, τα σπίτια, όλα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Όλα λοιπόν τα αγαθά που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο εκτινάχθηκαν στη στρατόσφαιρα, έφυγαν σε δυσθεώρητα ύψη. Την ίδια στιγμή η μισθωτή εργασία έμεινε πίσω. Δηλαδή ένας μισθωτός, ένας καλοπληρωμένος μισθωτός, ένας καλοεκπαιδευμένος μισθωτός, κάποιος ο οποίος ξόδεψε πολλά χρόνια της ζωής του στα σχολεία, έμαθε 5 πράγματα, έκανε μια δουλειά, πήρε μια σοβαρή δουλειά και προχωρά, γυρνάει στο σπίτι του το βράδυ και βλέπει ότι τα λεφτά δεν του φτάνουν. Ό,τι μισθό κι αν παίρνει, από 1.000 έως και 10.000 ευρώ μισθό να παίρνει, η ζωή είναι δύσκολη, γιατί ενώ η μισθωτή εργασία ανεβαίνει πολύ σταδιακά, όλα τα άλλα αγαθά που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και τελικά επηρεάζουν το κόστος της ζωής μας έχουν εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη. Αυτή η ανισότητα, αυτή η αδυναμία, επαναλαμβάνω, ακόμα και σκληρά εργαζόμενων και καλά προετοιμασμένων νοικοκυρέων να ανταποκριθούν στην καθημερινότητα της ζωής, δημιουργεί έναν θυμό, δημιουργεί το αίσθημα της αδικίας. Και το βλέπουμε αυτό παντού. Το είδαμε στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα, το είδαμε στη Γερμανία με την ακροδεξιά, το είδαμε στην Ισπανία, στην Ιταλία. Το βλέπουμε παντού, στην Αυστρία. Το είδαμε στην Αμερική, όπου οι φτωχοί επέλεξαν έναν πολυδισεκατομμυριούχο για να τους διοικήσει. Παντού είδαμε στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, να ψηφίζουν τον Μαμντάνη.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει παντού αυτή.
1: Άρα αστρέφεται ο κόσμος σε κάποιες λύσεις οι οποίες είναι όχι
0: από αντισυστημικές. Οδηγεί στον αντισυστημισμό.
1: Αντισυστημικές, ναι. Είτε κόκκινες,
0: είτε μαύρες ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, ο κόσμος, δηλαδή, ένας θυμωμένος νοικοκύρης, ο οποίος δουλεύει σκληρά από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλει πέρα, αρχίζει και σκέφτεται περίεργα. Λέει, μα κάτι δεν πάει καλά. Επαναλαμβάνω, είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλο τον πλανήτη, όλη τη Δύση. Πολύ φυσικά περισσότερο.
1: Και στην Ελλάδα παίρνει τη μορφή του Κασιδιάρη.
0: Σε εμάς, και εμείς επιλέγουμε διαφόρους. Δεν είναι μόνο ο Κασιδιάρης. Είναι όλες αυτές οι επιλογές που έχουμε κάνει και στο παρελθόν και κάνουμε και τώρα. Επιλέγουμε πρόσωπα τα οποία απλώς εκφράζουν την δυστυχία μας, το θυμό μας. Όχι τη λογική μας. Γιατί όταν κάποιος ψηφίζει λογικά, λέει ότι εγώ θέλω για διαχειριστή της πολυκατοικίας μου έναν σοβαρό άνθρωπο ο οποίος θα ασχολείται με τα κοινά. Δεν θέλω ούτε τον πιο ωραίο, ούτε την πιο όμορφη κυρία.
1: Ναι, έχουμε και καταστάσεις influencer. Έχουμε και τέτοια.
0: Άρα αυτό το φαινόμενο λοιπόν
1: να κλείσουμε αυτό,
0: και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Ήταν πάρα πολύ όλα αυτά που μας είπες, πολύ ωραία και τα επεξεργαζόμαστε. Θα έχουμε τη χαρά και αν θέλεις και εσύ έτσι να τα λέμε συχνά, γιατί έρχονται και εκλογές και θέλουμε την εμπειρία σου να τη μοιραστείς μαζί μας.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλή σου μέρα, σε ευχαριστούμε. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Κόνστας, πάρα πολύ έμπειρος συνάδελφος από την Αθήνα. Τον βλέπατε παλιότερα, θυμάμαι, εκεί τον είχαμε πρώτο γνωρίσει εμείς στα τηλεόραση.

Τα κανάλια στο Alter, την τηλεόραση του Alter. Ήταν στο πάνελ μαζί με τον Νίκο Ευαγγελάτο τότε. Για να δω άλλα μηνύματα, γιατί βλέπω και άλλα μηνύματα. Να μην μείνει κανένας δυσαρεστημένος. Δεν θέλω να μείνει κανένας δυσαρεστημένος. Ο Νίκος ο Τσεκούρας μας στέλνει τις καλημέρες του. Γεια σου Νίκο μου.

Λοιπόν, βλέπω εδώ Παύλος Μαρινάκης για Ηλία Κασιδιάρη. Δίνεται δυνατότητα στον Άριο Πάγο να εγκρίνει ή να απορρίψει κάποιον που κατεβάζει κόμμα, λέει εδώ. Έτσι να κάνουμε μια γύρα στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε την κηδεία του Σπύρου Αλβατζή σε αυτό το ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Βλέπω εδώ ο Γιώργος Φλωρίδης θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, κατεβαίνει στην πρώτη στην Α Θεσσαλονίκης. Βλέπω επίσης επίθεση Λατινοπούλου σε Νουδού και Βελόπουλο μετά την Αρσασιλίας, ψήφισαν χέρι-χέρι, αν ήμουν δεκανίκη θα με είχαν προστατεύσει. Μάλιστα, Κουτσούμπας και κατά Μητσοτάκη και κατά Τσίπρα, στημένη αντιπαράθεση, θυμίζει αγώνα βραδιποριακός, ταλαιπωριακός, λέει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Έκανε μια παρέμβαση Γκιλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβης, για το Μαζιώτη. Ο ίδιος και οι αριστεροί τρομοκράτες σύντροφοί του δεν έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία, λέει η κυρία Γκιλφόιλ. Ξαναχτύπησε και ο Καρανίκας, ο Νίκος Καρανίκας, κατά Τσίπρα, ο πολιτικός αναλυτής, έτσι, κατά πρώην συντρόφου, Αλέξη Τσίπρα, μόρφωμα και κόμμα Ιωταχή Ελλάς με μέλη υπηκόους. Είναι βαριά κατηγορία αυτή. Μόρφωμα και κόμμα Ιωταχή Ελλάς με μέλη υπηκόους, φίλες και φίλοι.

Καλημέρα στην Ελευθερία Μαρνέλη, στην Αιγιάλια. Καλημέρα στο Σταύρο τον Κουτουλογέννη, μας παρακολουθεί και αυτός. Καλημέρα στην Αλέκα την Κουβεριανού. Πολλές καλημέρες στον Γιώργο τον Νικολάου. Καλημέρα στον πατέρα Ιωάννη Κούγια, στα σύνορα Αχαΐας Ηλίας, ευλογείτε πάτερ μου. Πολλά μηνύματα. Καλημέρα στον Ηλία τον Κοτσόπουλο. Καλημέρα στα Καλάβρητα, στον Δημήτρη τον Νικολόπουλο. Υψηλές παρουσίες στον Πελοπόννησο FM θα συνεχιστούν. Σε λίγο πιάνει το πιδάλι ο Γιώργος Πατριδαφύλου με τον Νίκο Παπαϊάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπεύθυνο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε να πούμε για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής περίοδου για τα ειδικά πανεπιστήμια. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, θα είναι επίσης μαζί μας, και ο Δόκτωρ Μάριος Κυριαζής, γιατρός γεροντολόγος, κορυφαίος επιστήμονας για την πρόοδο της επιστήμης στην επιμήκυνση, συγγνώμη, του προσδόκιμου ζωής. Επίσης, ο Παναγιώτης Ριγόπουλος θα έχει καλεσμένο τον Θόδωρο Ξυλιά. Υπάρχει ένα θέμα για την αντιπυρική προστασία στο Δήμο Πατρέων. Και να σας πω ότι την Παρασκευή θα έχω μαζί μου τον Αντιπεριφερειάρχη κατά τα Δωδεκάνησα, καλό μου φίλο, τον Κάλιστο το Διακό Γεωργίου, να μας πει τι γίνεται τώρα εκεί με τα Καστελόριζα και την τουρκική προκλητικότητα. Καλημέρα στο Σωτήρη Καρβέλη. Ο Βασίλης ο Κοντζούλιος μου λέει: θέλουμε 2 ώρες εκπομπή να κάνεις το πρωί, να μας κάνεις παρέα. Πριτς, άμα λείπει ο Γιώργος τον Παπατριανταφύλλο, να τον καλύπτω, εντάξει. Άκου, για να κάνω 2 ώρες εκπομπή. Καλομάθατε το καλοκαίρι, μου φαίνεται. Καλομάθατε. Καλημέρα στον Νίκο τον Μπανά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Ευχαριστώ το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Διανόλη, τον χορηγό μας, τον Δημήτρη τον Αναστασιάδη, εκεί στο πάνω μέρος του λεωφορείου Γούναρη, στην πλατεία Μαρούδα, που είναι μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Μας ακούτε κάθε μέρα. Κάθε μέρα, νομίζω, είναι χορταστικό το πρόγραμμα, με πολλή ειδησιογραφία και βεβαίως ψυχαγωγία. Ακολουθεί ο Γιώργος Παπαδηρενταφύλου. Σε λίγο θα είναι on air. Φεύγουμε. Να είστε όλοι καλά. Από Κώστα Λαμπρόπουλο και Διονύση Στεφανόπουλο, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Τα λέμε αύριο πάλι, πρώτα Θεός, με Άγγελο Γιαναράκη. Αυριανή εκπομπή θα γίνει, καταλάβατε, θα γίνει έτσι, με Άγγελο Γιαναράκη αύριο. Γεια σας.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Ενώ η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 4:21. Μετακύλησαν δε την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης. Ισχυρίστηκαν ακόμη ότι ήταν απολύτως νόμιμα τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέγοντας μάλιστα πως είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα τιμολόγια αγοράς τους το 2025 και το 2026. Δεύτερη ψηφοφορία σε μία ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι ψήφοι που θα εξασφαλίσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία θα καθορίσουν την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Κατά την πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, καμία από τις διατάξεις που πρότεινε το κυβερνόν κόμμα προς αναθεώρηση δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους.

0: Προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διελιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μονοψήφιος παρέμεινε εντωμεταξύ και χθες ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν το στενό του Ορμούζ. Μειώθηκε στα 4 από 7 προχθές Δευτέρα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που ήρθαν σήμερα σε γνώση του πρακτορείου Reuters. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται από νωρίς το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent. Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες την οργάνωση Ανσαραλά των Χούθη της Ιεμένης ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκας, κάτι που διέψευσαν οι αντάρτες. Να μην ταξιδεύουν στη Σαουδική Αραβία, καλεί η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών τους Αμερικανούς υπηκόους με οδηγία που εξέδωσε. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο στη σκιά του ρευστού γεωπολιτικού σκηνικού αλλά και τον απολογισμό της δράσης της Κομισιόν κατά τους τελευταίους 12 μήνες αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Στο επίκεντρο κατά πληροφορίες θα βρεθεί η ανταγωνιστικότητα και η ευρωπαϊκή ανεξαρτησία. Στις επόμενες εκλογές δεν αρκεί απλώς μια διαφορετική κυβέρνηση. Απαιτείται ένας διαφορετικός τρόπος να κυβερνιέται η Ελλάδα. Είναι ώρα να αναμετρηθούμε με όλα όσα πλήγωσαν και πληγώνουν τη χώρα, γράφει ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε άρθρο του στα Νέα, στο οποίο αναφέρεται εκτενώς στην οριστική αθώωση του πρώην επικεφαλής της Ελστάτ Ανδρέα Γεωργίου, που είχε κατηγορηθεί πως φούσκωσε το έλλειμμα του 2009, με αποτέλεσμα η χώρα να οδηγηθεί στα μνημόνια. Σε μία ώρα καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητεί η παράταξη Αθήνα Ψηλά. Εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αθήνας εν όψη των φθινοπορεινών βροχών. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων προχωρούν αυτήν την ώρα σε καθαρισμό φρεατίων στη συμβολή της οδού Αχαρνών με την Ηπείρου, ένα κομβικό σημείο για την πόλη, καθώς εμφανίζει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε ισχυρές βροχές. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε αυτοσχέδια χωματερίου στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Καίγονται απορρίμματα και μπάζα, ενώ δεν απειλούνται κατοικίες ή επιχειρήσεις της περιοχής. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», ως τις 27 Νοεμβρίου η προθεσμία. Στη διεθνή επικαιρότητα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 μετά την κατάρρευση εξαόροφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία, το κτίριο είχε υποστεί δομικές ζημιές εξαιτίας πολλαπλών Ισραηλινών πληγμάτων στη διάρκεια του πολέμου. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβει σε προάστιο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Ο τέταρτος επιβαίνων μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάστασή του. Το κέντρο Kennedy στην Ουάσιγκτον κλείνει, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλούμενος οικονομικούς λόγους. Η εξέλιξη έρχεται μερικές ώρες αφότου ο ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε με νέα απόφασή του να τοποθετηθεί ξανά το όνομα του Ρεπουμπλικανού στην πρόσωψη του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες ως το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τοπικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και και επαγγελματική

0: εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
1: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: Καθημερινά 9 με 10 το πρωί, ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.
5: Αφιέρωση με τα γουδί στους φίλους Φιάνιδες.

0: Καλημέρα, Πελοπόννησος FM 103 και 9. Ο Γιάννης Χαρολής με τον Ακροβάτη είναι ο καλλιτέχνης που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Το τραγούδι αυτό, και παρά τους στίχους, είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, καθώς μιλά για τον ακροβάτη που ποτέ δεν κλαίει, πάντα αντέχει, ακροβατή αλλά αισιοδοξή και συνεχίζει πάντα την πορεία του. Γιατί τις ακροβασίες που παρατηρούμε στην παγκόσμια κοινότητα, κρίση, πληθωριστικές πιέσεις, είναι πάρα πολύ σοβαρές εξελίξεις στο μέτωπο αφενός στα πολεμικά μέτωπα, τα δύο, το Ρώσο-Ουκρανικό, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Πρόβλημα πολύ μεγάλο με τον αγωγό, ο οποίος έχει βομβαρδιστεί και έχει σταματήσει τη διακοπή του να διοχετεύει πετρέλαιο και καύσιμα σε όλη την Ήπειρο. Σενάρια για προμήθεια των καυσίμων από την Αμερικανική Ήπειρο. Ακόμα και αν σήμερα, όπως λένε οι ειδικοί, σταματήσουν, όλα χρειάζονται μήνες ώστε να ισορροπήσει η αγορά. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν αρκετές πιέσεις στα προϊόντα, στις εισαγωγές, στο σύνολο της παραγωγής. Χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις. Εδώ ερχόμαστε και να διαπιστώσουμε την αξία των συμπεριφορικών οικονομικών, μια πάρα πολύ σημαντική θεωρία στην οικονομική επιστήμη. Ο Ντάνιελ Κάνεμαν, ο επιστήμονας που βραβεύτηκε με Νόμπελ Οικονομίας, παρότι ψυχολόγος, ο ίδιος ψυχολόγος, αλλά πήρε τον Νόμπελ Οικονομίας καθώς εισήγαγε την ορολογία των συμπεριφορικών και την θεωρία των συμπεριφορικών οικονομικών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι οικονομίες κινούνται από την ψυχολογία των κοινωνιών, δηλαδή όπως αισθάνονται οι κοινωνίες, ανασφάλεια, έτσι θα εξελιχθεί και η οικονομία. Αν αισθάνονται ασφαλείς και ότι γενικά υπάρχει περιθώριο, τότε κινούνται και οικονομίες με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αύξηση των επιτοκίων έχουμε από τις κεντρικές τράπεζες, σημαίνει πιο ακριβό χρήμα, ενώ γενικά η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς απαιτεί μείωση σταθερότητα των επιτοκίων. Όλα αυτά είναι καμπανάκια τα οποία πρέπει τόσο και σήμερα. Η κυβέρνηση έχει την πρώτη σύσκεψη στο Μαξίμο για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Φαίνονται δύσκολο χειμώνα. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι θερμοκρασίες γενικά έχουν υποχωρήσει. Έχουμε μέχρι στιγμής, είμαστε στην 16η Σεπτεμβρίου, χαμηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι θα έπρεπε για το κανονικό, και μάλιστα σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας οι θερμοκρασίες είναι σχετικά χαμηλές για την εποχή, που σημαίνει ότι η ανάγκη τουλάχιστον των καυσίμων θέρμανσης θα είναι από νωρίς επιτακτική, και αυτό δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα και στην εσωτερική οικονομία αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Χρειάζεται παρέμβαση, χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις, χρειάζονται νυφαλιότητα, αλληλεγγύη, συνεννόηση, κάτι που δεν βλέπουμε να υπάρχει στην παγκόσμια κοινότητα, αν και αύριο 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν η αγάπη, η πίστη, η ελπίδα. Αγάπης, σοφίας, πίστης και ελπίδας αύριο, και η Αγία Σοφία στην Πάτρα. Οπότε λογικά θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ενημερώσω, αλλά είναι τα ιδανικά αυτά τα οποία έχουμε απόλυτη ανάγκη ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα, τουλάχιστον τις στιγμές αυτές. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό. Έχουμε τον Υφυπουργό, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Υφυπουργέ, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπατριαταφύλου, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστούμε εμείς. Εξαίρετος πρώην πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υφυπουργός παιδείας, θρησκευμάτων και αθλητισμού, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κύριε Παπαϊωάννου.
1: Και υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
0: Τέλεια, τέλεια. Συνεπώς έχετε και εικόνα του πότε πάμε για τις εκλογές περίπου, ή έχετε κάποιες συζητήσεις?
1: Έχει δηλώσει εύλογο το ερώτημα, πολύ πιο καθαρή απάντηση. Το έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός σε όλους τους τόνους την άνοιξη του 27.
0: Άνοιξη του 27, περίπου Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Το έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Παπαϊωάννου, οι εγγραφές των πρωτοετών έληξαν από τις 4 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Πόσους πρωτοετής υποδέχονται τα πανεπιστήμια, η τριτοβάθμια εκπαίδευση?
1: Πολύ σωστό. Είναι γύρω στους 35-40.000 οι πρωτοετής. Δεν έχω τον ακριβή αριθμό. Αυτό είναι με βάση το ποιοι είχαν περάσει, το πόσες θα γίνουν οι εγγραφές. Δηλαδή κάποιοι, όπως κάθε χρόνο, κάποια παιδιά σου λέει εγώ δεν θα πάω να φοιτήσω, άρα δεν θα πάω να εγγραφώ αν είναι σε κάποιο τμήμα που είναι μακριά ή δεν τον ενδιαφέρει. Άρα από εκεί πέρα το θέμα είναι το πώς τελικά θα εγγραφούν.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι άμεσα θα ξεκινήσει και το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις μετεγγραφές, έτσι ώστε όσοι θελήσουν μετεγγραφές, η οποία διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, έτσι ώστε να γνωρίζουν τα παιδιά που είναι ακόμα στην αρχή του εξαμήνου εάν παίρνουν μεταγραφή ή δεν παίρνουν, και στη συνέχεια περί τα μέσα Νοεμβρίου, όσο ορίζει ο νόμος, θα ξεκινήσει και η διαδικασία για τις ενστάσεις των μεταγραφών, εάν κάποιος θεώρησε ότι δεν έτυχε καλής μεταχείρισης, να το πω έτσι, αν και είναι μάλιστα όλα ηλεκτρονικά, δεν μπαίνει χέρι, να το πούμε με την καθημερινή έκφραση. Πάντως και φέτος, όπως και σε όλα τα στάδια των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται μέσα σε τους χρόνους, να το πω έτσι, όχι για να λέμε ότι τα κάνουμε γρήγορα, απλώς για να λέμε, για να πούμε στον πολίτη ότι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, το κάνουμε προς όφελος του πολίτη.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαϊωάννου, είστε ένας εξαίρετος διακεκριμένος ακαδημαϊκός και στη θέση του Υφυπουργού έχετε προσφέρει πολλά. Γνωρίζω την αγωνία σας για διαρκή πρόοδο του εκπαιδευτικού συστήματος στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Αν θα μπορούσατε να μας πείτε το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, μιας και στην Πάτρα, το Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά και ευρύτερα, είναι μια φοιτητού πόλη η Πάτρα, αλλά και ευρύτερα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Τι αλλάζει την ακαδημαϊκή αυτή χρονιά, πώς πηγαίνει μπροστά το ελληνικό πανεπιστήμιο?
1: Θα ξεκινήσω από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το οποίο είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο κοσμεί την ελληνική ανώτατη δημόσια εκπαίδευση. Και συγχαίρω όλους, γιατί πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο τα κτίρια, πανεπιστήμιο είναι οι άνθρωποι τους, και νομίζω ότι όλο το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και υπόλοιπο προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών συμβάλλουν με τη δράση τους στην καθημερινή, την ακαδημαϊκή, τη διοικητική, την ερευνητική,
0: εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική δουλειά
1: του Πανεπιστημίου στις διεθνείς κατατάξεις. Από εκεί και πέρα, η πολιτεία, να θυμίσω ένα πράγμα, ότι τα πανεπιστήμια έχουν αυτονομία. Η πολιτεία θέτει τις βασικές γραμμές και την βασική κατεύθυνση, και τα πανεπιστήμια αξιοποιούν τις δυνατότητες που δίνει η πολιτεία. Επομένως, αν κάτι θα έλεγα ότι είναι σημαντικό για την επόμενη χρονιά, είναι, δεν θα πω ότι είναι μόνο η ακαδημαϊκή διαδικασία, που για μένα είναι πρώτιστη, αυτός είναι όλος του πανεπιστημίου και του πανεπιστημιακού δασκάλου, η παραγωγή και η μετάδοση γνώσης. Είναι εκ των όνου κάνευ προφανώς και η ερευνητική δραστηριότητα. Εκείνο όμως που ενισχύουμε και περιμένουμε από τα πανεπιστήμια να το δείξουν ακόμη περισσότερο στην πράξη, και το Πανεπιστήμιο Πατρών προκειμένου το δείχνει, είναι η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση.
0: Πολύ σωστά.
1: Εξωστρέφεια και διεθνοποίηση, η οποία προέρχεται είτε από ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία θα προσελκύσουν μη Έλληνες στο κατατόπους πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα είναι η συνεργασία του κάθε πανεπιστημίου μέσω των των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τα οποία έχουν εγκριθεί σε κάθε πανεπιστήμιο από τη δράση της εξωστρέφειας εδώ και 1,5 χρόνο, όπου έχουμε τα joint και dual degree masters. Και φυσικά είναι και η παρουσία των πανεπιστημίων με παραρτήματα των ελληνικών σε άλλες χώρες, όπου η παρουσία μας εκεί, βεβαίως, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ναι, είναι σημαντικό. Είναι πολύ αισιόδοξο, πολύ αισιόδοξο, κύριε Υφυπουργέ, στη διεθνή κατάταξη, στην παγκόσμια κατάταξη, τα ελληνικά πανεπιστήμια διαρκώς παρουσιάζουν μια ανωδική τάση και φτάνουν στις κορυφαίες θέσεις, λανσάρονται πραγματικά μέσα στις πρώτες θέσεις των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Κύριε Υφυπουργέ, έχετε δηλώσει και εσείς τη θέση σας και πιστεύετε, τάσεστε υπέρ της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων με τη σημερινή τους βέβαια μορφή, και έχετε προαναγγείλει κάποιες αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση για τα επόμενα χρόνια. Ποιες ακριβώς αλλαγές πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν στην εισαγωγή των μαθητών στα πανεπιστήμια, τα ελληνικά πανεπιστήμια?
1: Πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα σύστημα το οποίο ισχύει τις τελευταίες δεκαετίες. Έχω πει και εγώ, και έχουμε πει και στο Υπουργείο, ότι το σύστημα αυτό είναι ένα καθαρά εξεταστικό σύστημα, το οποίο έχει ένα βασικό όμως θετικό, το αδιάβλητο. Επειδή όμως λοιπόν έχει το αδιάβλητο, το κρατάμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι ο βίος των Πανελλαδικών έχει ολοκληρωθεί. Το αν θα καταργηθούν ή θα πάω σε άλλο σύστημα προϋποθέτει κατά τη γνώμη μου ότι και ο μαθητής, αν πάω σε άλλο σύστημα, θα πρέπει να εκπαιδεύεται με έναν άλλον τρόπο για να οδηγηθεί σε ένα άλλο σύστημα εξέτασης.
0: Οπωσδήποτε.
1: Διότι τι έχουμε σήμερα, τη Δευτέρα Λυκείου ως προθάλαμο των εξετάσεων της Τρίτης και την Τρίτη Λυκείου όλοι εστιασμένοι στα τέσσερα μαθήματα της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσουν. Είναι παιδεία αυτή? Είναι η ουσία ενός που θα πάρει στο απολυτήριο του Λυκείου? Θυμάστε παλιότερα απολυτήρια γυμνασίου και απολυτήρια Λυκείου είχαν ισχύ. Τώρα το απολυτήριο Λυκείου δεν έχει καμία ισχύ. Και δεν θα πω τυπική ισχύ, θα πω κύριε Πατριαδαφύλου, ουσιαστική ισχύ,
0: ουσιαστική
1: γνώση. Ουσιαστή. Ο μαθητής που πάει στις ιατρικές σχολές, αν τον ρωτήσεις ενδεχομένως άντε και να σου πει το 1821 και το 1940 τι έγινε. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, δεν γνωρίζει όπως το μαθητής που πάει για νομικές ή στη θεωρητική κατεύθυνση κάποιες βασικές αρχές φυσικής που είναι στην καθημερινότητα, δεν τις γνωρίζει. Γιατί? Γιατί είναι εστιασμένοι εκεί. Αυτό το σύστημα θέλουμε? Όχι. Άρα, εν κατακλείδη, και στο ερώτημά σας, έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο ένας σημαντικός, μια σημαντική δράση. Έχει δημιουργηθεί η Επιτροπή από 106 άτομα, δασκάλους, καθηγητές πανεπιστημίου, ένας που θα προπαρασκευάσει το Εθνικό Απολυτήριο, άρα ουσιαστικά και το νέο Λύκειο. Τα πορίσματα της Επιτροπής θα τεθούν σε δημόσιο διάλογο 5-10 Σεπτεμβρίου και από εκεί θα δούμε, θα αντλήσουμε τις καλύτερες πρακτικές μέσα από τη συζήτηση που θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Για το πώς θα είναι. Υπάρχουν οι προτάσεις πώς θα είναι το νέο σχολείο. Θα υπάρξουν προτάσεις, όμως δεν είναι σωστό εγώ να προκαταλάβω την όποια διαδικασία. Θέλω να
0: πριν
1: είμαι
0: την γνωμοδότηση της Επιτροπής. Μάλιστα.
1: Περιμένουμε λοιπόν την Επιτροπή να θέσει προς δημόσια διαβούλευση, και έτσι είναι το σωστό, τα πορίσματά της. Άλλωστε για αυτό το λόγο γίνονται οι επιτροπές.
0: Μάλιστα.
1: Και στη συνέχεια θα καθίσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι και προτρέπω με όλη την ταπεινότητα, γιατί θα μου πει κάποιος, λες εσύ που προτρέπεις, επειδή η παιδεία δεν είναι θέμα ούτε πολιτικό ούτε κομματικό, ας αφήσουμε στην άκρη τις όποιες πολιτικές ή κομματικές διαφορές και ας καθίσουν στο ίδιο, ας καθίσουμε όλοι από όπου και αν πρόκειται ο καθένας στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουμε την καλύτερη προοπτική για τα παιδιά μας.
0: Είναι εθνικό θέμα, είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα πολιτισμού, προόδου, ευημερίας κάθε χώρας και της χώρας μας. Και τέλος, κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα να μας πείτε σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως λέμε, υπάρχουν κάποιες γραφειοκρατικές και διαδικαστικές καθυστερήσεις στην αδειοδότησή τους. Τι μέλη γενέστε και πώς θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους όσα υπάρχουν, ενώ πώς θα δημιουργηθούν τα καινούργια μέσα στη νέα ακαδημαϊκή σεζόν, αν βεβαίως προλαβαίνουν?
1: Υπήρξε μία απόφαση του Τρίτου Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας 13 Αυγούστου. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας τις σεβόμαστε και ως κυβέρνηση αλλά και ως Υπουργείο Παιδείας πλήρως. Με το που βγήκε η απόφαση είχαμε μιλήσει για πλημέλειες διαδικαστικής φύσεως. Αποδείχτηκε ότι όντως ήταν πλημέλειες, διότι και τα τρία πανεπιστήμια τα οποία τους είχε ακυρωθεί η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Βέβαια δεν είναι ώρα, είναι άλλο πράγμα η εγκατάσταση και λειτουργία και άλλο πράγμα το να γράψω φοιτητές που είναι πιστοποίηση προγραμμάτων κλπ. Η άδεια λοιπόν είχε αρθεί, είχε ακυρωθεί να το πω, η άδεια εγκατάσταση και λειτουργίας για πλημέλειες. Αυτές, για να μην χάνουμε χρόνο, ήδη θεραπεύτηκαν και ήδη τα τρία αυτά πανεπιστήμια ξαναπήραν, υπάρχει ΦΕΚ, άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
0: Αυτά, λοιπόν, στο σύνολο πόσα πανεπιστήμια μη κρατικά έχουμε, κύριε Υφυπουργέ, αυτή τη στιγμή?
1: Είχαμε 4 πέρυσι και 7 νέες αιτήσεις φέτος, οι οποίες έχουν πάρει άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Από τα περσινά τα 4, τα 3 λοιπόν είχε ακυρωθεί και γίνεται πάλι με βάση την απόφαση Συμβουλίου θα επακολουθήσει η επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών με βάση κάποιες παρατηρήσεις που είχε κάνει ποσοτικής φύσεως που πρέπει να εμπεριέχει το πρότυπο πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών. Άρα λοιπόν είχαμε πει επίσης ότι δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος. Και όπως το είχαμε πει, έτσι έγινε. Χθες ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία μέσω της οποίας ο διαδραμών χρόνος, δηλαδή ο χρόνος που διήνυσε μία φοιτήτρια και ένας φοιτητής το προηγούμενο έτος, το επόμενο θα λειτουργήσει, το προηγούμενο έτος σε κάποιο πανεπιστήμιο μη κρατικό, του οποίου η άδεια ακυρώθηκε μετά από δικαστική απόφαση και την ξαναπαίρνει, τότε οι ακαδημαϊκές μονάδες, τα credit, τα ECTS, όπως και ο χρόνος που έγινε, προσμετράται κανονικά για την συνέχεια των σπουδών και τελικά για τη λήψη του πτυχίου.
0: Πολύ σαφή.
1: Άρα είχαμε δεσμευτεί ότι δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, το κάνουμε πράξη. Άρα και σε αυτό το σημείο το είπαμε, το κάναμε, αυτή η κυβέρνηση το αποδεικνύει.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, κύριε Υφυπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ σαφή όσα μας είπατε.
1: Εγώ ευχαριστώ καλή... για την ωραία συζήτηση.
0: Εξαιρετική, καλή επιτυχία στο έργο σας, γιατί όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, κύριε Υφυπουργέ, η παιδεία είναι ένα εθνικό ζήτημα, αφορά τους πάντες και είναι η ίδια η εξέλιξη της χώρας μας, του ανθρώπινου γένους ευρύτερα παγκοσμίως, και από αυτήν εξαρτώνται τα πάντα, και μιας και η συγκυρία και η επικαιρότητα το επιβάλλει, για το αν θα έχουμε πολιτισμό, αν θα είμαστε μακριά από τους πολέμους και αν θα κοιτάμε να οδεύει το ανθρώπινο γένος μπροστά και όχι να σταματά σε πολεμικές διενέξεις. Όλα αυτά εξαρτώνται από την παιδεία, το επίπεδο της παιδείας, τον πολιτισμό που τώρα λαμβάνουν αυτές οι γενιές για να είναι πολύ καλύτερες και αρτιότερες στο μέλλον. Κύριε Υφυπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Να είστε καλά, κύριε Παπαϊωάννου. Λοιπόν, Πελοπόννησος 103,9 είναι σήμερα Τετάρτη μέσα εβδομάδα. Σε 16 Σεπτεμβρίου θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, καθώς η επικαιρότητα στον χώρο της κέντρο αριστεράς και της αντιπολίτευσης είναι πάρα πολύ καυτή και σημαντική, να μας δώσει τις απόψεις του για το τι συμβαίνει. Υπάρχουν και πολλές διενέξεις, κόντρες, αντιπαραθέσεις. Θα μας τα πει ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς σε λίγο αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα.

0: Αυτός είναι ο Frank Sinatra, το Love, L-O-V-E, που εξηγεί και το τι σημαίνει αγάπη. Ο Frankie, όπως ήταν και το nickname του παρατσούκλι του Frank Sinatra, που μας χάρισε τόσες απίστευτες και υπέροχες μελωδίες. Αγάπη που γιορτάζει και αύριο, η αγάπη, η σοφία, η πίστη και η ελπίδα, και ευχόμαστε να επικρατήσουν όχι μόνο να γιορτάσουμε τις ονομαστικές γιορτές, να επικρατήσουν και αυτές οι αξίες στην ανθρωπότητα που κινείται σε πολύ περίεργες ατραπούς, γενική και παγκόσμια η αναστάτωση. Στην παρέα μας είναι η Access to All, είναι πιστοποιημένο σύστημα θαλάσσιας πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα και κινητικές αναπηρίες, λύση κατάλληλη για δήμους, οργανωμένες παραλίες και τουριστικές εγκαταστάσεις. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα Access to All, επιχειρηματίες, δήμοι, οργανισμοί. Μπορείτε να μπείτε στο eco.co.gr και στο sea.gr να δείτε καινοτόμα προϊόντα που βοηθούν τη θαλάσσια πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα, και μπορούν οι τουριστικές μονάδες να προετοιμάζονται για την επόμενη, ακόμα δεν τελείωσε καλά καλά το καλοκαίρι, αλλά σκεφτόμαστε ήδη το καλοκαίρι το επόμενο και τις διακοπές, αλλά οι τουριστικές μονάδες, οργανισμοί, δήμοι, μπορείτε να έχετε μια πολύ και πληρέστατη εικόνα μπαίνοντας στις ιστοσελίδες της Access to All για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε συμπολίτες και συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα να έχουν ισότιμη πρόσβαση, που αυτός είναι ο πραγματικός πολιτισμός, αυτή είναι η πραγματική πρόοδος και η πραγματική ευημερία. Πάντα στον Πελοπόννησο, σε 103.9, είμαι ο Γιώργος Πατριανταφύλου, πίσω από το προφανές εκπομπή. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, υπεύθυνο του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Κίνημα Αλλαγής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103.9. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
3: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
2: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
3: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
2: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
3: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
1: Το κουδούνι χτύπησε και το Εύρυκα είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Εύρυκα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Γιώργος Δαλάρας, κάπου νυχτώνει. Πελοπόννησος FM 103,9. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, πίσω από το προφανές. Πολύ έντονη η προεκλογική περίοδος. Υπάρχουν αντιπαραθέσεις, υπάρχουν δηλώσεις κατέρωθεν. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπος τύπου Πασόκ Κινάλ. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ναι, κύριε Τσουκαλά. Μας ακούτε? Ένα τεχνικό. Πάντα αυτά έχουν ζωντανές εκπομπές. Θα προσπαθήσουμε και πάλι να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου Πασόκ Κινάλ. Υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ των δύο διεκδικητών για τη δεύτερη θέση, τουλάχιστον όπως δημοσκοπικά πάντα βλέπουμε, μεταξύ του Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ, υπό την προεδρία του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη. Και εκατέρωθεν εκτοξεύονται πείρα. Θα μας δώσει τα φώτα του και θα μας διευκρινίσει ο κύριος Τσουκαλάς τι ακριβώς και ποια είναι η θέση του Πασόκ, που ολοκλήρωσε και ο πρόεδρος την προηγούμενη, το προηγούμενο Σάββατο, με την ομιλία του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία ακόμα παρουσία τελευταία προεκλογική στην Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε τώρα τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπος τύπου Πασόκ Κινάλ. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το Πασόκ θα κυβερνήσει με όποιον εκτός Νουδού δύναται να προσαρμοστεί στο πολιτικό του πρόγραμμα. Είναι μία από τις πιο πρόσφατες δηλώσεις σας. Τι ακριβώς, γιατί τα περί συνεργασιών δίνουν και παίρνουν και ακούγονται διάφορα. Τι ακριβώς εννοείται και πώς προχωρά το Πασόκ στην
1: περίπτωση που πάρει? Για να γίνει κυβέρνηση στην Ελλάδα πρέπει να συμμετέχει το πρώτο κόμμα. Έτσι είναι εκλογικός νόμος.
0: Βέβαια.
1: Εμείς έχουμε αποκλείσει κάθε πιθανότητα να ζει με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα μπορεί να υπάρξει άλλη κυβέρνηση που να μην περιέχει τη Νέα Δημοκρατία. Αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη, για τους θεσμούς, για την επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας δικαστικά, για το δικαίωμα προαίρεση στον δανειολήπτη, για τις 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, για τον 14ο μισθό, την 14η σύνταξη, την επαναφορά του ΕΚΑΣ.
0: Στην εντολή που θα πάρετε στην περίπτωση, κύριε Τσουκαλά, που το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, η εντολή λογικά θα είναι εντολή διερεύνησης. Θα μιλήσετε.
1: Που θα μπορεί να συμφωνήσει στο πρόγραμμα αυτό.
0: Άρα ο κύριος Ανδρουλάκης τότε, στο σενάριο αυτό, θα συνομιλήσει με τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Αφού λέμε ότι εξαιρετή, αφού είναι δημοκρατία, υπηρετεί ακριβώς τα ανάποδα από εκείνα που λέμε.
0: Ναι, συνταγματικά όμως που θα πρέπει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος να συναντήσει όλους τους...
1: Είναι πολύ απλό. Εμείς λέμε ότι θέλουμε την πολιτική αλλαγή για να τελειώσει η παρακμή που είναι συνώνυμη με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, δεν θα στραφούμε προς τον κύριο Μητσοτάκη, είναι δεδομένο αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, σχετικά με, με τον Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρεστε ότι έχει αντιγράψει κομμάτια του προγράμματός σας. Υπάρχει και παρατηρούμε
1: μια... κεντρικά θέματα, όπως είναι εκείνα που σας είπα πριν, έχει θέσεις ταυτόσιμες με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πιστεύετε ότι ο Ελλάς κινείται και αρχίζει να πηγαίνει πιο κεντρό και να φεύγει από τον κέντρο αριστερά, να πλησιάζει πιο πολύ τον χώρο του κέντρου, τον κεντρό ψηφοφόρο?
1: Δεν νομίζω. Το κέντρο θέλει αξιοπιστία, άρα δεν είναι εύκολο να το προσεγγίσεις όταν συνεχώς αλλάζεις θέση.
0: Ωραία. Η μη αξιοπιστία του Αλέξη Τσίπρα αναφέρεστε συνεχώς στην θητεία του ως πρωθυπουργός. Πού πιστεύετε ότι υπήρξαν λάθη, υπήρξαν.
1: Δεν είναι θέμα πρώην πρωθυπουργός. Δεν θέλω μόνο πρωθυπουργική θητεία. Και τώρα, όταν ξαφνικά πριν δύο μήνες λες το Πασόκ και η Ελλάδα δεν είναι όμορφη χώρη, και χθες λες είναι όμορφη χώρη. Όταν λες ότι δίνω αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ όλο τον Ιούλιο έκανες μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο Πασόκ. Αυτό δεν είναι έλλειμμα αξιοπιστίας?
0: Μάλιστα. Υποστηρίζετε πως υπήρξε βλάβη στη χώρα, δηλαδή υπήρξαν αρκετά πράγματα τα οποία πήγαν τη χώρα πίσω κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα, καθώς συχνά πυκνά βλέπουμε στις δηλώσεις τελεχών του Πασόκ ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε εκεί όπου υπήρξε ανασφάλεια, υπήρξαν κλειστές τράπεζες κτλ.
1: Δεν διορθώνεις ένα λάθος με ένα προηγούμενο λάθος. Το θέμα είναι να πάμε στο μέλλον, όχι να γυρίσουμε στο παρελθόν. Εδώ προσπαθεί να σερβιριστεί από την κυβέρνηση ένα κατεψυγμένο δίπολο της περίοδου του μνημονίου, ένα δίπολο το οποίο γυρνάει τη χώρα πίσω. Η χώρα πρέπει να πάει μπροστά. Και νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε σαν ηγέτης του μέλλοντος στη ΔΕΔ, γιατί ανέλησε ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες που έχει η χώρα για το αύριο και πώς αυτές μπορούν να οριοθετηθούν και να υπηρετηθούν.
0: Ακριβώς εδώ είναι και το επόμενο ερώτημά μου, κύριε Τσουκαλάου. Σε εκπρόσωπος τύπου, πώς κρίνετε, υπάρχει ένα momentum αυτή τη στιγμή, υπήρξε, πιστεύετε, μια θετική παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση
1: Θεσσαλονίκης? Ότι όποιος δει τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και τις συνεντεύξεις τύπου θα καταλάβει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι μακράν ο πιο έτοιμος, μακράν ο πιο προσωπικά ενημερωμένος για κάθε ζήτημα και γνώστης των ζητημάτων. Με άποψη την οποία την έχει διαμορφώσει και από πριν αλλά και τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα, γνωρίζει σε βάθος τα θέματα, έχει το επιτελείο, έχει το πολιτικό προσωπικό για να μπορεί αύριο η χώρα να έχει μια αξιόπιστη προοδευτική κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Και τέλος, κύριε Τσουκαλά, σχετικά με το πρόγραμμα και του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και των υπολείπων κομμάτων, αλλά μιλάμε τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχετικά μετά της κοστολόγησης και τεκμηρίωσης. Το πρόγραμμα έχει περάσει από τους θεσμούς, έχετε συζητήσει με κοινωνικούς φορείς, είναι τεκμηριωμένο πέραν του
1: προσωπικού. Το πρόγραμμα είναι προϊόν, του διαλόγου μας με την κοινωνία. Είναι προϊόν του διαλόγου με την κοινωνία, πάντα βέβαια με το φίλτρο των ιδεών μας, των απόψεών μας. Άρα νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα που πατάει ακριβώς τις ανάγκες κοινωνίας και βάζει μπροστά τις μεγάλες κοινωνικές και εθνικές προτεραιότητες.
0: Ναι, όμως το πρόγραμμα, ως ήθιστε, έχει ελεγχθεί ως προς τα δημοσιονομικά περιθώρια και το δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Το πρόγραμμα όμως είναι απόλυτα κοστολογημένο. Μα το αναγνωρίζει πια και η Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε, προσπαθεί μια-δυο μέρες να πει κάτι, επειδή εμείς λέμε όλα τα νούμερα ακριβώς. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί η Νέα Δημοκρατία σε αυτό. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, προσέξτε, το συνολικό κόστος του δικού μας προγράμματος στην τετραετία είναι αυτά τα οποία ως δημοσιονομικό χώρο βρήκε μόνο το 26 η Νέα Δημοκρατία τους φόρους. Ναι. Για να καταλάβουμε.
0: Μάλιστα. Συγγνώμη που θα επιμείνω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και για μένα αλλά και για το κοινό που μας ακούει. Το κοστολογημένο είναι μια κοστολόγηση την οποία κάνει το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Αυτή η κοστολόγηση είναι εγκεκριμένη, δηλαδή υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο.
1: Μα
0: η ευρωπαϊκή
1: μετά
0: θεσμή.
1: Δεν έχετε κοστολόγηση από το Συμβούλιο, δεν έχετε πριν ανακοινώσει ένα πρόγραμμα. Κύριε Παντελαφίλου, κάνανε κομπή. Γιατί τη Νέα Δημοκρατία την έχει κοστολογήσει κάποιο άλλο για φορά.
0: Διότι όποια κυβέρνηση θα κληθεί με το που θα αναλάβει τα καθήκοντά τη να βρεθεί ενώπιον των θεσμών και των ευρωπαϊκών.
1: Τη Νέα Δημοκρατία έως τώρα την έχει κοστολογήσει κάποιος άλλος?
0: Τι εννοείτε?
1: Σας ρωτάω, μου είπατε αν την έχουν ελέγξει οι θεσμοί. Ποιοι θεσμοί έχουν ελέγξει αυτά που ο Μητσοτάκης τη ΔΕΘ?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν είμαι στα εσωτερικά και ενός κόμματος.
1: Σαν να είναι κάτι δεδομένο, ενώ δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση που κυβερνά.
0: Ναι. Μάλιστα, εντάξει, αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να γνωρίζω τι συμβαίνει στο κάθε κόμμα. Απλά ερώτημα θέτω δημοσιογραφικά, το αν όντως τα προγράμματα. Γιατί αν πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο ναι, μεν κοστολογώ και παρουσιάζω στην κοινωνία, αλλά βγαίνω ως κυβέρνηση στην Ευρώπη και η Ευρώπη μου λέει, ξέρεις κάτι, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά
1: που κάνεις. Αυτό είναι το μοντέλο και... της Νέας Δημοκρατίας που λέτε. Μάλιστα, δεν θα το ακολουθήσουμε, όχι.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Αυτό το οποίο ρώτησα είναι το εξής απλό και αυτονόητο. Διότι κάθε κόμμα παρουσιάζει το πρόγραμμά του. Εδώ είναι το πιο σημαντικό πεδίο. Διότι το πρόγραμμα μπορεί να είναι κοστολογημένο από κάθε κόμμα. Όταν θα πας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, θα σου πούν αυτό που είπα και στον κύριο Τσουκαλά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, συμφωνούμε και εμείς θέλουμε και να δώσουμε και κάθε νομίζω. Θεσμός. Δεν θα είχε αντίρρηση ποτέ να δώσει στην κοινωνία, όσο και αν ακούγονται όλα αυτά, ενδεχομένως ότι ισχύουν τα αντίθετα. Παρόλα αυτά, θα σου πει: εδώ υπάρχει αυτό το πλαίσιο, εδώ υπάρχει αυτό το όριο και εδώ υπάρχει αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο. Αυτό πιστεύω ότι είναι το σημαντικότερο που πρέπει κάθε κόμμα να λύσει, να απαντήσει και να βγει υπεύθυνα στην κοινωνία, ούτως ώστε αυτό που θα πει σήμερα να μπορεί να υλοποιηθεί αύριο. Πελοπόννησος FM 103,9. Είμαστε πάντα στον αέρα, live. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, πίσω από το προφανές μουσικό διάλειμμα αμέσως τώρα και επιστρέφουμε. Εδώ έχουμε μια τεράστια αφενός έκπληξη και αφετέρου την τιμή να φιλοξενήσουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Μάριο Κυριαζή, γιατρός, γεροντολόγος, το 2017 υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής. Θα μας τα πει ο κύριος Κυριαζής σε πολύ λίγο, θα συνδεθούμε με Κύπρο.

0: από το Κορίτσια στον Ήλιο, την ταινία με τον Γιάννη Βόγλη. Μια πάρα πολύ ιστορική ταινία, και από εκεί προέκυψε βεβαίως και η ατάκα το Στάσο Μίγδαλα που λέγαμε. Αλλά επανέρχεται και η μουσική μέσω μιας νέας τηλεοπτικής σειράς που θα δούμε από το χειμώνα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως έχω την χαρά, την τιμή, πραγματικά είναι πολύ μεγάλη μου η συγκίνηση, όποτε υποδέχομαι δημοσιογραφικά πάντα, τον κύριο Μάριο Κυριαζή, γιατρός, γεροντολόγος. Έχουμε συνδεθεί με Κύπρο, είναι στην Κύπρο ο κύριος Κυριαζής, υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 2017. Κύριε Κυριαζή, καλή σας μέρα, πολύ μεγάλη τιμή μου και του σταθμού μας που σας υποδεχόμαστε. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, ήταν πολύ ωραία η εισαγωγή σου.
0: Τα εννοώ, σας γνωρίζω πολύ καλά, το έργο σας είναι παγκοσμίως αφενός γνωστό, αλλά και οδηγεί την ανθρωπότητα αυτή στην πρόοδο, την ευημερία και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Έχετε κάνει μια τεράστια έρευνα και γι' αυτό ήταν και η υποψηφιότητά σας για το βραβείο Νόμπελ. Κύριε Κυριαζή, στην Ελλάδα έχουμε βεβαίως, όπως έχετε ενημερωθεί, και τον άδικο θάνατο ενός πολύ σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη. Εγώ θα έλεγα στην προσπάθεια και σε όλο αυτόν τον φαύλο κύκλο του κυνηγητού για τη μακροζωία. Εσείς έχετε κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα και έχετε ένα σπουδαίο έργο. Γιατί κυνηγάμε τη μακροζωία, κύριε Κυριαζή?
1: Είναι ένα φυσιολογικό ενστικτό να θέλουμε να ζήσουμε περισσότερα χρόνια, να κάνουμε κάτι στη ζωή μας, να προοδεύουμε και να είμαστε νέοι, με την έννοια του να μπορούμε να κάνουμε εκείνο που θέλουμε, όχι κατά ανάγκη να είμαστε 12-15 χρονών νέοι, όπως λέμε με τη σημασία της λέξης, αλλά υγιείς και να θέλουμε να κάνουμε, να μπορούμε να κάνουμε εκείνο που θέλουμε.
0: Να είμαστε πάντα νέοι, πάντα νέοι. Πώς επιτυγχάνεται, κύριε Κυριαζή, γιατρέ μας, η καλή υγεία? Τι είναι αυτό, τι σας έχουν δείξει οι ερευνές σας? Εργάζεστε στην αύξηση του προσδόκιμου της ζωής. Πώς πετυχαίνουμε την καλή υγεία?
1: Είναι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αλλά και η αύξηση των χρόνων που ζούμε υγιείς. Όταν ζούμε μέχρι τα 100, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια είμαστε στο νοσοκομείο, δεν είναι ζωή αυτή. Ο σκοπός μας είναι να ζήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια, αλλά όσο για το δυνατό με καλύτερη υγεία.
0: Πολύ σωστή.
1: Αυτό είναι ο σκοπός βασικά.
0: Η εργασία σας, κύριε Κυριαζή, και η έρευνά σας τι δείχνει? Καταρχάς ότι ο ρόλος της ψυχολογίας μας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο γενικά στην αύξηση και του προσδόκιμου ζωής και της καλής υγείας. Η έρευνά σας τι δείχνει, προς τα που πηγαίνει ο άνθρωπος? Θα συνεχίσει να αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής και με ποιο τρόπο? Θα είμαστε υγιείς και σε μεγάλες ηλικίες?
1: Ναι, έχω κάνει ορισμένες μελέτες, είναι θεωρητικές προς το παρόν, αλλά όλες οι ενδείξεις το στηρίζουν, ότι το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και ταυτόχρονα και η υγεία μας θα αυξάνεται. Η διάρκεια της υγείας μας θα αυξάνεται λόγω του ότι αλλάζουν τα δεδομένα στο περιβάλλον μας. Προηγουμένως ζούσαμε σε ένα φυσικό περιβάλλον με δέντρα, βουνά και δάση. Τώρα ζούμε σε ένα τεχνητό περιβάλλον που είναι μια τεχνητή νοημοσύνη και κομπιούτερ και αυτά. Αυτό αλλάζει τη βιολογία μας προς το καλό ή προς το κακό, δεν θα το συζητήσουμε, αλλά θα βοηθήσει να αυξηθεί και το προσδόκιμο ζωής. Μου είπες προηγουμένως για την υγεία. Η υγεία βασικά είναι η ικανότητα να ξεπερνούμε οποιοδήποτε σωματικό ή ψυχολογικό πρόβλημα που βρίσκεται μπροστά μας. Όταν μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό με οποιοδήποτε τρόπο, τότε είμαστε υγιείς.
0: Πολύ σωστά. Στην περίπτωση, κύριε Κυριαζή, του θανάτου του λαϊκού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει και τη δημοσιότητα. Οι πρακτικές των γιατρών, όπου είχαμε και μια εξέλιξη πριν από λίγες ώρες, 6,5 ώρα τελείωσε η ανάκριση και κρίθηκαν προφυλακιστές οι δύο γιατροί. Τι πιστεύετε ότι προσπάθησαν οι γιατροί να κάνουν, ποια ήταν η τεχνική την οποία προσπάθησαν να εφαρμόσουν και αν αυτό κατά τη δική σας πάντα άποψη, γιατί είναι πολύ βαρισίμα τη δική σας άποψη, έχετε εργαστεί πάρα πολύ στο συγκεκριμένο τομέα της υγείας, ήταν σωστές οι πρακτικές αυτές και τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος όταν αναζητά τέτοιου είδους λύσεις ή θεραπείες?
1: Οι θεραπείες αυτές για τη μακροζωία δεν είναι σωστές, διότι δεν έχουν καμιά επιρροή στη μακροζωία. Και όταν λέω οι θεραπείες, είναι οποιαδήποτε θεραπεία που λέει ότι θα μας αυξήσει τα χρόνια της ζωής μας, διότι η γύρανση προς το παρόν δεν έχει βρεθεί κάποια θεραπεία για να την αντιμετωπίζει. Mm-hmm. Τη χρησιμοποιούν πολύ για αυξήσουν την ενέργεια τους, την όρεξή τους, να μην είναι κουρασμένοι. Σε ορισμένες ασθένειες, ας μην μπούμε στις ασθένειες καθ' αυτόν, αλλά ας μιλούμε για τη μακροζωία. Mm-hmm. Τις χρησιμοποιούν πολλοί που ίσως δεν έχουν άλλη λύση, είναι η τελευταία τους λύση, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν ωφελούν καθόλου. Μιλώ με αυτούς που κάνουν αυτές τις θεραπείες και τους ασθενείς και τους γιατρούς και τους λέω, αν η θεραπεία που κάνετε είναι τόσο αποτελεσματική, τότε γιατί δεν τη γνωρίζει όλος ο κόσμος? Μόνο ορισμένοι τη γνωρίζουν και οι περισσότεροι γιατροί δεν την αναγνωρίζουν. Άρα σημαίνει ότι δεν έχει κάποια βαρύτητα η θεραπεία αυτή που κάνουν.
0: Συνεπώς πιστεύετε ότι ενδεχομένως, κύριε Κυριαζή, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο εσείς δεν υποστηρίζετε, απλά μια υπόθεση κάνω, ότι εντοπίζετε από συγκεκριμένους ενδεχομένως λίγους γιατρούς του επιστημονικού πεδίου κάποιες η ανάγκη του ανθρώπου να ζήσει καλύτερα, να ζήσει περισσότερο, να ζήσει με ευεξία, και πάνω σε αυτό πατάνε για να δημιουργήσουν πρακτικές και να φέρουν στην αγορά πρακτικές οι οποίες δεν είναι συμβατές με την επιστήμη? Πιστεύετε κάτι αντίστοιχο?
1: Ναι, όχι, αυτό είναι. Ο κάθε ασθενής ή το κάθε άτομο θέλει να έχει τα καλύτερα στην υγεία του όσο μπορεί, και γι' αυτό πάει να ακολουθήσει τέτοιες θεραπείες. Να πω εδώ ότι οι περισσότεροι γιατροί που έχω δει εγώ στην καριέρα μου δεν το κάνουν επίτηδες για να ξεγελάσουν τον ασθενή. Πιστεύουν ότι η θεραπεία τους θα βοηθήσει τον ασθενή. Τώρα αν ορισμένοι βγαίνουν και λίγο έξω από τα όρια, δεν το γνωρίζω, αλλά όσους γνώρισα εγώ, το κάνω για να βοηθήσουν τον ασθενή. Λαθασμένα κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Και λαθασμένα ο ασθενής πάει σε αυτούς τους γιατρούς, διότι απλά θα του φάνε τα λεφτά του χωρίς κάποιον αποτέλεσμα.
0: Πολύ σημαντική η τοποθέτησή σας. Κύριε Κυριαζή, για το τέλος, πείτε μας το έργο σας αυτή τη στιγμή. Πού βρίσκεται, δηλαδή σε ποιο σημείο είναι η έρευνά σας, και θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, να μας μιλήσετε και για το τελευταίο σας βιβλίο, το οποίο εκδώσατε, αν δεν κάνω λάθος, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους του 2025, στα τέλη του 2025 πρέπει να εκδόθηκε.
1: Ναι. Πέρσι ήταν, λέγεται «Μέσα στην ιατρική καταιγίδα» ο τίτλος του, και είναι, όπως λέω, ιατρική καταιγίδα, δηλαδή τα καλά και τα κακά της ιατρικής, ορισμένες εμπειρίες δικές μου, ορισμένες συμβουλές δικές μου, και μετά πάει σε ποιος είναι ο σκοπός της ζωής, ποιος είναι, γιατί ζούμε, και ακόμα και φιλοσοφικές απόψεις. Αλλά βασικά τώρα αυτό που ενδιαφέρομαι εγώ περισσότερο είναι ο συνδυασμός της τεχνολογίας με τη βιολογία, δηλαδή πώς mm-hmm. ζούμε σε αυτόν τον περιβάλλον με την εμπειρία της ψηφιακής τεχνολογίας, και αντί να εναντιόμαστε σε αυτό, πρέπει να είμαστε συνεργάτες με την τεχνολογία, διότι η τεχνολογία βοηθά στην καλυτέρευση της βιολογίας του μυαλού μας. Άρα αυτό είναι που εξετάζονται, τις λεπτομέρειες βιολογίας και ψηφιακής τεχνολογίας.
0: Κύριε Κυριασή, ισχύει η βιολογία της πεποίθησης ότι δηλαδή εν ολίγης ζούμε όπως σκεφτόμαστε, δηλαδή ότι η ψυχολογία μας κρίνει και την παθολογία μας και τη φυσική μας πορεία της ζωής μας?
1: Ναι, βέβαια, η ψυχολογία είναι ένα μεγάλο θέμα που επηρεάζει τον κόσμο. Εγώ βλέπω αρκετά άτομα που λένε ότι δεν έχω άγχος, δεν έχω κάτι άσχημο με την ψυχολογία μου, αλλά τα συμπτώματα που έχουν, τα σωματικά συμπτώματα, παραπέμπουν σε άγχος. Και όταν το αναλύσουμε περισσότερο, βλέπουμε ότι είναι η ψυχολογία τους που είναι θετική ή αρνητική και επηρεάζει ανάλογα την υγεία. Άρα η ψυχολογία ίσως είναι περισσότερο σπουδαίος τομέας παρά ίσως η άσκηση ή η διατροφή.
0: Άρα όντως ζούμε όπως σκεφτόμαστε. Κύριε Κυριαζή, ήταν και για μία ακόμα φορά πολύ μεγάλη τιμή και η χαρά που μιλήσαμε μαζί. Σας εύχομαι πραγματικά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου κάθε επιτυχία στο έργο σας, γιατί το έργο σας βοηθάει όλους μας και όλη την ανθρωπότητα.
1: Βέβαια, αυτός είναι ο σκοπός μου, να βοηθήσω τους άλλους και άλλοι να με βοηθήσουν εμένα. Έτσι προχωρεί η πρόοδος του ανθρώπου.
0: Πάντα ταπεινός, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός σπουδαίου πραγματικά επιστήμονα, μιας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες όπως είστε εσείς παγκοσμίως και υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής, ο κύριος Μάριος Κυριαζής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Να είστε καλά και θα συνδεθούμε και πάλι. Εγώ θα σας καλώ σε τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί οι γνώσεις σας είναι απαραίτητες για όλους μας.
1: Ναι. Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριαζή. Ήταν ο κύριος Μάριος Κυριαζής, ιατρός γεροντολόγος, το 2017 υποψήφιος για τον Νόμπελ Ιατρικής. Μας είπε ότι αυτές οι πρακτικές που στέρισαν και τη ζωή του λαϊκού τραγουδιστή και πολύ αγαπημένου του Γιώργου Μαζονάκη δεν είναι οι σωστές, δεν ενδείκνεται. Έχει μιλήσει με πάρα πολλούς και συναδέλφους ο κύριος Κυριαζής του ιδίου, και πολίτες που προσφεύγουν στις θεραπείες αυτές δεν είναι οι σωστές και μόνο χρήματα χάνονται. Θα πρέπει ο κόσμος να πηγαίνει στις επίσημες ιατρικές, επιστημονικές αγωγές και θεραπείες που αυτή τη στιγμή η επιστήμη έχει καθιερώσει. Στην παρέα μας είναι η Access to All, πιστοποιημένο σύστημα θαλάσσιας πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα και κινητικές αναπηρίες. Οι λύσεις αυτές είναι κατάλληλες για δήμους, οργανισμούς, οργανωμένες παραλίες και τουριστικές εγκαταστάσεις. Είναι τεχνολογίες περιβάλλοντος για καθαρές πόλεις και ασφαλείς πόλεις. Υπογικά διεπήγεια συστήματα biocomposting με μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, υποστήριξη από την Access to All. Μπορείτε να μπείτε στο eco-pavlasias.gr και στο C, το C είναι η θάλασσα, S-E-A, pavlatrack.gr. Είναι πραγματικά πολύ προηγμένες τεχνολογίες και βοηθούν πολύ τους συμπολίτες μας για μια ισονομία και ίση μεταχείριση και προσβασιμότητα. Αυτός είναι ο πολιτισμός, αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου. Είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου, πίσω από το προφανές πάντα στον Πελοπόννησος FM 103 και 9. Εν κατακλείδη επικαιρότητα ότι ζούμε και βιώνουμε στιγμές αγωνίας σχετικά με την παγκόσμια κρίση, καύσιμα τα πολεμικά πεδία, που ευχόμαστε άμεσα η διπλωματία και οι μεγάλοι αυτού του κόσμου να βρουν τις κατάλληλες λύσεις με νυφαλαιότητα. Αγάπη, πίστη και ελπίδα. Αύριο η μεγάλη αυτή γιορτή, 17 Σεπτεμβρίου, και η Αγία Σοφία της Πάτρας εορτάζει και ο Ιερός Ναός. Προκαταβολικά χρόνια πολλά, πολύχρονες, πολύχρονοι, να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο, πάντα εδώ στον Πελοπόννησο FM 103 και 9, στις 9 το πρωί, αύριο Πέμπτη. Περνά σιγά σιγά και αυτή η εβδομάδα. Να είστε καλά, με πολλές δυνάμεις, αισιοδοξία. Αυτό που είπαμε και με τον κύριο Κυριαζή, το πώς σκεφτόμαστε κρίνει τη ζωή μας, κρίνει την παθολογία μας, η βιολογία της πεποίθησης. Ζούμε όπως σκεφτόμαστε. Όσο πιο θετικά σκεφτόμαστε τις εξελίξεις και το μέλλον, τόσο καλύτερη είναι και η ζωή μας και η βιολογία μας και η παθολογία μας. Καλό πρωινό, τα λέμε αύριο στις 9 το πρωί.

Τροποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληψη. Και οι δύο αρνήθηκαν επίσης πως αγνόησαν τους συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, λέγοντας πως αυτοί αφορούν απλές ρήξεις αγκείων και επέμειναν να τοποθετούν χρονικά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη στις 4 και 4 το απόγευμα, ενώ η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 4 και 21. Μετακύλησαν δε την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης. Ισχυρίστηκαν ακόμα ότι ήταν απολύτως νόμιμα τα δύο κατασκευαστικά μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέγοντας μάλιστα πως είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα τιμολόγια αγοράς τους το 2025 και το 2026. Σε λίγη ώρα η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψήφη που θα εξασφαλίσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία θα καθορίσουν την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Κατά την πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, καμία από τις διατάξεις που πρότεινε το κυβερνών κόμμα προς αναθεώρηση δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους, καθώς η αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση σε μία ώρα, στις 11 δηλαδή, στο Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Νέες πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας, Αράμκο, να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι Χούθοι ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο, κατηγορώντας το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στην Ιεμένη. Να μην ταξιδεύουν στη Σαουδική Αραβία, καλεί η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών τους Αμερικανούς υπηκόους με οδηγία που εξέδωσε. Μετά τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μονοψήφιος παρέμεινε εντωμεταξύ και χθες ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν το στενό του Ορμούς. Μειώθηκε στα 4 από 7 προχθές Δευτέρα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που ήρθαν σήμερα σε γνώση του πρακτορείου Reuters. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται από νωρίς το πρωί η τιμή του Brent. Στη χώρα μας, ενώ δική τροχιά εξακολουθούν να κινούνται οι τιμές των καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να έχει ανέλθει στα 2,16 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική αγγίζει πλέον τα 2,20 ευρώ. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο, στη σκιά του ρευστού γεωπολιτικού σκηνικού, αλλά και τον απολογισμό της δράσης της Κομισιόν κατά τους τελευταίους 12 μήνες, αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Στο επίκεντρο, κατά πληροφορίες, θα βρεθεί η ανταγωνιστικότητα και η ευρωπαϊκή ανεξαρτησία. Τώρα, την πάγια θέση της Άγκυρας για αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών επανέλαβε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, χαρακτήρισε τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου απειλή για την Τουρκία και υποστήριξε ότι η Άγκυρα έχει θέσει το ζήτημα σε διμερές επίπεδο στο ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Καστελόριζο, επικαλούμενο στη μικρή απόστασή του από τις τουρκικές ακτές. Οι δηλώσεις έρχονται λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, τη Ρόκε την Στρογγύλη, την οποία τουρκικά μέσα παρουσίασαν ως συμβολική απάντηση της Αθήνας. Στις επόμενες εκλογές δεν αρκεί απλώς μια διαφορετική κυβέρνηση, απαιτείται ένας διαφορετικός τρόπος να κυβερνείται η Ελλάδα. Είναι ώρα να αναμετρηθούμε με όλα όσα πλήγωσαν και πληγώνουν τη χώρα, γράφει ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε άρθρο του Στα Νέα, στο οποίο αναφέρεται εκτενώς στην οριστική αθώωση του πρώην επικεφαλής της Ελστάτ Ανδρέα Γεωργίου, που είχε κατηγορηθεί πως φούσκωσε το έλλειμμα του 2009 με αποτέλεσμα η χώρα να οδηγηθεί στα μνημόνια. Σε λίγη ώρα καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητάει παράταξη Αθήνα ψηλά. Εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αθήνας εν ώψη των θηροπορεινών βροχών, συνεργεία του Δήμου Αθηναίων αυτή την ώρα προχωρούν σε καθαρισμό φρεατείων στη συμβολή της Αχαρνών με την Ηπείρου, ένα κομβικό σημείο για την πόλη, καθώς εμφανίζει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και ισχυρές βροχές. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, έως τις 27 Νοεμβρίου η προθεσμία. Δύο νεαρά άτομα συνελήφθησαν για επίθεση σε βάρος 17χρονου χθες το μεσημέρι έξω από σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.
Συνελήφθη 33χρονος από τη Μολδαβία μετά από καταδίωξη, ο οποίος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Εντοπίστηκε να κινείται στον αυτοκινητόδρομο του Σπαθές στο ύψος των Νέων Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

0: Με την αστυνομία, αγνώντας σήμα να σταματήσει για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ παραβίασε και ερυθρούς σηματοδότες. Από την έρευνα προέκυψε ότι το όχημα είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής. Νεκρός οδηγός οχήματος που έπεσε σε γκρεμό πολλών μέτρων βάθους στην περιοχή Κλίμα Δωρίδα στη Φωκίδα. Σύμφωνα με το Λαμία Report, τραυματισμένες απεγκλωβίστηκαν από το όχημα η σύζυγος και η κόρη του, οι οποίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Και να πάμε στον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 29 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM. Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
9: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, από όπου κι αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη
0: και Διονύς Στεφανόπουλος.
1: Και είναι η εκπομπή Όλα Λέγονται, κυρίες και κύριοι, στον Πελοπόννησο FM που αλλού 103,9.
0: Να σου πω, τώρα που θα πάει και ο Έλληνας στο διάστημα, κάνουμε καμιά έτσι διασύνδεση. Στήσουμε ένα πομπό κάτι.
1: Κοίτα, είναι καταρχάς ένα γεγονός πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό, έτσι, ναι.
1: Το οποίο θεωρώ ότι δεν δόθηκε και ιδιαίτερη έτσι,
0: βαρύτητα.
1: Πέρα ναι. από ορισμένες, έτσι, ορισμένα μέσα ενημέρωσης και μέχρι
0: εκεί. Κοίταξε, εντάξει, μην το υποβαθμίζουμε.
1: Μπορεί να κάποιος να θεωρήσει και να πει, ρε παιδί μου, εδώ έχουμε άλλα θέματα, το διάστημα μας έλειπε. Κι όμως δεν είναι έτσι.
0: Όλα πράγματα, είναι μέσα στη ζωή.
1: Έχουν για αυτά το σκοπό τους και τη σημασία τους.
0: Και τη βαρύτητά τους. Πριν όμως από αυτό, να πάμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας. Να ξεκινήσουμε από την εταιρεία κρέωσης. Η Κηδονιάς, ξέρεις που είναι.
1: Κοντά στο χωριό μου.
0: Κοντά στο χωριό σου, ναι. Περνάς από εκεί.
1: Μετά.
0: Εκεί λοιπόν εδρεύει μια υγιέστατη επιχείρηση, η εταιρεία κρέωσης, η οποία, όπως ακούσαμε και στο σχετικό σποτάκι που προηγήθηκε, δίνει ολοκληρωμένες λύσεις και προσφέρει αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους.
1: Και βέβαια.
0: Ναι. Και όταν το ζώο τρώει καλά, Σωτήρη μου, τι
1: έχει
0: κάνει?
1: Έχει καλά προϊόντα.
0: Έχει καλά προϊόντα, έτσι.
1: Γιατί μαζί μας και σήμερα είναι το φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, κυρίες και κύριοι. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, είδες ότι όλα είναι τακτοποιημένα όταν για όλα υπάρχουν λύσεις. Λοιπόν, χθες το βράδυ περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει με το ζεύγος στο ιατρικό, με τις απολογίες τους εκεί. Μιλάμε για πολύ ωραίες μαραθώνιες, αργά
1: και με
0: έτσι,
1: επεισόδια.
0: Και επεισοδιακές καταστάσεις. Καταφέραμε να βάλουμε τελικά, να προλάβουμε κάτι και να βάλουμε στην εφημερίδα μας. Η κυρία βέβαια αρνείται τα πάντα και λέει έπραξε αυτό που της υπαγόρευε η ιατρική της δεοντολογία και η επιστήμη της. Δεν ξέρει, δεν είδε, δεν άκουσε τίποτα για το θάνατο Μαζονάκη. Το εκπληκτικό είναι, συγγνώμη, ότι απορεί κιόλας. Γιατί με ταλαιπωρείτε, λέει.
1: Όχι, εγώ θα πω το άλλο.
0: Με συγχωρείς.
1: Να πούμε ότι καταρχάς για όσους δεν έχουν προλάβει τις εξελίξεις, προφυλακίστηκαν. Προσωρινή κράτηση λέγεται αυτό στη νομική ορολογία, έτσι, να μην μπερδευόμαστε. Γιατί το λέω αυτό για να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχουν δικαστεί ακόμα.
0: Έτσι.
1: Κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για συγκεκριμένους λόγους που έκρινε και συμφώνησε η ανάκριση και η εισαγγελία. Είτε γιατί υπάρχουν λόγοι που μπορεί να σκέφτονται ότι μπορεί να διαφύγουν στο εξωτερικό, είτε ότι μπορεί να επαναλάβουν το ίδιο αδίκημα, και για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι θα κριθούν από τη δικαιοσύνη όταν έρθει η ώρα της δίκης. Αυτό
0: ακριβώς.
1: Το λέμε γιατί, για να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Για να μην δημιουργούνται, πώς να το πούμε, λανθασμένες εντυπώσεις.
0: Και παρερμηνίες και
1: τα λοιπά. Γιατί βλέπουμε πολλοί ότι μπαίνουν για ένα διάστημα προσωρινά ως κρατούμενοι και τους βλέπουμε μετά από 2-3 μήνες και βγαίνουν ελεύθεροι. Έτσι,
0: το σύνηθες είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι το σύνηθες, αλλά
0: το
1: γίνεται πολλές φορές.
0: Αυτό σου λέω. Το έχουμε δει πολλές φορές να επαναλαμβάνεται.
1: Και μένουν όλοι με ανοιχτό το σώμα, γιατί η προσωρινή κράτηση είναι ένα μέτρο προσωρινό, το λέει, έτσι, δεν είναι, που γίνεται για συγκεκριμένους λόγους και προϋποθέσεις. Τώρα, εγώ διαβάζω ένα απόσπασμα από την απολογία του συζύγου. Λέει: έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου.
0: Ναι, είδες. Καλά, αυτό
1: αλλά τη λατρεύω, λέει. Αλλά τη λατρεύω.
0: Δεν φταίω εγώ. Ναι. Ο Δαμ και η Εύα εδώ.
1: Πάντως, εγώ τον γιατρό τον είδα την πρώτη στιγμή. Ήθελα να βγάλει την ουρά του απ' έξω. Εγώ είχα πάει για φαγητό, λέει. Δεν ήμουν εκεί.
0: Πρώτα είχε πάει για φαγητό, μετά ήταν με δικό του πελάτη. Δεν ήξερε, δεν έβλεπε, δεν άκουγε.
1: Ναι, παιδί μου, όσο gentleman τον βλέπεις έτσι στο τίσιμο.
0: Κυρίως, αλλά στα δύσκολα ή...
1: Στα δύσκολα δεν τον βλέπω να...
0: Η Εύα φταίει.
1: Δεν τον βλέπω να στηρίζει και πολύ τη σύζυγο. Τέλος πάντων, αυτά είναι
0: θέματα... Κατά τα άλλα τη λατρεύει. Τι είδους λατρεία είναι αυτή, δεν μπορούμε να την καταλάβουμε.
1: Τα άλλα είναι θέματα εσωτερικής φύσεως που λέμε.
0: Και το θέμα είναι ότι δεν, καλά δεν περίμενε κανείς ότι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους, αλλά δείχνουν ότι να μην έχουν αντιληφθεί τι έχει συμβεί. Ή τόσο πολύ, ξέρεις, διάβαζα χτες κάποιον δεν θυμάμαι, στην Καθημερινή νομίζω, που έλεγε ότι ενδεχομένως αυτό το υπήρξε ο θάνατος του Μαζονάκη και ξέσπασε όλο αυτό.
1: Ενδεχομένως. Πολλές φορές δεν έχει γίνει.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Πρέπει να πεθάνει κάποιος.
0: Πρέπει να πεθάνει κάποιος. Τώρα, πόσα συμβάντα αντίστοιχα είχαν συμβεί και με πόσες παρενέργειες έφευγαν από το ιατρείο τους, πόσα περιστατικά και νοσηλεύονταν στα νοσοκομεία,
1: ουδής
0: δεν γνωρίζει, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Και ίσως είχαν αυτή την εξοικείωση, ξέρεις, με τις παρενέργειες και δεν τους έκανε και εντύπωση στο τέλος. Συμβαίνει και αυτό.
1: Το συνηθίζεις που λέμε.
0: Ναι, το συνηθίζεις ακριβώς. Ναι.
1: Δεν βαριέσαι, κάθε θα περάσει.
0: Ναι, θα περάσει, θα πάει κάπου, θα του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και όλα αυτά και θα υπάρξει διάσωση. Τέλος πάντων. Είναι πάντως.
1: Τα στοιχεία που έχουν βγει στη δημοσιότητα μέχρι στιγμής είναι όπως για να το κάνει κανείς, συγκλονιστικά, έτσι. Και δείχνει μια, θα λέγαμε, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν μερικά γραφεία, θα έλεγα εγώ. Δεν θα τα έλεγα ιατρία, θα τα έλεγα γραφεία διαφόρων πρακτικών. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ προσοχή, έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε κατά κάποιο τρόπο ότι ο καθένας θέλει έτσι να μπει σε μια διαδικασία βελτίωσης, αυτοβελτίωσης και ευεξίας, αλλά όταν βάζεις τον οργανισμό σου μπροστά και το σώμα σου να το
0: ταλαιπωρήσεις με την ψευδαίσθηση ότι θα διατηρήσεις την νεότητά σου. Κοίταξε, Σωτήρη, και εγώ είμαι υπέρ να κάνεις κάποια αισθητική επέμβαση που θα βελτιώσει.
1: Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
0: Από εκεί και πέρα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο χρόνος δεν μπορεί να νικηθεί. Και βλέπουμε πολλά εκτρώματα γύρω μας, έτσι. Πρόσωπα αλλοιωμένα, κατακρεουργημένα, ανέκφραστα πρόσωπα κλπ. Έχει γεμίσει
1: από,
0: κοινωνία.
1: Από ένα σημείο και μετά είναι εμφανής πλέον η επέμβαση, η παρέμβαση που γίνεται και καταντάει.
0: Ούτε οι ανανεώσεις και έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που άλλαζαν το αίμα τους και όλα αυτά, που είναι και αυτή θεωρείται μία μέθοδος, οι οποίοι πέθαναν και
1: κατά κάποιο τρόπο κάτι τέτοιο γινόταν. Δεν το άλλαζαν, έκαναν ένα καθαρισμό.
0: Μια άλλη διαδικασία, θέλω να πω ότι έχουμε δει ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους με πολύ άσχημο τρόπο. Επομένως, λοιπόν, καλό είναι, κυρίες και κύριοι, να συμφιλιωνόμαστε με τον εαυτό μας και με αυτό που είμαστε, να αποδεχόμαστε αυτό που έχουμε ζήσει. Και τι πιο ωραίο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, το να αποτυπώνεται στο πρόσωπό μας η πορεία της ζωής μας.
1: Το θέμα είναι να αποσυμφιλιώνεται κανείς με την εικόνα του, με το.
0: Το διανύσαμε, τα διανύσαμε τα χρόνια
1: βέβαια,
0: μας.
1: Δεν μπορείς εδώ να παραβλέψεις και τα ερεθίσματα που προσλαμβάνεις από τις εικόνες που προβάλλονται και γενικά όλη
0: είναι η πηγή του κακού. Έτσι. Το Instagram και το κλικ και όλα αυτά.
1: Είτε είναι Instagram, είτε είναι τηλεόραση, οτιδήποτε είναι που μας καθρεφτίζει, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, εγώ λέω συμφιλίωση είναι η πιο ασφαλής διαδρομή. Ναι, φροντίδα. Στο βαθμό που να μην θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας και να μην αλλοιώνουμε αυτό που είμαστε. Έτσι, μην μας βλέπω άλλο στο δρόμο και λέει: με συγχωρείτε, ποια είστε κυρία μου, ποιος είστε κύριε. Γιατί είναι και οι κύριοι στο τρυπάκι αυτό, δεν είναι μόνο οι κυρίες Σωτήρη.
1: Τώρα που λέγαμε προηγουμένως για το πόσα ακόμα περιστατικά μπορεί να έχουν συμβεί, βλέπω εδώ μια γνωστή κυρία της Showbiz. Εντάξει, έχει κάνει και δηλώσεις για τη Χριστίνα Παπά, για το ιατρείο στο Κολωνάκι που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Με επανέφεραν με απεινιδωτή, λέει. Η κυρία εξομολογήθηκε τη δική της εφιαλτική εμπειρία. Το διαβάζουμε τώρα στο διαδίκτυο. Κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι ότι θα της προέκυψε και της κυρίας αυτής.
0: Σκέψου λοιπόν και πόσα άλλα είναι. Γιατί διάβαζα και κάποιες περιπτώσεις που είχαν μεταφερθεί μετά για νοσηλεία κλπ. Σε άλλες μονάδες. Είναι σοβαρότατο το θέμα, δεν είναι απλό. Ας σταματήσουμε λοιπόν να ελέγχουμε πού πάμε. Πρέπει να γίνεται έλεγχος εις βάθος πριν καθίσουμε στην καρέκλα την ιατρική, έτσι, για αυτό που μας παρέχεται και μας προσφέρεται. Και δεν σημαίνει ότι κάποιος, επειδή έχει έδρα το Κολωνάκι,
1: ότι είναι και γιατρά
0: και έχει και ασφάλεια. Ξεχάστε τα αυτά.
1: Είναι η μούρη έτσι. που πουλάει
0: και τέλος πάντων.
1: Η βιτρίνα.
0: Έτσι ακριβώς, μέχρι εκεί, τίποτα άλλο. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή. Δεν είναι απλά τα θέματα και ούτε μπορούμε να παίζουμε με τη ζωή μας ξεκάθαρα πράγματα.
1: Λοιπόν, είδα κάτι φωτογραφίες χθες από Γερμανία, Μαρίνα. Δεν ξέρω αν τις είδες εσύ. Πολλοί κόσμος θα τις έχει δει, φανταζόμαστε. Με τιμές πετρελαίου κίνησης σε πρατήρια γερμανικά. Μου σηκώθηκε η τρίχα.
0: Μη σου σηκώνεται, θα έρθει η τρίχα.
1: 3
0: εδώ.
1: Ευρώ το λίτρο.
0: Θα έρθει και η τρίχα εδώ.
1: 3 ευρώ. Όχι, η τρίχα, η τριχιά.
0: Φτάνει όπου να είναι.
1: Η τριχιά μαζί με τη θηλιά.
0: Μην πανικοβάλλεσαι. Λοιπόν, εδώ θα φτάσει. Έρχεται.
1: Βέβαια, διαβάζω ότι είναι. Δεν ξέρω, μπορεί να ξέρει τώρα από μια φωτογραφία που ανεβάζει κάποιο στο Facebook. Δεν μπορεί να ξέρει σε τι βαθμό αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Κάποιοι έγραφαν από κάτω ότι είναι από την Autobahn, δηλαδή σαν να βλέπεις ένα βενζινάδικο στον αυτοκινητόδρομο εδώ στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι στους αυτοκινητόδρομους οι τιμές είναι πολύ πιο υψηλές από το ένα κανονικό πρατήριο μέσα σε ένα πόλη. Αλλά όπως και να το κάνεις, 3 ευρώ να χτυπάει ήδη το πετρέλαιο κίνησης και από κοντά να ακολουθεί και η βενζίνη και όλα τα υπόλοιπα καύσιμα. Εδώ να πούμε ότι βρίσκεται η βενζίνη στα γύρω στα 2,15 κάπου εκεί. Τώρα το πρωί που ερχόμουν στη δουλειά είδα 2,13, 14, 15 κάπου εκεί γίνεται και παραπάνω. Έτσι, έχει και προφανώς έχει υψηλότερες τιμές. Έχει και 2,22 και 25 είδα. Μιλάμε για την απλή αμόλυβδη, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, έχουμε να ζήσουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις και γίνονται και ακόμα πιο δύσκολες από μια εξέλιξη που είχαμε χθες στη Σαουδική Αραβία. Όχι χθες, από τις προηγούμενες μέρες. Απλά χθες πήρε διάσταση έτσι. Το θέμα. Γίνεται ευρέως γνωστό. Έχει ανατιναχθεί από αυτούς τους Χούθη, τους αντάρτες, ένας κεντρικός αγωγός μεταφοράς πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, που τροφοδοτούσε με κάπου 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, κάπου εκεί διάβασα. Και καταλαβαίνεις ότι ήδη χθες αργά το βράδυ, μεσάνυχτα, που έβλεπα τα ειδησιογραφικά, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι σταματάει ή αναστέλει για μετά από μήνες τις αποστολές πετρελαίου σε ευρωπαϊκά διηγηστήρια. Mm-hmm. Και αντιλαμβάνεσαι, Μαρίνα μου, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, επειδή δημιουργούνται ερωτηματικά, να πούμε ότι η Ελλάδα κατά κύριο λόγο έχει βασικό τροφοδότη, να σου πω, το Ιράκ. Όχι, δεν παίρνουμε για ποσά εδώ και Αραβία, παίρνουμε αλλά μικρότερες ποσότητες από ό,τι διάβαζα από κάποια εξειδικευμένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Η Ελλάδα τροφοδοτείται κατά βάση από το Ιράκ σε πετρέλαιο και γι' αυτό δεν έχουμε δει ακόμα τόσο μεγάλες. Όχι μεγάλες, μην παρεξηγηθώ, μεγάλες είναι ανατιμήσεις.
0: Μεγάλες είναι, αλλά δεν έχουμε δει.
1: Αλλά σε σύγκριση με τη Γερμανία, όπως βλέπουμε, κάτι 3 ευρώ στη Γερμανία. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο είναι, επειδή ακόμα η Ελλάδα εξακολουθεί να τροφοδοτείται μέσω του Ιράκ.
0: Πάντως έχει σημάνει συναγερμό σε κυβερνητικό επίπεδο. Ναι, σήμερα έχει νομίζω έχει σύσκεψη. Έχει κυβερνητική σύσκεψη, διότι πρέπει να ληφθούν μέτρα. Και είδες, είχαμε και χθες και σήμερα έχουμε στην εφημερίδα Πελοπόννησος ότι έχουμε πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Διότι τα πράγματα, όπως ακούσατε κυρίες και κύριοι, δεν είναι καθόλου εύκολα. Και δεν ξέρουμε και τι καταιγίδα έρχεται, τι άλλη καταιγίδα έρχεται. Επομένως λοιπόν απαιτείται γρήγορση, προετοιμασία, ώστε να έχουμε τις λιγότερες δυνατόν επιπτώσεις. Διότι ο πολίτης και πάλι είναι αυτός που θα πληρώσει, όλοι εμείς δηλαδή, που θα πληρώσουμε αυτές τις πολύ δυσάρεστες εξελίξεις.
1: Και φυσικά το ενδιαφέρον αρχίζει να στρέφεται πλέον σιγά σιγά, έτσι το βλέπω μας, προς το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι εκτιμήσεις μέχρι τώρα ανεβάζουν την τιμή έναρξης στη διάθεσή της σε ένα μήνα περίπου, γύρω στο 1,8-1,9 ευρώ. Δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι και περισσότερο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Γιατί αν δούμε τέτοιες τιμές 3 ευρώ, προφανώς θα συμπαρασύρουν και το πετρέλαιο. Οπότε φέτος κουβερτούλα μάλλον από ό,τι βλέπω, Μαρίνα. Mm-hmm. Και αυτά. Όποιος έχει τζάκι, τζακάκι, σόμπα.
0: Και θα αργήσουμε με το ξύλο.
1: Αυτό
0: πάλι,
1: βλέπω, δυστυχώς. Ναι, θυμάσαι τότε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης που είχαμε. Έτσι,
0: που έκαιγαν τα πάντα, ναι. Ό,τι έβρισκε ο καθένας.
1: Ναι, θα ξεχάσουμε έτσι, τώρα. Δεν τα βλέπαμε. Βγαίναμε χειμώνα, νύχτα, χειμώνα έξω και βλέπεις εκεί στην ακτή Δημαίων μια καταχνιά να έχει απλωθεί πάνω από την Πάτρα. Και όλα αυτά προφανώς δεν κάνουν καλό και στην υγεία. Εννοείται. Αλλά ο καθένας κοιτάζει να.
0: Έτσι, ό,τι μπορεί ο καθένα. Σωτηρή, είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Και ο κάθε
1: κατανοητό.
0: Οικογένεια, ο κάθε άνθρωπος. Κοιτάξει
1: πρώτα απ' όλα πώς θα καλύψει την άμεση και βασική του ανάγκη. Έτσι.
0: Δεν
1: τώρα,
0: είναι απλά.
1: Είναι πολυτέλειες.
0: Καθόλου απλά δεν είναι τα πράγματα. Πώς είδες χθες την έξοδο του Κασιδιάρη από τις φυλακές? Πολύ πομπόδης, δεν ήταν?
1: Κοίταξε να δεις. Όσο περισσότερο φωτίζεις ένα γεγονός, τόσο μεγαλύτερη αξία του δίνεις και τόσο περισσότερος κόσμος σε παρασύρεται. Για μένα δεν θα πρέπει να δοθεί καμία ούτε κάμερα ούτε τίποτα.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση που υπήρχε τόση συνοδή από.
1: Εντάξει, κανένα 200 άτομα ήταν. Δεν ήταν.
0: Όχι, δεν λέω για αυτούς. Λέω πριν βγει από την εξώπορτα των φυλακών. Ήταν πάρα πολύ γύρω του εκεί φύλακες, αστυνομικοί κλπ. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο λόγο που θα έπρεπε να συνοδευτεί. Αλλά...
0: Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση και εμένα, δεν σου κρύβω.
1: Εντάξει, δεν μένω εκεί. Αλλά όπως είπαμε, ότι πολλές φορές ευθυνόμαστε κι εμείς. Έχουμε μεγάλη ευθύνη, γιατί ό,τι προβάλλεις παίρνει με, είτε με έμεσο, είτε με ασυνείδητο, υποσυνείδητο, είτε με συνειδητό τρόπο μεγάλη αξία από αυτή που πραγματικά έχει.
0: Έτσι. Ναι.
1: Και καταρχάς δεν ξέρουμε αν θα είναι ακόμα υποψήφιος.
0: Αυτό σήμερα
1: αυτό
0: έχουμε,
1: το κρίνει ο Άριος Πάγος.
0: Έχουμε ναι. σήμερα ένα πολύ ωραίο, μια ωραία συνέντευξη του καθηγητή του συνταγματικού δικαίου, του κυρίου Τσιλιώτη, που δόθηκε εδώ στον Πελοπόννησο ΣΕΦΕΜ ναι. και στον συνάδελφο τον Χρήστο το Βεργανελάκη, ο οποίος αναλύει και απαντάει σε αυτά τα ερωτήματα, αν δηλαδή είναι δυνατή
1: ναι.
0: Η υποψηφιότητά του και η κάθοδος του με κόμμα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Είναι νομικά θέματα.
1: Θα πρέπει να απαντηθούν. Και υπάρχουν τα αρμόδια όργανα και ο Άριος Πάγος για να τα απαντήσει όλα αυτά τα.
0: Βγήκε πάντως με ύφος και διαθέσεις άγριες. Δεν μου λες πώς είδες το Μεγαλέξανδρο Αλβανό.
1: Εντάξει τώρα, αυτά είναι. Τι είναι από τώρα. Να μην πω τη λέξη την ανάλογη, αλλά η κωμωδία είναι.
0: Προφανώς είναι κωμωδία, αλλά ξέρεις, όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα.
1: Δημιουργούν
0: έτσι,
1: ένα κλίμα, ναι, προφανώς.
0: Όταν βλέπεις μια τέτοια τοιχογραφία, σχετικά την έκανε ένας ιδιώτης καλλιτέχνης κλπ. Αλλά δημιουργούν κλίμα, έτσι.
1: Ξεκάθαρα. Ζούμε σε μια εποχή, όπως είπαμε, που ο καθένας κοιτάει να δει πώς θα αρπάξει.
0: Ό,τι αρπάξει έχουν, ο καθένας, δηλαδή.
1: Ναι,
0: και έχουν
1: πέσει πλέον όλες οι ανοχές. Όλες. Ακόμα και βλέπεις ότι μπαίνουμε σε μια εποχή. Όχι, έχουμε ήδη μπει σε μια εποχή αναθεωρητισμού. Και κάποιοι βρίσκουν ευκαιρία να αρπάξουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Αυτό
0: ξέρεις τι με προβληματίζει, Σωτήριο, ως άνθρωπο. Σκέφτομαι καμιά φορά. Λέω, καλά, έχουμε τόσα σπουδαία θέματα με τα οποία πρέπει και μπορούμε να ασχοληθούμε. Και όμως δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας οδηγεί να πάμε να δημιουργήσουμε τη διαστρέβλωση, να δημιουργήσουμε θόρυβο, να δημιουργήσουμε όλα αυτά πραγματικά δηλαδή. Και θέλω μια φορά, έχοντας στην τηλεφωνική μας γραμμή και στο στούντιο έναν ψυχίατρο, να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Τι είναι αυτό το αγκάθι τελικά που μας τρυπάει συνέχεια και ψάχνουμε πράγματα τα οποία, ενώ όλη αυτή τη δυναμική μας, εάν την κατευθύναμε προς πράγματα ουσιαστικά, θα ήμασταν και καλύτεροι ναι. ως άνθρωποι, ως κοινωνία, ως κόσμο.
1: Εντάξει, από εκεί πέρα μπορεί να μπαίνει σε τέτοια παιδεία, όπως ανέφερε. Μάλιστα.
0: Να πάμε σε διαφημίσεις
1: ναι,
0: και να επανέλθουμε και σε δελτίο ειδήσεων. Βεβαίως, γιατί
1: γυρίζουμε, πρέπει να μπούμε και με στην επικαιρότητα λίγο την τοπική μας. Έχουμε κάποια θέματα σημαντικά να συζητήσουμε στον χώρο της παιδείας και της υγείας. Θα κινηθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, με κάποια θέματα που έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις το τελευταίο διάστημα και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν να μας απασχολούν για καιρό ακόμα.
2: Είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε νέα φάση περνάει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου της Πάτρας, με τις μελέτες να προχωρούν και το Δήμο να επιχειρεί να κλείσει τις εκκρεμότητες στους επόμενους μήνες. Για το κεντρικό τμήμα από την Ιχθυόσχαλα έως την προβλήτα της Αγίου Νικολάου έχει ήδη εγκριθεί η προμελέτη, ενώ κρίσιμη θεωρείται η απόφαση για το πρώην κτίριο υπηρεσιών Λιμένα, με το Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη να ζητά την κατεδάφισή του. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το μεγάλο ζήτημα του τρένου, καθώς ο Δήμος επιμένει στην υπογειοποίηση της γραμμής από το Ρίο έως το νέο λιμάνι, όμως δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ούτε η χρηματοδότηση ούτε τελική λύση για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας. Με 269 κενά εκπαιδευτικών ξεκίνησε η σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αχαΐας, περίπου 150 από αυτά σε παράλληλη στήριξη, ενώ 27 νηπιαγωγεία λειτουργούν σε ισόγειους ή ακαταλληλούς χώρους. Οι εκπαιδευτικοί θέτουν επίσης ζητήματα σχολικών τροχονόμων, κολύμβησης και γραφειοκρατίας. Δίμηνη καθυστέρηση στην καταβολή δεδουλευμένων καταγγέλουν οι εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους χωρίς να έχουν πληρωθεί για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η υπόθεση φτάνει αύριο 5η στο Πρωτοδικείο Πατρών, όπου στις 12 το μεσημέρι θα συζητηθεί το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής με στόχο την άμεση καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών. Στην Πάτρα προχωρά ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση 50 αισθητήρων σε ράμπες και διαβάσεις σε μια διαδρομή από τον κόμβο της Αγίας Σοφίας μέσω της Κωνσταντινούπολης και της Μεζόνος έως το νέο Δημαρχείο. Οι αισθητήρες θα εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο οχήματα που εμποδίζουν την πρόσβαση και θα ειδοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς να καταγράφουν πινακίδες ή να βεβαιώνουν αυτόματα παραβάσεις. Το έργο προβλέπει ψηφιακή πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να βρίσκουν προσβάσιμες διαδρομές και να αναφέρουν προβλήματα ή παράνομα σταθμευμένα οχήματα. Στο Καραμανδάνιο, ο μαγνητικός τομογράφος παραμένει εκτός λειτουργίας από τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα παιδιά να χρειάζεται να μετακινούνται σε νοσοκομεία ενηλίκων για την εξέταση. Την ίδια ώρα, το ακτινολογικό τμήμα καλύπτεται ουσιαστικά από μία μόνιμη γιατρό και μία μετακινούμενη, ενώ η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας ζητά άμεση ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό, επισημένοντας προβλήματα στην κάλυψη των εφημεριών και την ανάγκη ασφαλούς λειτουργίας του τμήματος. Στην Αχαΐα ολοκλήρωσε την περιοδία της η Μαρία Καριστιανού με συναντήσεις σε Πάτρα και Γιάλια και επαφές με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου. Στην Πάτρα συζήτησε με τους αντιδημάρχους Διονύση Πλέσσα και Μιχάλη Αναστασίου ζητήματα υποχρηματοδότησης, ελλείψεων προσωπικού, καθαριότητας του παραλιακού μετόπου, του τρένου και της τουριστικής ανάπτυξης, ενώ στην Αιγιάλια τέθηκαν οι ανάγκες και δυσκολίες ενός Δήμου με περιορισμένους πόρους και προσωπικό. Η περιοδία ολοκληρώθηκε με συνάντηση και στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας νίκησε τη Βιέννη με 92-82 στα προκριματικά του Basketball Champions League και αντιμετωπίζει αύριο την Κορφές. Στην Παναχαϊκή, ο Καμερουνέζο Ζωζέ Νταμάκ έκανε την πρώτη του προπόνηση, ενώ την Κυριακή προγραμματίζεται φιλικό με τον Εθνικό. Και ο καιρός, συννεφιά και τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα με θερμοκρασία έως 28 βαθμούς, ανέμους έως 4 μποφόρ και υγρασία πάνω από 70%. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
11: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Πάμε σε μείζον θέμα, ναι. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώτο εκλεγμένο πρίτανη του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, τον κύριο Μανώλη Κουτούζη. Καλή σας ημέρα, κύριε πρίτανη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς που βρήκατε χρόνο έτσι να τα πούμε, ξέρουμε ότι είναι πολύ βεβαρημένο το πρόγραμμά σας. Και ξεκινάμε αμέσως. Γιατί, κύριε Πρίτανη, βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων την περίοδο αυτή το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, είτε για, έχουμε ακούσει για μεταφορά της έδρας, έχουμε ακούσει για συνεργασία με συμβατό πανεπιστήμιο, μάλλον κατά κάποιο τρόπο απορρόφηση από συμβατό πανεπιστήμιο. Τι τελικά
0: και
1: ισχύει.
0: Πέρα από αυτό και το θέμα με τους συμβασιούχους.
1: Καλά, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Τι έχει πυροδοτήσει σε αυτές τις συζητήσεις, ναι.
2: Ομολογώ, δεν ξέρω πόσες φορές θα πρέπει να βγω και να διαψεύδω από ένα σημείο και μετά καταντάει γραφικό. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, διαψεύδω διαρκώς πληροφορίες εντός ή εκτός εισαγωγικών ότι το Πανεπιστήμιο θα συγχωνευτεί, ότι θα μεταφερθεί η έδρα του ή δεν ξέρω και εγώ τι. Να το διαψεύσω για άλλη μια φορά κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη ούτε συζήτηση στο βαθμό που μπορώ να γνωρίζω και πιστέψτε με, γνωρίζω καλά, ούτε στο Υπουργείο Παιδείας υπάρχει κάποια τέτοια συζήτηση, ούτε για μεταφορά έδρας, ούτε για συγχώνευση, ούτε για συνεργασία στη λογική εννοώ της απορρόφησης του Πανεπιστημίου με κανένα άλλο πανεπιστήμιο. Ομολογώ, απορώ και αν δεν πρόκειται για λάθος πληροφορία ή παραπληροφόρηση, εκτιμώ ότι είναι ύποπτο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμφέροντα μπορεί να εξυπηρετεί όλη αυτή η συζήτηση εδώ και 2 χρόνια.
1: Από πού πυροδοτήθηκαν όμως όλα αυτά, κύριε Πρίτανη?
2: Κυρία Ριζογιάννη, μάλλον θα πρέπει να ρωτήσετε άλλον άνθρωπο. Από εμάς πάντως όχι. Δεν έχω ιδέα, ειλικρινά σας λέω. Απορώ, εκνευρίζομαι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Προσπαθώ να δω και εγώ ποια μπορεί να είναι η δική μου αντίδραση πέρα αυτών των όσων έχω δηλώσει εδώ και 2 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω,
0: ναι.
2: Ειλικρινά.
0: Ναι. Θα μπορούσατε όμως έτσι να αποδίδετε, κάπου θα αποδίδετε αυτούς. Το αποδίδετε με έψιλον από εσάς.
1: Και τι εξυπηρετούν όλα αυτά τα σενάρια, ναι, εν πάση περιπτώσει.
2: Μία εκτίμηση να σας πω, χωρίς να έχω την παραμικρή πληροφορία. Εκτιμώ ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να υπονομεύσουν το πανεπιστήμιο το δικό μας. Τώρα, ποιοι μπορεί να είναι αυτοί και για τους λόγους, για ποιους λόγους δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Αλλά σαν θεσμό, εννοείται σαν διοίκηση.
2: Συγγνώμη.
0: Σαν θεσμό να τον υπονομεύσουν ή τη διοίκησή του.
2: Εκτιμώ σαν θεσμό, με τη λογική αυτή που είπατε, ότι να τον αποδυναμώσουν έτσι ώστε κάποια στιγμή, άλλωστε τα σενάρια υπήρχαν και πολύ παλαιότερα, δηλαδή πριν αναλάβουμε εμείς, να το αποδυναμώσουν έτσι ώστε ενδεχομένως να είναι και εύκολος στόχος ή εύκολη λία. Τι να πω. Δεν μπορώ, ναι, να το ερμηνεύσω, αλήθεια.
1: Μάλιστα. Εσείς το έχετε διαψεύσει με κάθε τρόπο, σε κάθε ευκαιρία που δίνετε και λοιπά, κύριε Πρίτανη. Αυτή τη στιγμή δίνεται μάχη και προς αυτή την κατεύθυνση αλλά και προς την άλλη, διότι το Πανεπιστήμιο δεν έχει χάσει τη δυναμική του, έτσι δεν είναι? Το αντίθετο, μάλιστα, αν δούμε τα στοιχεία τα οποία δίνετε.
2: Καθόλου δεν έχει χάσει τη δυναμική του. Να σας πω ότι φέτος είχαμε αύξηση των αιτήσεων κατά 10%. Θυμίζω ότι πριν από 2 χρόνια, όταν αναλάβαμε, το πρώτο νέο το οποίο έμαθα ως νέος πρίτανης τότε ήταν ότι είχαμε 35% μείωση στις αιτήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είμαστε κοντά στο 10% αύξηση σε αιτήσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι εγγραφές, γιατί άλλο οι αιτήσεις, άλλο οι εγγραφές, είναι κοντά στο 5%, αλλά επειδή υπάρχει ακόμα ένα περιθώριο, εκτιμώ ότι θα φτάσουμε πάλι γύρω στο 8-9% πάνω στις εγγραφές. Έχουμε λοιπόν αύξηση στις εγγραφές και στις αιτήσεις. Έχουμε νέα προγράμματα τα οποία λειτουργήσαν τα τελευταία 2 χρόνια. Συμμετέχουμε πολύ ενεργά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή συμμαχία πανεπιστημίων, ανοιχτών πανεπιστημίων, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί, να θεσμοθετηθεί ένα ευρωπαϊκό ανοιχτό πανεπιστήμιο. Κάποια στιγμή, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε ειδικά γι' αυτό. Πήραμε πριν από λίγο καιρό το e-excellence label από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Πανεπιστημίων εξ αποστάσεως. Θέλω να πω ότι το πανεπιστήμιο προχωράει δυναμικά, χέρι εκτίμησης, ο κόσμος εκτιμά την ποιότητα, χωρίς να είναι εύκολο πανεπιστήμιο, εκτιμά την ποιότητα, τη συνέπεια, τη δουλειά των συναδέλφων μου, των μελών ΔΕΠ και προφανώς και,
1: και αποτελεί
2: του...
1: πρώτη επιλογή, κύριε Πρίτανη.
2: Ακριβώς. Αποτελεί πλέον πρώτη επιλογή και για προπτυχιακά προγράμματα. Κρατήστε το αυτό. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Προχθές στο φεστιβάλ της Δράμας, το φεστιβάλ μικρού μήκους, των ταινιών μικρού μήκους, ταινία από το προπτυχιακό μας πρόγραμμα του κινηματογράφου πήρε 3 βραβεία. Άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και εμπιστεύονται το πανεπιστήμιο, δημιουργούν, αναπτύσσονται, εξελίσσονται. Αυτό είναι το πανεπιστήμιο μας και όλα τα άλλα, πιστέψτε με, εντάξει, με στενοχωρούν, αλλά δεν θα μπουν εμπόδιο για τη συνέχεια του πανεπιστήμιου.
1: Να πάμε στο άλλο σκέλος των εργαζομένων.
0: Γιατί εκεί έχει προαναγγελθεί και δικαστική προσφυγή.
1: Αύριο έχουμε μια διαδικασία.
0: Γιατί όλη αυτή η διαμάχη, κύριε Πρίτανη, δεν θα μπορούσε έτσι να...
2: Γιατί όλη η διαμάχη, φοβάμαι ότι και εδώ δεν έχω δική μου απάντηση να σας δώσω. Αυτό το οποίο εκφράζω ως παράπονο, αν θέλετε, είναι ότι έχει κυκλοφορήσει, μάλλον κυκλοφορούν, κυρίως εδώ στην τοπική κοινωνία της Πάτρας, πληροφορίες και ειδήσεις οι οποίες ουδέποτε έχουν διασταυρωθεί με το Πανεπιστήμιο ή εμένα. Ακούω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ακούω πράγματα τα οποία είναι παραποιημένα. Έχω κατηγορηθεί, κατά τη γνώμη μου υπάρχει και έλλειψη σεβασμού. Το μεγάλο μου παράπονο λοιπόν είναι ότι διακινείται πληροφορία ως δεδομένη, δημιουργούνται καταστάσεις χωρίς ποτέ κάποιος να έρθει να ρωτήσει το Πανεπιστήμιο θεσμικά ή τον Πρίτανη για το τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Προφανώς υπάρχει μια αντιπαράθεση, αν θέλετε, με κάποιους από τους εργαζόμενους. Αυτή θα μπορούσε να λυθεί με διάφορους τρόπους, αλλά οι ίδρυς, οι προσβολές δεν είναι μέσα στη δική μου πρακτική, δεν θα ακολουθήσω, αλλά πιστέψτε με ότι υπάρχει και μια προσωπική πικρία σε όλο αυτό.
0: Να μείνουμε στην ουσία του θέματος όμως. Οι εργαζόμενοι μιλούν για καταχρηστικούς όρους στις συμβάσεις που τους ζητάτε να υπογράψουν.
2: Κοιτάξτε, η εκτίμηση δική μας είναι ότι είναι μια νομικά άρτια σύμβαση, και όταν λέω δική μας εννοώ και των ανθρώπων που συνεργαζόμαστε, τους νομικούς. Η ιδιαιτερότητα του πανεπιστημίου αυτού είναι ότι έχει ίδιους πόρους, άρα οι άνθρωποι οι οποίοι προσλαμβάνονται ως ΙΔΑΧ μετά από ενέργειες της διοίκησης της συγκεκριμένης, βγήκε αυτός ο διαγωνισμός, η διοίκηση η συγκεκριμένη φρόντισε έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να πάρουν τις βεβαιώσεις που χρειάζονται για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Άρα θέλω να πω, η διοίκηση δεν ήταν απέναντι στους εργαζόμενους, ίσα ίσα, και κάποιοι από τους εργαζόμενους το έχουν αναγνωρίσει αυτό, ότι εμείς βοηθήσαμε να λήξει η ομοιρία των 20, 22, 18, 15 χρόνων ανάλογα με τον εργαζόμενο, εμείς βοηθήσαμε να φτάσουμε εκεί. Και αφού λοιπόν έγιναν όλα αυτά, έπρεπε να φτιάξουμε μια σύμβαση η οποία θα διασφαλίζει και το Πανεπιστήμιο και τους εργαζόμενους. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουμε ίδιους πόρους, να σας το πω απλά, είναι ουσιαστικά η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών. Αυτά τα χρήματα δεν είναι δημόσιο χρήμα, είναι ήδη οι πόροι, και με κάποιον τρόπο εμείς θεωρήσαμε ότι έπρεπε να διασφαλίσουμε και αυτό, σύν το γεγονός ότι ακριβώς επειδή είναι αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση, εάν κάποια στιγμή ομιγαίνει, το χτυπάω ξύλο, δεν θα γίνει τουλάχιστον όσο είμαι εγώ εδώ, αλλά αν κάποια στιγμή, ας πούμε, δεν έχει φοιτητές στο πανεπιστήμιο, αν κάποια στιγμή κάτι δεν πάει καλά, το πανεπιστήμιο δεν θα έχει έσοδα. Αυτοί οι άνθρωποι,
1: να υπάρχει βιωσιμότητα, λέτε.
2: Το πανεπιστήμιο δεν θα μπορέσει να τους διατηρήσει. Άρα αυτά όλα, δηλαδή, δεν είναι δημόσιο υπάλληλο, δεν μπορεί το δημόσιο δηλαδή να εγγυηθεί για τους ανθρώπους αυτούς. Άρα εμείς πρέπει τι να κάνουμε.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνουμε εγώ όμως, δεν μπαίνει θέμα μονιμότητας κυρίως από τους ίδιους, αλλά κάποιοι από τους όρους της σύμβασης, τους οποίους θεωρούν ότι ξεπερνούν τα όρια, τέλος πάντων.
2: Όλοι οι όροι είναι σύμφωνα είτε με το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα είτε με την εργατική νομοθεσία. Δεν υπάρχει ούτε ένας όρος ο οποίος να μην πατάει σε κάτι από τα δύο αυτά. Υποθέτω ότι το βασικό ζήτημα των εργαζομένων είναι ότι δεν είναι μόνο στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Ότι δεν πατάμε μόνο στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, είναι μια ανάγκη η οποία έπρεπε να αποτυπωθεί στις συγκεκριμένες συμβάσεις. Αυτή είναι η θέση δική μας. Και σε κάθε περίπτωση η διαφορά, αν θέλετε, εγώ δεν έχω πρόβλημα το συνδικαλισμό, για όνομα του Θεού. Η διαφορά θα μπορούσε να έχει λυθεί με άλλους όρους και κυρίως με άλλο ύφος και άλλο ήθος. Εγώ δεν έχω προσβάλει ποτέ κανέναν, ούτε γραπτά ούτε προφορικά. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι έχω δεχτεί ύβρις, έχω δεχτεί προσβολές και παρόλα αυτά με ακούτε ότι είμαι πάντα ήρεμος και ψύχρεμος.
1: Ήρεμος, αυτό πρέπει να το πούμε. Τι αριθμό εργαζομένων, για τι αριθμό εργαζομένων μιλάμε, κύριε Πρίτανη, και επειδή αύριο υπάρχει αυτή η δικαστική διαμάχη, γιατί δεν έχουν πληρωθεί αυτοί τους δύο μήνες, δεν έχουν υπογράψει τις συμβάσεις?
2: Λοιπόν, εδώ τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Συνολικά οι εργαζόμενοι που έχουν στο Πανεπιστήμιο με αυτό το καθεστώς που ήταν δηλαδή συμβασιούχοι πάλι είναι 162, κάπου εκεί τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που κάνουν τα ασφαλιστικά μέτρα είναι 52. Οι υπόλοιποι δεν ακολουθούν. Τώρα, γιατί γίνεται όλο αυτό? Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες μας, έκαναν μια απεργία περίπου 15 ημερών τον περασμένο Ιούνιο.
1: Σωστά.
2: Προκήρυξαν λοιπόν απεργία και αυτό έγινε και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν μπορούσαν οι φοιτητές, τους οποίους πρωτίστως αποδίδουμε εμείς λόγο, σε αυτούς λογοδοτούμε, στους φοιτητές μας, δεν θα μπορούσαν να δώσουν τις εξετάσεις, δεν θα μπορούσαν δηλαδή να φτάσουν στην κορύφωση της ακαδημαϊκής διαδικασίας. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί για τους λόγους τους, για τους λόγους που λέγαμε πριν για τη σύμβαση, αποφάσισαν να απεργήσουν και απήργησαν 15 ημέρες. Σε αυτές τις 15 ημέρες το Πανεπιστήμιο κατάφερε με τους δικούς του τρόπους και με ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν να λειτουργήσουν οι εξετάσεις και να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Και αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία για το Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι λοιπόν αυτή τη στιγμή διεκδικούν να αμυφθούν για τις μέρες εκείνες που απήργησαν.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς λοιπόν λέμε ότι κατά τις συγκεκριμένες ημέρες δεν παρήγαγαν έργο και αυτό τεκμηριώνεται από πολλές, με πολλούς τρόπους, από τις ανακοινώσεις που εξέδωσαν, από το γεγονός ότι δεν υπήρχε ένα άνθρωπο στο τηλεφωνικό κέντρο, από το γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε τις πλατφόρμες και έπρεπε να κάνουμε δικές μας διαδικασίες για να λειτουργήσουν οι πλατφόρμες, από το γεγονός ότι ήταν εδώ έξω στο προάβλιο και δεν ήταν μέσα, από τις ανακοινώσεις τους. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Ότι για το διάστημα εκείνο στο οποίο εξελισσόταν η απεργία, τους είπαμε ότι θα αναπροσαρμόσουμε τις συμβάσεις τους έτσι ώστε να αποτυπώνεται και η μη παραγωγή έργου, η μη παροχή έργου για το διάστημα εκείνο. Και τους καλέσαμε να υπογράψουν συμβάσεις με μειωμένο ποσό για εκείνο το διάστημα. Εδώ είναι λοιπόν η διαμάχη.
1: Όπως συμβαίνει σε όλους τους εργασιακούς χώρους.
2: Όπως συμβαίνει όταν κατά την άποψή μας σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Αυτό είναι λοιπόν, αν θέλετε, το ζήτημα. Γι' αυτό γίνονται τα ασφαλιστικά μέτρα. Τώρα, αν θέλουν να δημιουργηθούν εντυπώσεις με συμμάχους ενδεχομένως και κάποιους άλλους ανθρώπους εδώ στην τοπική κοινωνία.
1: Εννοείται προφανώς φορείς οι οποίοι έχουν υιοθετήσει την...
0: και κόμματα.
1: Ναι, και κόμματα και φορείς και λοιπά.
2: Τα οποία βέβαια, να πω και άλλο ένα παράπονο, άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν εδώ στο Πανεπιστήμιο, είδαν τους εργαζόμενους, δεν είχαν ούτε καν την ευγένεια να έρθουν πάνω να χτυπήσουν την πόρτα του Πρίτανη και να πούνε καλημέρα, είμαστε εδώ.
1: Ενώ ο Πρίτανης ήταν πάνω. Ναι.
2: Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι το ότι παρουσιάζεται κάποια στιγμή το Πανεπιστήμιο το ανάλγητο το οποίο κόβει τα χρήματα, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι κακή πρακτική. Κακή συνδικαλιστική πρακτική να παρουσιάζεται το Πανεπιστήμιο το οποίο προσπαθεί να διαφυλάξει ουσιαστικά τους πόρους που είναι, ξαναλέω, από το υστέρημα των φοιτητών του. Δεν μπορώ, κατά τη γνώμη μου, να δίνουμε, δεν μπορούμε να δίνουμε χρήματα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν εργάστηκαν. Αυτή λέει η δική μου ηθική.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρίτανη. Δώσατε πολλές απαντήσεις και σίγουρα θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Σαφείς απαντήσεις έδωσε ο κύριος Πρίτανης.
0: Ναι.
1: Άφησε ότι κάποιοι θέλουν, επιθυμούν να μην προοδεύει το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Τώρα στο σκέλος των εργαζομένων.
0: Τώρα τι μπαίνουν και νομικά ζητήματα.
1: Και νομικά ζητήματα ακριβώς. Σίγουρα πάντως δεν μπορεί το πανεπιστήμιο να παραβιάζει τους νόμους. Και νομίζω ότι αυτό που είπε για την μη πληρωμή για τις ημέρες που ήταν σε απεργία, αυτό συμβαίνει σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Και εμείς όταν απεργήσουμε δεν θα πληρωθούμε. Είναι δηλαδή κάτι που δεν είναι πρωτόγνωρο.
0: Προφανώς.
1: Σε όλους τους χώρους, είτε είσαι δημόσιος υπάλληλος είτε είσαι ιδιωτικός, όταν απεργείς δεν πληρώνεσαι. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
0: Προφανώς. Θα περιμένουμε να δούμε και τη δικαστική έτσι εξέλιξη, γιατί μετά από αυτή την προσφυγή που έγινε.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί θα κρίνει και η δικαιοσύνη κατά πόσο.
1: Λοιπόν,
0: ποιος έχει τέλος πάντων δίκιο.
1: Πάμε σε ένα άλλο μέτωπο πολύ σύντομα, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Πάμε μέχρι το Καραμανδάνιο. Έχουμε σχετικό θέμα σήμερα και στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Είδες το προσωρινό.
0: Πώς γίνεται μόνιμο. Ναι.
1: Παραμένει λοιπόν μία ακτινολόγος στο Καραμανδάνιο, μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της ευρύτερης περιφέρειας. Η διευθύντρια μόνη της.
0: Εγώ έχω ένα ερώτημα. Έχει προκηρυχθεί η θέση.
1: Να μας τα πει ο χειρουργός.
0: Δεν υπάρχει ένας ακτινολόγος να έρθει στο Καραμανδάνιο. Δεν είμαστε και καμιά κριτική ή κανένα κριτικό νησί.
1: Να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Βασίλης Αλεξόπουλος, χειρουργός και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων. Κύριε Αλεξόπουλε, καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας ημέρα, κύριε Ριζογιάννη, και καλημέρα, κύριε Παπανδρέου.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν υπάρχει ένας ακτινολόγος να έρθει να πιάσει δουλειά, να ανταποκριθεί τέλος πάντων στην προκήρυξη. Γιατί φαντάζομαι πρέπει να γίνει κάποια προκήρυξη, έτσι ή όχι.
4: Κύριε Παπανδρέου, πρέπει να γίνονται προκηρύξεις, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα πρέπει και η πολιτεία, η κυβέρνηση...
0: Κύριε Αλεξόπουλε, οποιαδήποτε... κύριε Αλεξόπουλε ακούτε... σας χάσαμε στην αρχή, δεν σας ακούσαμε, επαναλάβατε.
4: Ναι. Θα πρέπει να γίνει προκήρυξη, αλλά δεν είναι μόνο το ζήτημα να γίνει προκήρυξη, αλλά και η ίδια η πολιτεία, η εκάστοτε κυβέρνηση, στην προκήρυξη που πρέπει να κάνει και σε όλες τις προκήρυξεις είναι να δίνει κάποια επιπλέον οικονομικά κίνητρα σε θέσεις οι οποίες μέσα σε εισαγωγικά θεωρούνται άγονες. Αυτό δεν έχει γίνει. Με αποτέλεσμα, δεν οι συνάδελφοι ακτινολόγοι προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα παρά να έρθουν σε ένα κρατικό νοσοκομείο.
0: Θέμα γενικότερων αποδοχών στο δημόσιο τομέα, γιατί φαντάζομαι τώρα δεν ξέρω τι το ιδιαίτερο θα έπρεπε να δώσει ως κίνητρο για το Καραμανδάνιο, για την Πάτρα. Αυτό είναι.
4: Κοιτάξτε, όχι μόνο για την Πάτρα.
0: Δεν είμαστε αγαθονίσοι, τέλος πάντων, αυτό θέλω να πω.
4: Ναι. Όχι μόνο για την Πάτρα, αλλά σε οποιαδήποτε θέση η οποία προκυρήσεται και δεν καταθέτουν κάποιοι τα χαρτιά τους, κάποιοι συνάδελφοι, θα πρέπει να προνοεί. Να έχει προνοήσει η πολιτεία έτσι ώστε να αυξήσει το μισθό ή να δίνει πλέον κίνητρα. Ναι, η Πάτρα δεν θεωρείται αγαθονίση, αλλά όταν ένας ακτινολόγος στον ιδιωτικό τομέα πληρώνεται με πολλαπλάσιο ποσό από το μισθό που θα παίρνει, άρα θα πρέπει να δώσει κίνητρα στο συνάδελφο τον ακτινολόγο αλλά και σε άλλες ειδικότητες οι οποίες θεωρούνται άγονες.
0: Είναι γενικότερο το θέμα, δηλαδή σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα από ό,τι καταλαβαίνω, και έχει να κάνει με τις αποδοχές γενικότερα.
1: Με τις αποδοχές αλλά και με το ασφαλές περιβάλλον, κύριε Αλεξόπουλο. Πώς να έρθει ένας ακτινολόγος όταν ξέρει ότι υπάρχει μόνο η διευθύντρια και θα πρέπει να κάνει
0: εφημερίες
1: έτσι ακριβώς.
4: Πολύ σωστά. Δεν μία προκήρυξη, δηλαδή για ένα τμήμα, μια κλινική για να λειτουργήσει παγκοσμίως θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 γιατρούς. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι αναρωτικές, είναι οι άδειες. Το ακτινολογικό τμήμα του Καραμανδανίου λειτουργούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα με 3 γιατρούς. Το οποίο αυτό είναι απαράδεκτο.
1: Γι' αυτό και παραιτήθηκαν οι γιατροί που υπήρχαν.
4: Ναι, η μία συνάδελφος πήγε στο Ρίο και ο άλλος συνάδελφος παραιτήθηκε και πήγε στο ιδιωτικό τομέα και έμεινε μόνο διευθύντρια. Δεν γίνεται να κάνει κάποιος 15 εφημερίες το μήνα, έστω και αν είναι τιμότητα. Δηλαδή 15 εφημερίες είσαι κλεισμένος στο σπίτι και αν χρειαστεί ανεβαίνεις απάνω. Ανεβαίνεις στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί κάποιος να είναι κλεισμένος 15 μέρες στο σπίτι και να μην μπορεί να κουνηθεί. Αυτά τα είχαμε χρόνια, τα λέγαμε ότι δεν μπορεί ένα τμήμα να λειτουργεί με τρεις γιατρούς και να που αντιμετωπίσαμε πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή τώρα μόνο μία τη διευθυντρία που κάνει 22 εφημερίες και μια
1: αν είναι ειδική δυνατόν
4: με 22 εφημερίες. Την επόμενη εβδομάδα μας ή μέσα ενημέρωσε ότι θα λείπει, παίρνει άδεια και η συνάδελφος ή η ειδικευόμενη δεν μπορεί να καλύψει το τμήμα. Δεν μπορεί μια ειδικευόμενη που κάνει το αγροτικό της να καλύψει το τμήμα. Άρα το πρωί θα μπορέσει να εξετάσει όποια παιδιά μπορεί στα τακτικά ιατρία. Ό,τι όμως είναι από το μεσημέρι και μετά επίγοντα θα μεταφέρουμε ασθενοφόρο στον Άγιο Ανδρέα και στο Ρίο. Κάτι το οποίο θεωρούμε απαράδεκτο. Δεν μπορεί ένα παιδί να έρχεται στο νοσοκομείο και για τον περαιτέρω έλεγχο να φορτώνεται σε ένα ασθενοφόρο και να πηγαίνει σε ένα από τα δύο νοσοκομεία.
1: Ακριβώς. Και βέβαια να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σαν χρηστή ένα πολύ σημαντικό μηχάνημα, ο μαγνητικός τομογράφος, έτσι, λόγω έλλειψης προσωπικού, που είναι
4: σοβαρός. Κυρία Ριζογιάννη, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν λειτουργεί 4 μήνες τώρα. Από τότε που παρατήθηκε ο γιατρός, ο συνάδελφος, δεν λειτουργεί 4 μήνες. 4 μήνες δηλαδή, όσα παιδιά χρειάζονται να κάνουν μαγνητική τομογραφία πηγαίνουν στα ιδιωτικά κέντρα. Και το κόστος είναι τεράστιο που είναι το κόστος της μαγνητικής τομογραφίας και επιβαρύνονται οι γονείς και με το κόστος του αναισθησιολόγου, γιατί η μαγνητική τομογραφία λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και το παιδί για να γίνει εξέταση και το παιδί δεν μπορεί να καθίσει ήρεμο στο μαγνητικό τομογράφο. Εμείς είχαμε αναισθησιολόγους τα οποία κοίμησαν τα παιδιά και στο ιδιωτικό κέντρο όμως ο γονέας θα πληρώσει και την εξέταση και τον αναισθησιολόγο.
1: Και τον αισθησιολόγο. Μάλιστα.
0: Θα δύσκολα. Θα
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλεξόπουλε.
4: Θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Παπανδρέου, γιατί διάβασα ότι ο γιος του είναι νεαρός ανθιπολογαγός και επειδή ανέφερε το Αγαθονίσι, έτσι το θυμήθηκα.
0: Είστε καλά.
4: Και ως παιδί αξιωματικού αποστράτου, έτσι συγκινήθηκα όταν το διάβασα. Να χαίρεστε το γιος σας, κύριε Παπανδρέου.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Αλεξόπουλε. Καλή σας ημέρα.
4: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Τα έγραψε στο Facebook, Παπανδρέου.
0: Όχι, βέβαια. Εντάξει, κάπου θα το άνθρωπο.
1: Ορίστε, συγχαρητήρια. Πήρε δημόσια συγχαρητήρια για το γιο σου.
0: Να είναι
1: λοιπόν.
0: Καλά, να είναι καλά.
1: Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν στο τέλος.
0: Ναι, βεβαίως. Θα κλείσουμε.
1: Να δώσω εγώ πρώτα, να ταΐσω εγώ πρώτα τα ζωάκια λοιπόν. Η εταιρεία λοιπόν Κρεωσής με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία της σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και κτηνοτροφίες. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακαιρεότητα της υγείας τους. Γιατί αυτά που προσφέρει η Κρεωσής, τι εξασφαλίζουν, Σωτήρη μου?
0: Υγιεινή διατροφή για τα ζώα και πολύ καλά προϊόντα, όπως αυτά που μας φέρνει η Πρώτο. Το φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961, μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
1: Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου.
0: Μαρίνα Ριζογιάννη.
1: Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
0: Ήταν η εκπομπή Όλα Λέγονται. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί
0: ο Γιώργος Αναστασόπουλος.
1: Να είστε καλά, να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα. Πλούσια σε
0: καλά συναισθήματα, σε καλές εντυπώσεις, ό,τι θες.
1: Δύο λέξεις έχουμε πει: αισιοδοξία και αγάπη.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Στον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί.

0: Οι μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στόχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης. Ισχυρίστηκαν ακόμα ότι ήταν απολύτως νόμιμα τα δύο κατασκευαστικά μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέγοντας μάλιστα πως είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα τιμολόγια αγοράς τους το 2025 και το 2026. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθήνων Χάρης Δούκας την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κ. Δούκας, εξερχόμενος από την εισαγγελία, τόνισε ότι η έκθεση διαβιβάστηκε άμεσα, καθώς, όπως είπε, τα διαθέσιμα δεδομένα εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα των κατοίκων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στην έκθεση καταγράφονται καθυζήσεις έως και 4 φορές πάνω από το κανονικό, ενώ υπάρχουν κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, γεγονός που συνδέεται με υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη έκθεση αφορά 14 πολυκατοικίες, ενώ ο συνολικός αριθμός των κτίριων που έχουν εντοπιστεί ανέρχεται περίπου στα 24. Για 2 από τα 14 κτίρια, όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Έχει ξεκινήσει έτσι και αλλιώς προκαταρκτική έρευνα και νομίζω ότι το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα που εξελίσσεται, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Σε εξέλιξη η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψήφη που θα εξασφαλίσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία θα καθορίσουν την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Κατά την πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, καμία από τις διατάξεις που πρότεινε το κυβερνών κόμμα προς αναθεώρηση δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους, καθώς η αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική, στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι συλλογοί τους καλούν σε κινητοποίηση σε λίγη ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών για το ξημένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Η κατάσταση της ένωσής μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Ντερλάιεν αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύως και στην μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, αναφέροντας πως οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έκανε και μια συγκινητική αναφορά στον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των φετινών θασικών πυρκαγιών στην χώρα μας. Πέθαναν οσύρωες, τόνισε. Μετά την αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτείοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου σε ευρωπαϊκά δηληστήρια. Οι Χουθοί ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο, κατηγορώντας το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στην Ιεμένη. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται από νωρίς το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent. Στη χώρα μας σε ανωδική τροχιά εξακολουθούν να κινούνται οι τιμές των καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να έχει ανέλθει στα 2,16 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική αγγίζει πλέον τα 2,20 ευρώ. Την πάγια θέση της Άγκυρας για αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών επανέλαβε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Χαρακτήρισε τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου απειλή για την Τουρκία και υποστήριξε ότι η Άγκυρα έχει θέσει το ζήτημα σε διμερές επίπεδο στο ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Καστελόριζο, επικαλούμενος την μικρή απόστασή του από τις τουρκικές ακτές. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, τη Ρόκαι και τη Στρογγύλη, την οποία τουρκικά μέσα παρουσίασαν ως συμβολική απάντηση της Αθήνας. Τώρα, εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης στην Οδό Αχαρνών από συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Χαλικιάς και θα μας ενημερώσει. Καλή σου μέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η προγραμματισμένη αυτή επιχείρηση που έχει ξεκινήσει από τις 9 το πρωί της Διεύθυνσης του Δήμου της Αθήνας, αποχέτευσης με ειδικά κλιμάκια και καθαριότητα, εφοδιασμένα με βαριά έτσι αποφρακτικά οχήματα και μηχανισμού συστημάτων εκτόξευσης νερού με υψηλή πίεση. Προχωρούν σε εκτεταμένους καθαρισμούς σε φρεάτια και των ομπρίων υδάτων. Ο καθαρισμός εντάσσεται βάνα στις ευρύτερες δράσεις καθαρισμού που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση αντιμετώπιση των προβλημάτων και των όποιων συνεπειών υπάρχει σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων. Και να πω ότι οι εργασίες αυτές ουσιαστικά θωρακίζουν την περιοχή, είναι κάτι σαν αντιπλημμυρική προστασία, γιατί η

0: Οδός Αχανών αποτελεί έναν από τους βαρημένους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, τόσο σε κίνηση όσο και σε συσσόρευση υλικών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε.
0: Προσοχή στους οδηγούς μέχρι να τελειώσει η εργασία σήμερα.
1: Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Σήμερα και αύριο οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Σε άλλα διεθνή, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 7 τραυματίστηκαν μετά από ρωσικό πλήγμα με ντρόουν σε επιβατικό λεωφορείο στην νοτιοανατολική Ουκρανία, όπως δήλωσε σήμερα μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας. Και να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 29 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9. Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε, εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ στον Πελοποννήσος FM. Ξεκινάμε με την απόρριτη γραμμή και θα είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σήμερα που είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Σωτηρίου έτους 2026, και σήμερα για την ακρίβεια, όπως κάθε μέρα άλλωστε, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ είμαστε και τα λέμε και τα κουβεντιάζουμε και τα συζητάμε με τον Διονύση Στεφανόπουλο να είναι στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Λοιπόν, ο μουντός καιρός, ο φθινοπορεινός, καλά κρατεί και θα διαρκέσει μια-δυο μέρες ακόμα. Όλα καλά. Όλα, δεν είναι και όλα καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει από τις ζημιές που προκλήθηκαν, ξέρετε, φίλες και φίλοι, έχουν περάσει απαρατήρητες κάποιες ζημιές οι οποίες σημειώθηκαν στο Ριγανό κάμπο και με ενοχλεί το γεγονός ότι είναι φορές που καταχαιριάζουμε τους Ρωμά, μια μερίδα των Ρωμά, οι οποίοι είναι παραβατικοί και δημιουργούν προβλήματα. Ναι, καμία αντίρρηση. Συμβαίνει αυτό. Δεν είναι η μοναδική όμως, δεν είναι μόνο οι Ρωμά. Είμαστε και εμείς οι λαϊκοί που δημιουργούμε πολύ περισσότερα προβλήματα ή που ανάμεσά μας είναι πολύ περισσότερες κιόλας. Αναλογικά, αν το δει κανείς, οι εγκληματικές φυσιογνωμίες. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα είναι ότι τώρα αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που μένουν εκεί, στο Ριγανόκαμπο, σε παραπήγματα, σε παράγκες, φίλες και φίλοι, έπαθαν ζημιά μεγάλη. Το διανοείστε? Να κοιμάσαι στην παράγκα, να έχεις βάλει νάιλον για να μην σε βρει βροχή, ήρθαν τα πρωτοβρόχια και μέσα στη λάσπη πια τρύπησαν οι παράγκες, μπήκαν νερά, τα κουζινικά πάθανε ζημιά. Καλόφρονες λοιπόν οι άνθρωποι, γιατί πρέπει να δούμε και αυτή την πλευρά, και δεν τη βλέπουμε, φίλες και φίλοι. Απευθύνθηκαν, από ό,τι έμαθα, στη Δημοτική Αρχή και συλλογικότητες επίσης προσέτρεξαν, 25 οικογένειες αυτές που ζουν εκεί, και έπαθαν ζημιές, φίλες και φίλοι, που περνάνε απαρατήρητες. Με ενοχλεί και πρέπει να ενοχλείται η ανθρωπιά, ο πολιτισμός, από μια τέτοια κατάσταση μόλις στα 4, 3, 5 χιλιόμετρα στο κέντρο της Πάτρας. Πόσα είναι, δεν είναι παραπάνω? 25 οικογένειες, και κάνουν και πολλά παιδιά, δηλαδή 25 οικογένειες, μιλάμε για 100 άτομα, 120. Δεν είναι ένα και δύο, που ένα και δύο κι αν ήσαν, πάλι το ίδιο θα λέγαμε, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε, απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευαισθησίες και που βρίσκονται σε συλλογικότητες, σε ανθρωπιστικές συλλογικότητες, και τι ζητάνε, λέτε? Ένα νάιλον, δεν έχουμε ένα νάιλον. Πρόκα, δεν έχουμε πρόκα, πρόκες, να ξανακαρφώσουμε τις παράγκες. Για τη λάσπη δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε ότι υπάρχει ψυγείο και ότι καταστράφηκαν τα τρόφιμα. Δεν μιλάμε αν έχουν ή δεν έχουν να φάνε. Θέμα, φίλες και φίλοι, γιατί έτυχε να έχουμε μια σχετική πληροφόρηση από το πώς βιώνουν εκεί τώρα την κατάσταση αυτοί οι άνθρωποι μετά τις βροχές του τελευταίου διαστήματος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί ουκολή για τα θέματα. Σήμερα αυτό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος είναι γροθιά στο μάτι, διότι εδώ ισχύει αυτό που λέμε, το κάθε πέρσι και καλύτερα. Είναι πολλαπλάσια. Μου έλεγε η Μαρίνα Νιζογιάννη, που κάνει αυτά τα δύο ευαίσθητα ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ της υγείας και το ρεπορτάζ της παιδείας τα τελευταία 30 χρόνια, ότι σε ορισμένα σημεία είναι χειρότερη κατάσταση φέτος από ό,τι πέρυσι. Υπάρχουν, για παράδειγμα, φίλες και φίλοι, 269 κενά δασκάλων. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι δεκάδες, είναι 27 τα νηπιαγωγεία τα οποία στεγάζονται σε ισόγεια καταστήματα, σε γκαράζ και σε αποθήκες. Είναι είδος πολυτελείας η σχολική τροχονόμη. Εν έτη 2026 όλα αυτά. Και από την άλλη πλευρά, τα παιδικά σύνδρομα πάνε και έρχονται ανάμεσα στον κόσμο των καθηγητών και των δασκάλων κτλ. Οι οποίοι ζητάνε νομική προστασία για να σταματήσουν οι συλλήψεις εκπαιδευτικών στο προάβλιο μπροστά στα μάτια των μαθητών για μη ελεγχόμενες καταγγελίες γονείων. Ναι, είμαστε και εμείς οι γονείς που έχουμε γίνει υπερπροστατευτικοί με τους κανακάριδες μας και τα κορίτσια και φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν κάνουμε καλό, μάλλον δεν κάνουμε καλό όταν εκ προημίου θεωρούμε ότι για όλα έχουμε δίκιο εμείς οι γονείς και έχουν δίκιο σε αυτά που μας λένε τα παιδιά που μας μεταφέρουν όταν επιστρέφουν από το σχολείο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και συμπεριφορές από την πλευρά καθηγητών ή δασκάλων οι οποίες είναι απαράδεκτες. Ασφαλώς και υπάρχουν και τέτοιες συμπεριφορές, αλλά φίλες και φίλοι, μια καταγγελία πρέπει να είναι αποδεδειγμένη, πρέπει να είναι δεμένη, όπως λέμε. Και όταν δεν είναι και στεκόμαστε στην αρχική εντύπωση ή στο είδος της καταγγελίας και σοκαριζόμαστε, εντυπωσιαζόμαστε χωρίς να διερευνηθεί αν είναι ή όχι αληθής η καταγγελία, τότε υπάρχει ζήτημα και κατά βάση αυτό συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Και ξέρετε, όλα έχουν ξεκινήσει από εκείνη την δεκαετία, την περίφημη, την περιβόητη του 1980, όπου τότε ανάμεσα στα κόμματα, τότε που υπήρχαν τα πράσινα και τα μπλε καφενεία και περίσευε ο φανατισμός, τότε και οι αλληλοκατηγορίες πήγαιναν σύννεφο και πολλές οι περισσότερες ήταν ανυπόστατες, γίνονταν μόνο για εντυπώσεις και για να πληγεί ο αντίπαλος. Και όταν ρώταγες και του έλεγες κάποιου, ρε παιδί μου, γιατί λες διεφθαρμένον τον τάδε διευθυντή της εφορίας, γιατί λες διεφθαρμένο τον δίνα πολιτικό, σου απαντούσε, είναι πολιτική η καταγγελία που κάνω. Τι πάνε να πήρανε μπεσκέ, είναι πολιτική η καταγγελία που κάνεις. Και επειδή είναι πολιτική η καταγγελία που κάνεις, μπορεί να είναι ανυπόστατη, αν δεν συνοδεύεται από ατράνταχτα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, μας ακολούθησε σε όλα τα χρόνια και σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρείται μια καταγγελία θέσφατο. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν καταγγελίες, το επαναλαμβάνουμε αυτό, οι οποίες έχουν υπόσταση, έχουν αλήθεια, έχουν και παραέχουν τέτοιες καταγγελίες, αλλά πρέπει να συνοδεύονται, είπαμε, από στοιχεία, ακλόνητα, αδιάστατα, γιατί δεν είναι δυνατόν έτσι ελαφρά την καρδία, η τιμή, η υπόλοιψη, η αξιοπρέπεια του άλλου να θίγεται για την χάρη της όποιας σκοπιμότητας. Πάμε, Διονύση, παρακαλώ, σαν τραγούδι.
1: Να τα σκέφτηκες να γυρίσεις ξανά.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγάκυκλους, εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα και είναι αρκετά τα θέματα τα οποία βρίσκονται στο προσκήνιο. Είχαμε τις προφυλακίσεις βέβαια φίλες και φίλοι που ήταν αναμενόμενο των δύο γιατρών του Κολονακίου, οι οποίοι κατά τα φαινόμενα με βάση το κατηγορητήριο τουλάχιστον έστειλαν στον άλλο κόσμο τον δημοφιλή τραγουδιστή τον Γιώργο Μαζονάκη. Προφυλακίστηκαν, απολογήθηκαν συνολικά 17 ώρες ο γιατρός και η σύζυγός του, και μάλλον δεν έχουν καταλάβει τίποτα αν λάβουμε υπόψη μας τις αντιδράσεις τους. Δηλαδή ο μεν γιατρός ο Ηλίας ο Θεοδωρόπουλος είπε ότι αν προφυλακιστεί θα κάνει απεργία πείνας, εδώ ισχύει το χέστηκε φορά δασταλώνει, η δε σύζυγός του που βρισκόταν αλλού για αλλού είπε έχω κάνει τόσα καλά στον κόσμο και μου έτυχε αυτό. Ήταν να απολογηθεί και την ίδια ώρα ρωτούσε τους αστυνομικούς αν μπορεί να παραγγείλει delivery. Κάποια στιγμή ένιωσε και αδιαθεσία, ήθελε να κάνει και μια βόλτα. Απίστευτα πράγματα φίλες και φίλοι. Δηλαδή δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Κάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Δεν έχει σημασία αν ήταν επώνυμη ή ανώνυμη. Αν και φίλες και φίλοι, πόσες άλλες ζωές ενδεχομένως έχουν χαθεί γιατί κάποια άτομα, άντρες και γυναίκες, κατέφυγαν σε τέτοιους γιατρούς, σε κομπογιανίτες, σε σαρλατάνους. Αλλά τι να πει κανείς, όταν η ατιμωρησία είναι καθεστώς στην Ελλάδα και αποτελεί εξαίρεση αυτό το οποίο πάθανε σήμερα αυτοί οι δύο γιατροί, ψευτογιατροί, όπως θέλετε πείτε τους, γιατί αυτό που πάθανε το πάθανε επειδή ακριβώς στην βάρδιά τους τους έτυχε ο Μαζονάκης και όχι κάποιος ο οποίος δεν ήταν τόσο επώνυμος όπως ο Μαζονάκης. Και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης ήταν κάποιος άλλος, το πιθανότερο είναι ότι θα συνέχιζαν το θεάρεστο έργο τους. Εδώ έφτασε στο σημείο η συγκεκριμένη γιατρός, η σύζυγος του Θεοδωρόπουλου, του Ηλία Θεοδωρόπουλου, η Ιωάννα Ιγάκα, να λέει στην ανάκριση ότι όταν ρωτήθηκε για τη φωτογραφία, πού την έστειλες τη φωτογραφία του Μαζονάκη, είχε τραβήξει φωτογραφία του Μαζονάκη την ώρα που ήταν εκεί και έκανε την πλασμαφαίρεση, και είπε την έστειλα σε έναν υπνοτιστή. Δηλαδή τι να πει κανείς, ήταν ο Μαζονάκης στα πρόθυρα του θανάτου, εκείνη την ώρα ξεψυχούσε φίλες και φίλοι, άφηνε την τελευταία του πνοή αβοήθητος εντελώς και η ίδια τον τραβούσε φωτογραφίες και τον έστελνε σε έναν υπνοτιστή. Τώρα ποιος είναι αυτός ο υπνοτιστής? Είναι εκείνος ο οποίος συνέστησε το δίδυμα αυτών των γιατρών, των τσαρλατάνων στον Μαζονάκη? Θα τα βρει τώρα αυτά η ανάκριση. Αλλά ακούσατε την ώρα που ψυχοραγούσε ο άτυχος τραγουδιστής, αυτή κοίταζε πως θα προμοτάρει, γιατί είχε έναν διάσημο στο ιατρείο της, πως θα προμοτάρει, κοίταζε το ιατρείο της. Και προσέξτε φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει σωτηρία όπως λέμε από την ώρα που δεν υπάρχουν αυστηροί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Για φανταστείτε τώρα, προσπαθήστε να φανταστείτε τι συμβαίνει. Νομίζετε ότι είναι το μοναδικό αυτό ιατρείο, κλινική, ξέρω εγώ τι. Είναι το μοναδικό, νομίζετε, γιατρείο που παράνομα, ανέλεκτα, ανεξέλεκτα, με κομπογιανίτικο, με τσαρλατάνικο τρόπο λειτουργεί. Εδώ, κυρίες και κυρίες, να τα μπότος, να τα βλέφαρα, να υποαναρωφήσεις, να το ένα, να το άλλο. Πού τα κάνουν όλα αυτά? Όταν δεν τα κάνουν στα δημόσια νοσοκομεία ή σε πιστοποιημένες κλινικές. Γιατί πέραν των δημοσίων νοσοκομείων και των πιστοποιημένων κλινικών υπάρχουν χιλιάδες, προσέξτε φίλες και φίλοι, όχι δεκάδες, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες άλλα Ινστιτούτα Καλονής, όπως θέλετε, τα βαφτίζουν και με τέτοιο τρόπο για να εντυπωσιάζουν φίλες και φίλοι, και πάνε τα βόδια εκεί, πάνε για μπότοξ, πάνε για το ένα, πάνε για το άλλο, χωρίς, αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, να υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικής αντιμετώπισης ενός περιστατικού, ενός σοβαρού περιστατικού. Λοιπόν, πάμε σε εκφώνηση του τοπικού δελτίου ειδήσεων. Πάμε σε διαφημίσεις, σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ, φίλες και φίλοι. Εδώ στον Πελοπόννησο FM πάντα, στους 103,9 μεγάκυκλους, εδώ με την απόρριτη γραμμή. Θα επιστρέψουμε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε νέα φάση περνάει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας, με τις μελέτες να προχωρούν και το Δήμο να επιχειρεί να κλείσει τις εκκρεμότητες στους επόμενους μήνες. Για το κεντρικό τμήμα από την Ιχθυόσχαλα έως την προβλήτα της Αγίου Νικολάου έχει ήδη εγκριθεί η προμελέτη, ενώ κρίσιμη θεωρείται η απόφαση για το πρώην κτίριο υπηρεσιών Λιμένα, με το Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη να ζητά την κατεδάφισή του. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το μεγάλο ζήτημα του τρένου, καθώς ο Δήμος επιμένει στην υπογειοποίηση της γραμμής από το Ρίο έως το νέο λιμάνι, όμως δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ούτε η χρηματοδότηση ούτε τελική λύση για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας. Με 269 κενά εκπαιδευτικών ξεκίνησε η σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αχαΐας, περίπου 150 από αυτά σε παράλληλη στήριξη, ενώ 27 νηπιαγωγεία λειτουργούν σε ισόγειους ή ακαταλληλούς χώρους. Οι εκπαιδευτικοί θέτουν επίσης ζητήματα σχολικών τροχονόμων, κολύμβησης και γραφειοκρατίας. Δίμηνη καθυστέρηση στην καταβολή δεδουλευμένων καταγγέλουν οι εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους χωρίς να έχουν πληρωθεί για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η υπόθεση φτάνει αύριο 5η στο Πρωτοδικείο Πατρών, όπου στις 12 το μεσημέρι θα συζητηθεί το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής με στόχο την άμεση καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών. Στην Πάτρα προχωρά ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση 50 αισθητήρων σε ράμπες και διαβάσεις σε μια διαδρομή από τον κόμβο της Αγίας Σοφίας μέσω της Κωνσταντινούπολης και της Μεζόνος έως το νέο Δημαρχείο. Οι αισθητήρες θα εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο οχήματα που εμποδίζουν την πρόσβαση και θα ειδοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς να καταγράφουν πινακίδες ή να βεβαιώνουν αυτόματα παραβάσεις. Το έργο προβλέπει ψηφιακή πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να βρίσκουν προσβάσιμες διαδρομές και να αναφέρουν προβλήματα ή παράνομα σταθμευμένα οχήματα. Στο Καραμανδάνιο, ο μαγνητικός τομογράφος παραμένει εκτός λειτουργίας από τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα παιδιά να χρειάζεται να μετακινούνται σε νοσοκομεία ενηλίκων για την εξέταση. Την ίδια ώρα, το ακτινολογικό τμήμα καλύπτεται ουσιαστικά από μία μόνιμη γιατρό και μία μετακινούμενη, ενώ η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας ζητά άμεση ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό, επισημένοντας προβλήματα στην κάλυψη των εφημεριών και την ανάγκη ασφαλούς λειτουργίας του τμήματος. Στην Αχαΐα ολοκλήρωσε την περιοδία της η Μαρία Καριστιανού με συναντήσεις σε Πάτρα και Γιάλια και επαφές με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου. Στην Πάτρα συζήτησε με τους αντιδημάρχους Διονύση Πλέσσα και Μιχάλη Αναστασίου ζητήματα υποχρηματοδότησης, ελλείψεων προσωπικού, καθαριότητας του παραλιακού μετώπου, του τρένου και της τουριστικής ανάπτυξης, ενώ στην Αιγιάλια τέθηκαν οι ανάγκες και δυσκολίες ενός Δήμου με περιορισμένους πόρους και προσωπικό. Η περιοδία ολοκληρώθηκε με συνάντηση και στο Επιμελητηρίο Αχαΐας. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας νίκησε τη Βιέννη με 92-82 στα προκριματικά του Basketball Champions League και αντιμετωπίζει αύριο την Κορφές. Στην Παναχαϊκή, ο Καμερουνέζο Ζωζέ Νταμάκ έκανε την πρώτη του προπόνηση, ενώ την Κυριακή προγραμματίζεται φιλικό με τον Εθνικό. Και ο καιρός, συννεφιά και τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα, με θερμοκρασία έως 28 βαθμούς, ανέμους έως 4 μποφόρ και υγρασία πάνω από 70%. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Το κουδούνι χτύπησε και το Εύρικα είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Εύρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Και φίλοι, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής εδώ στον Πελοπόννησος FM στους 103,9 μεγακύκλους. Γιονύση Στεφανόπουλος είναι στην ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Θα τον καρφώσω τώρα, φίλες και φίλοι. Λίγο νωρίτερα είχε σηκωθεί από τη θέση του για να πάει να κάνει το τσιγαράκι του. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Κάτι θέλει να πεις, Διονύση? Νισταγμένο σε βλέπω. Όχι, όχι, τίποτα, έτσι είναι. Έλεγα, μήπως ήθελες να πεις κάτι. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, φίλες και φίλοι. Θα σας πω, φίλες και φίλοι, προσέξτε τώρα. Έκανε μια δήλωση πριν από μέρες και έχει προκαλέσει πραγματικά αναστάτωση. Έκανε μια δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο πατρινός κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Είπε δηλαδή ότι να μην παίρνουν όσοι βγαίνουν στην ανεργία επίδομα για 12 μήνες, αλλά για 2 μήνες. Και να μην επιδοτούμε την ανεργία, αλλά να επιδοτούμε την εργασία. Και πέσανε να τον εφάνε. Και βεβαίως, φίλες και φίλοι, όταν ακούγεται έτσι αποσπασματικά αυτή η δήλωση, δικαίως πέφτει ο άλλος να τον εφάει. Δηλαδή βγαίνει κάποιος στην ανεργία, αν πάρει 2 μήνες επίδομα, θα βρει σε 2 μήνες δουλειά. Το πιθανότερο δεν θα βρει. Άρα γιατί δηλαδή να μην παίρνει επί 12 μήνες, να έχει ένα περιθώριο χρονικό μπροστά του, να δει τι θα κάνει, ας πούμε, στη ζωή του? Αυτές είναι οι απλές σκέψεις οι οποίες γίνονται και σου λένε κιόλας εκείνοι οι οποίοι την έπεσαν στο Μαρινάκι. Γιατί είσαι ανάλγητος, ας πούμε? Γιατί δηλαδή ένας άνεργος άνθρωπος να μην παίρνει αυτά τα χρήματα για 12 μήνες, αλλά να τα παίρνει μόνο για 2 μήνες? Ο Μαρινάκης αναγκάστηκε να πει ότι είναι προσωπική του αυτή η θέση κτλ. Και προσπάθησε και να εξηγήσει. Αλλά μέσα στις αντιδράσεις, φίλες και φίλοι, οι εξηγήσεις που έδωσε πήγαν άκλαυτες. Αν όμως δεν είναι έτσι, δεν είναι ότι τώρα θέλουμε να πάρουμε το μέρος του Μαρινάκη. Προσέξτε όμως από το ρεπορτάζ μας τι έχει προκύψει. Ξεκίνησε μάλλον από εδώ το όλο θέμα. Εδώ ήταν κάποιος πατρινός επιχειρηματίας που σε έναν φίλο του Μαρινάκη και πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας του είπε: κοίταξε να δεις, αν εξαιρέσεις τις περιπτώσεις τώρα το καλοκαίρι που φεύγουν παιδιά και πηγαίνουν στα τουριστικά νησιά και κάνουν μεροκάματα 3, 4, 5 μήνες, πάνε σεζόν δηλαδή, και επιστρέφουν μετά, εμείς εδώ δυσκολευόμαστε και δεν βρίσκουμε κόσμο για τις δουλειές μας. Και έχει δίκιο, φίλες και φίλοι, επιχειρηματίας. Το έχουμε βρει μπροστά μας ότι πραγματικά επαγγελματίες, επιχειρηματίες διαφορών επαγγελμάτων, αλλά και στο χώρο της εστίασης ειδικότερα, δυσκολεύονται να βρούνε κόσμο. Λατζέρες, μάγειροι, γαρσόνια, το ένα το άλλο κτλ. Δυσκολεύονται και δεν βρίσκουν. Τι είπε λοιπόν, τι εισηγήθηκε αυτός ο επιχειρηματίας στο στέλεχος, που το στέλεχος το κουβέντιασε, γιατί είναι πολύ φίλοι με τον Παύλο το Μαρινάκη. Να επιδοτείται στην ουσία η εργασία, δηλαδή κατά ποια έννοια? Ένας εργαζόμενος που προτιμάει την ανεργία και που θέλει να κάτσει 12 μήνες στην ανεργία, όχι να μην κάτσει 12 μήνες στην ανεργία, να πάει και να δουλέψει, να παίρνει τα 800-900 ευρώ, ό,τι προβλέπεται εν πάση περιπτώσει από τη συλλογική σύμβαση εργασίας, από τον μισθό που πρέπει να παίρνει, και να παίρνει και το επίδομα. Οπότε τότε σου λέει ότι ο νέος που σήμερα, πως σκέφτεται ένας νέος σήμερα, δεν πάω για 700-800-900 ευρώ, αφού τα παίρνω και κάθομαι και είμαι στην καφετέρια με το 500, γιατί να πάω να δουλέψω? Είναι άλλο πράγμα όμως αν είναι 1400, φίλες και φίλοι. Αυτό είπε ο επιχειρηματίας στο φίλο του Μαρινάκη και πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, για να μπούμε περισσότερα. Το πολιτικό στέλεχος του κουβέντιασε με τον Παύλο τον Μαρινάκη και ο τελευταίος έκανε αυτή τη δήλωση, η οποία όμως ήταν κολοβή, αποσπασματική. Δεν ήταν έτσι όπως την έχω περιγράψει. Και εδώ χρειάζεται περιγραφή με κατανοητό τρόπο. Όχι με
πολιτική φρασιολογία κτλ. Με κατανοητό, με απλό τρόπο. Έλα εδώ, παιδάκι μου. Αν πας για δουλειά, που δεν πας γιατί δεν σ' αρέσει, ξέρω εγώ, ή γιατί προτιμάς να είσαι στην καφετέρια αφού παίρνεις το 500 της ανεργίας, αν πας, θα παίρνεις και τα 900 και τα 500. Θέλεις έτσι. Προχώρα. Αυτό ήτανε που είπε ο Μαρινάκης, ελεύθερη απόδοση, έτσι όπως το παγώ, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, έτσι όπως το παγώ, δεν θα με κατακρίνει κανένας. Έτσι όπως το είπε ο Μαρινάκης, του την πέσανε όλοι. Πάμε παρακάτω. Όχι, τραγούδι, Διονύση, τραγούδι.

Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Εδώ έχουμε, είναι η ώρα 11 και 50 πρώτα λεπτά, 12 παρά 10 δηλαδή. Έχουμε 7-8 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Για να δούμε λίγο το θέμα Κασιδιάρη που χθες αποφυλακίστηκε και που αμέσως φίλες και φίλοι είπε ότι θα εμπλακεί στην πολιτική. Τώρα με ποιο τρόπο ακόμα δεν μπορεί κανείς να το ξέρει, από την ώρα που κανονικά δεν έχει την δυνατότητα. Δεν έχει τη δυνατότητα διότι φύσταται νόμος που λέει ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ενός κόμματος, αρχηγός ενός κόμματος, πρόεδρος ενός κόμματος μέχρι το 2033, διότι η ποινή του τα 13 χρόνια και οι 6 μήνες είναι ο χρόνος που δεν έχει αυτό το δικαίωμα και όχι τα χρόνια που έκατσε στη φυλακή, τα 6,5-7 χρόνια που έκατσε στη φυλακή. Άρα λοιπόν μέχρι το 2033 δεν μπορεί να κινηθεί, αλλά μπορεί μήπως, γιατί εδώ υπάρχουν και τερτύπια, υπάρχουν και νομικά, ξέρω εγώ, και λοιπά, και δολοφονδρομίες, και πώς σε τελική ανάλυση πρέπει να αντιμετωπιστεί η περίπτωσή του. Προσέξτε φίλες και φίλοι, εδώ έχει τρία σκέλη το πράγμα, έτσι. Το ένα είναι το πολιτικό, το άλλο είναι το ποινικό και το άλλο είναι το διοικητικό. Προσέξτε, ποινικά αντιμετωπίστηκε το όλο θέμα, αλλά χθες είδαμε κόσμο να περιμένει τον Κασιδιάρη έξω από τις φυλακές. Οι δημοσκοπήσεις επίσης λένε ότι κάνει μια σούμα, ένα άθροισμα η ακροδεξιά και στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε για άλλες χώρες της Ευρώπης, εκεί που είναι φουντωμένα τα πράγματα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία. Αλλά και εδώ όμως δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσοστό. Φίλες και φίλοι, ο τρόπος με τον οποίο όμως αντιμετωπίζεται ο Κασιδιάρης, κατά τη δική μας ταπεινή άποψη, είναι εντελώς λανθασμένος. Τώρα, αφού αντιμετωπίστηκε η περίπτωσή του ποινικά, σκέφτονται, γιατί ποινικό δεν έχει κάτι άλλο τώρα μπροστά του, εκτός κι αν ξανασυστήσει εγκληματική οργάνωση και ξανασκοτώσει. Αυτά είναι στη σφαίρα της θεωρίας. Είναι πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί πια από εδώ και πέρα ο Κασιδιάρης? Α, δύο είναι οι τρόποι. Είτε με διοικητικά μέτρα, είτε με πολιτικό τρόπο. Και αποφεύγουν, δεν μιλάνε καθόλου. Αυτοί οι οποίοι αποτελούν το δημοκρατικό τόξο, το σύστημα δηλαδή στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, δεν μιλάνε καθόλου πολιτικά. Δεν θέλουν να καταλάβουν ένα πράγμα. Ότι κάποιες αιτίες είναι αυτές που μας κάνουν σήμερα να μιλάμε για την ακροδεξιά και τον Κασιδιάρη. Κάποιες κοινωνικές ανισότητες. Η διαφθορά είναι αυτή. Τα τέμπη είναι αυτά. Η ακρίβεια που δεν τη θα σέβεται γιατί δεν θέλουν να τη θα σέψουν. Είναι αυτή που δίνει λόγο στην ακροδεξιά, φίλες και φίλοι, ενώ δεν θα έπρεπε να έχει λόγο. Και ξέρετε, όταν ο κόσμος σκέφτεται ότι ουδής από το σύστημα έχει πάει φυλακή για αυτή την ακατάσχετη διαφθορά η οποία παρατηρείται, όταν πνέει κιόλας ακροδεξιός άνεμος στην Ευρώπη, και όταν τον άλλον τον λες φασίστα που βιώνει όλα αυτά, φίλες και φίλοι, βιώνει στο πετσί του την ακρίβεια, την ανισότητα, την διαφθορά, όταν τον λες και φασίστα, τσιτώνεται, πικάρεται. Δεν σημαίνει ότι δεν και καλά είναι ναζιστής, είναι φασίστας, είναι αντιδημοκράτης. Δεν θέλουν να το καταλάβουν όμως αυτό εκείνοι οι οποίοι έχουν τα γκέμια του συστήματος του πολιτικού στην Ελλάδα και νομίζουν
ότι με ποινικά ή με διοικητικά μέτρα ότι θα αποτρέψουν, θα αποθαρρύνουν τον Κασιδιάρη και όλους τους Κασιδιάριδες του τόπου από το να βρίσκονται μπροστά, να είναι στο προσκήνιο και να παλεύουν και αυτά τα οποία νομίζουν αυτοί, τα φασιστικά, τα ναζιστικά, όποια και αν είναι αυτά, όποια και αν είναι αυτά, δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη ταυτίζονται απόλυτα με τον κόσμο, με τον κοσμάκι ο οποίος από κάπου θέλει να πιαστεί και βλέπει ότι δεν μπορεί να πιαστεί από πουθενά από αυτούς του συστήματος. Γιατί? Γιατί τον έχουν του κλώτσου και του μπάτσου, τον αγνοούν, τον υποτιμούν. Ναι, φίλες και φίλοι, όταν έχουμε να κάνουμε με τον αριστερό νομισμό και τον νεοφιλελεύθερο ελιτισμό, θα έρχονται κασιδιάρδες στο προσκήνιο, θα κουνάνε και το δάχτυλο, θα πλακώνουν και στο ξύλο μέσα στη Βουλή βουλευτές, και θα είμαι κόσμος, μερίδα του κόσμου που θα τα εγκρίνει αυτά, που είναι απαράδεκτα φυσικά, έτσι δεν το συζητάμε, είναι απαράδεκτα όπως και να το κάνουμε. Φασιστικά, δικτατορικά είναι αυτά, αλλά υφίστανται. Γιατί? Γιατί δεν είναι λαβές η δημοκρατία, γιατί δεν είναι λαβές το πολιτικό σύστημα, και δεν δίνει απλές λαβές, είναι μεγάλες, τεράστιες λαβές, φίλες και φίλοι. Όσο τεράστιες είναι και οι κοινωνικές ανισότητες. Λίγο ακόμα, με τα μυαλά που κουβαλάνε, και θα ηρωοποιηθεί ο Κασιδιάρης. Θα φτάσουμε δηλαδή και σε αυτό το έσχατο σημείο, θα φτάσουμε σε αυτή την ξεφτύλα δηλαδή, φίλες και φίλοι. Γιατί θα λέει, εγώ πήγα φυλακή για τις ιδέες μου, όποιες και είναι, φασιστικές, ναζιστικές, που τώρα κιόλας τις καμουφλάρει, αν έχετε καταλάβει. Τις καμουφλάρει, φίλες και φίλοι. Δεν θα είναι ο Κασιδιάρης που ήταν με την νεανική ορμή πριν από 10-15 χρόνια. Θα είναι πιο στρογγυλός τώρα. Θα είναι πιο καπάτσος, πιο καταφερτζής τώρα. Πιο διπλωμάτης. Θα λύσετε περισσότερο τώρα. Γιατί? Για να καταφέρει να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους. Από ποια? Από μια δεξαμενή η οποία βρήθη από δυσαρεστημένους, από αγανακτισμένους, από άτομα τα οποία νιώθουν αδικημένα, από αυτά τα άτομα, από αυτούς τους πολίτες, φίλες και φίλοι, που βιώνουν στο πετσί τους την κοινωνική ανισότητα. Για φανταστείτε το, για φανταστείτε το, σε αυτό το κλίμα το οποίο, το γενικότερο κλίμα το οποίο υπάρχει κιόλας στην Ευρώπη. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αύριο πάλι Θεοθέλοντος εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησος FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρυθμιστή ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές, φίλες και φίλοι, για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως, να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ξανά.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Παραδείσι Ευβίας. Επιχείρουν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σύχησε νωρίτερα το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 στην Παιανία σε χαμηλή βλάστηση. Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη ψηφοφορία επί των 33 προτινόμενων άρθρων της Νέας Δημοκρατίας. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ θα μας ενημερώσει. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Με το καλημέρα λοιπόν της διαδικασίας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να αποχωρήσει από την αίθουσα της Ολομέλειας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, με τον Παναγιώτη Δουδονή, μάλιστα από το ΠΑΣΟΚ, να καταγγέλει ότι η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην κορυφαία αυτή διαδικασία για το Σύνταγμα και ότι ο Υπουργός δεν δικαιούται να παρίσταται, καθώς δεν είναι καν εκλεγμένος βουλευτής. Με το αίτημα Δουδονή συμφώνησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από τα έδρανα να φωνάζει προς τον κύριο Φλωρίδη να φύγετε και με τον προεδρεύοντα Γιώργο Γεωργαντά να επισημαίνει ότι παγίως αυτές τις διαδικασίες παρίσταται υπουργός και πως και επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν παρόν ο τότε υπουργός Μιχάλης Καλογύρου που και αυτός ήταν εξοκοινοβουλευτικός. Είστε η θεσμική συνέχεια των εκτροπών Τσίπρα, είστε εξίσου άθλοι και οι δύο, απάντησε ο κύριος Δουδονής, σχολιάζοντας μάλιστα ότι ο Γιώργος Φλωρίδης ήρθε στη Βουλή για να πει αρλούμπες, καυτηριάζοντας τη φράση που είχε πει πριν από λίγες ημέρες, πως εάν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές, θα έχουμε ντου από απέναντι. Δες πως κατάτησες το κόμμα σου, φώναξε τότε υπουργός δικαιοσύνης, με τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ να απαντά, δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Σε υψηλούς τόνους λοιπόν, σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσουν οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός και να θυμίσουμε, Ζέτα, ότι στην πρώτη ψηφοφορία που έγινε τον περασμένο Ιούλιο, οι 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκαν μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνητικής πλειοψηφίας και λίγων ανεξάρτητων, καθώς η αντιπολίτευση δεν θέλει, όπως λέει, να δώσει λευκή επιταγή και παραπέμπει για τις όποιες θετικές ψήφους και τις όποιες συνενέσεις στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μετά τις εκλογές.
2: Ήταν η Στέλλα Παπαμιχαήλ και την ευχαριστούμε πολύ. Από αυτή την ώρα, στάσεις εργασίας της ΑΔΕΔΙΟ στη λήξη του ωραρίου. Στη μία μετά το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Σε εξέλιξη η διαδήλωση φοιτητών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για το αυξημένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διαβίβασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που αφορά στις καθυζήσεις στην Κυψέλη, οι οποίες έγιναν από τα έργα για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να λυθούν.

0: ανέρχεται περίπου στα 24. Για δύο από τα 14 κτίρια, όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Έχει ξεκινήσει έτσι και αλλιώς προκαταρκτική έρευνα και νομίζω ότι το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα που εξελίσσεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση ανακριτική εισαγγελέα δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν σε τραγική κατάληξη. Μετακύλησαν δε την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης. Ισχυρίστηκαν ακόμη ότι ήταν απολύτως νόμιμα τα δύο κατασκευαστικά μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέγοντας μάλιστα πως είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα τιμολόγια αγοράς τους το 2025 και το 2026. Την αναγκαιότητα για άμεση αποκατάσταση της εποπτείας στις δομές υγείας, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει αυτοκριτική για την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, που ιδρύθηκε το 2001 υπό κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά αν ο Υπουργός Υγείας νιώθει την ανάγκη να μας ενημερώσει πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το 2019 ως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και πόσες κυρώσεις επιβλήθηκαν. Χρηματικά πρόστιμα σε 40 φορείς πρωτοβάθμιας υγείας συνολικού ύψους 1.328.616 ευρώ επέβαλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από το 2020 ως σήμερα, όπως αναφέρει σε νέα ανακοίνωσή του. Σε 25 υποθέσεις επιβλήθηκε προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Η κατάσταση της ένωσής μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η κυρία φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύως και στη μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και στην ανίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, αναφέροντας πως οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία. Μερικοί δικάσιμο παραπέφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση εις βάρος 17χρονου συμμαθητή τους έξω από το σχολικό συγκρότημα των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος τους, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, έργο εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Μετά τον ορισμό δικάσιμου, ενήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, όπως έγραψαν χθες οι Times, επικαλούμενοι μια πηγή. Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το Reuters πάντως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα αυτή την πληροφορία. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες ως το απόγευμα στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
5: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
5: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.

0: δίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
0: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
0: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
2: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
5: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
2: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Γεια σας φίλες και φίλοι, 13 λεπτά μετά από τις 12 στον Πελοπόννησο FM, πώς είσαστε? Είναι η ζωντανή ενημέρωση, στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ριγόπουλο, Διονύση Στεφανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας και επιλέγει τη μουσική που ακούμε. Τα πάντα για το μαθητή Αγροτηρίου 164 με το κουρδιστό πορτοκάλι που προσέχει τους μαθητές σαν τα μάτια του και φυσικά θυμίζω ότι ισχύουν ειδικές μειωμένες τιμές για πολυτεχνικές οικογένειες. Τα πάντα για το μαθητή, τα πάντα για το παιδί και παιχνίδια και σχολικά. Αγροτηρίου 164. Μην ξεχνάτε για τις μετακινήσεις μας, περαστικό κτέλνο Αχαΐας, άνετα δρομολογία με υπερσύγχρονο στόλο λεωφορείων που έχουν και διαδίκτυο και wifi και φυσικά είναι πάρα πολύ άνετα. Δρομολόγια σύντομα και express, δρομολόγια βέβαια με την ευθύνη και την σφραγίδα ποιότητας του υπεραστικού κτέλ νομού Αχαΐας. Θυμίζω kteleachaias.gr με ένα κλικ στον υπολογιστή σας για λεπτομέρειες για τα δρομολόγια. Μάτιες προσφορές από το Δούβρι, το κορυφαίο κατάστημα εικόνων συσκευών της Πάτρας. Δείτε τα πάντα μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τη σελίδα του Facebook του Δούβρι και φυσικά επισκεφτείτε τα καταστήματά του στο κέντρο της πόλης αλλά και στην Ακροτήριο. Δούβρις καταστήματα λοιπόν ηλεκτρικών συσκευών εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες με ζώνος 54-56 Ακροτήριου 62. Δεν ξέρω αν περάσατε από την πλατεία Γεωργίου και αν περάσατε, αν παρατηρήσατε, μάλλον αδύνατο να μην παρατηρήσατε, αυτή την απόλυτη δυσαρμονία που ξημέρωσε με την αποκάλυψη των σκαλοσιών και την αποχώρηση των κρυωμάτων αλλά και των πανιών που υπήρχαν εκεί. Όταν λοιπόν αποκαλύφθηκε από χθες το απόγευμα το κτίριο Πανταζή, το γνωστό αυτό εξάμβλωμα βρήκε δίπλα στο μνημείο του Θέατρο Απόλλων, που δυστυχώς πλέον γίνεται ακόμα πιο ορατή αυτή η δυσαρμονία του με το νεοκλασικό κτίριο, μάλλον το μνημείο του Απόλλωνα. Ένα κτίριο, αυτό του Πανταζή, το οποίο έτσι κι αλλιώς ήταν εξάμβλωμα, μια θηλιώδης πολυκατοικία που πλέον άλλαξε χρωματισμό, έγινε γκρι, δίνοντας ακριβώς και ακόμα μεγαλύτερο σαν όγκο στο μάτι μας αυτή τη δυσαρμονία απέναντι στο μνημείο και στο άλλο σύμπλεγμα με την Νική Αθωμόπουλου, που βέβαια είναι νική τώρα στην Εθνική Τράπεζα. Μιλάμε πραγματικά για μια απόλυτη δυσαρμονία μέσα στον αστικό ιστό της πόλης και φυσικά μέσα στο κέντρο της πόλης, και ήδη η Πελοπόννησος το έχει αναδείξει με ένα ρεπορτάζ στην Μερική Εχμήρα στην δεύτερη σελίδα, αλλά σήμερα είναι πολλά τα σχόλια, τα ιοβόλα σχόλια και τα παράπονα των πατρινών στο διαδίκτυο για αυτήν την επιλογή. Βέβαια, ιδιωτικό είναι το κτίριο, αλλά από την άλλη γειτνιάζει με προστατευόμενο μνημείο, έτσι, με το Δημοτικό Θέατρο. Πρέπει να δούμε ακριβώς ποια είναι η γνώμη, ποια είναι η άποψη της εφορίας νεότερων μνημείων. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο αποχωρήθηκε το χρώμα, αυτό το μπέζ το οποίο συνδυαζόταν κατά κάποιο τρόπο με το μπέζ και το λευκό του Δημοτικού Θεάτρου. Έφυγαν αυτές οι κάθετες γραμμές που υπήρχαν στην πρόσωψη του κτιρίου, έγινε πλέον ένα γκρι κουτί πραγματικό από τσιμέντο, το οποίο αναδεικνύει για ακόμη μια φορά, φίλες και φίλοι, αυτή τη δυσαρμονία στο κέντρο της πόλης. Δίπλα στο μνημείο μας ένα εξάδωμα, ένα πολυόροφο κτίριο που καταδεικνύει ακριβώς αυτήν την ασυμμετρία.

0: Και ήδη, όπως σας είπα, είναι πολλά τα μηνύματα, οι παρεμβάσεις, οι αναλυτήσεις των πατρινών μέσα από το διαδίκτυο, αλλά και πολλές οι αντιδράσεις που δέχτη η Πελοπόννησος μετά το σημερινό δημοσίευμα, που εστίασε, ανέδειξε αυτή την αλλαγή στον κεντρικό ιστό της πόλης. Και μιλάμε για ένα κρίσιμο σημείο στην πόλη. Είναι ακριβώς εκεί που δίνεται η εικόνα της Πατρινού Καρναβαλιού. Καταλαβαίνετε τι εικόνα θα βγάζει προς τα έξω η Πάτρα. Άντε και είδαμε έως τώρα με πλάνα κοινά, δεν ήταν πανοραμικά, να μην καταδεικνύεται τόσο πολύ αυτή η δυσαρμονία, αλλά τώρα πραγματικά με την αλλαγή του χρωματισμού βλέπουμε ότι αυτό το θηριώδες κτίριο επισκιάζει όχι μόνο το ίδιο το κτίριο, αλλά και την ιστορία της πόλης. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει. Το αυριανό ρεπορτάζ της Πελοποννήσου θα ρίξει φως ακριβώς, πιάνει θέση της εφορίας νεωτέρων μνημείων. Θεωρώ αδιανόητο να μην υπάρχει άδεια της εφορίας νεωτέρων μνημείων. Δεν το θεωρώ πιθανό. Αλλά την άλλη, αναρωτιόμαστε πώς η εφορία νεωτέρων μνημείων έδωσε τέτοια άδεια. Θα τα δούμε. Το ρεπορτάζ της Πελοποννήσου τρέχει και αύριο θα έχουμε τις απαντήσεις στο φύλλο της Πέμπτης. Ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, για να αλλάξουμε πνεύμα και θέμα στην εκπομπή μας, πέρασε ένας χρόνος από τον Αύγουστο του 2025, μετά τις πυρκαγιές που λίγο έλειψαν να κάψουν και την Πάτρα, και το ερέθημα που τίθεται είναι ότι η πόλη είναι σήμερα καλύτερα προετοιμασμένη για μια νέα μεγάλη φωτιά. Οι ελλείψεις σε ηλεκτροδότηση γεωτρήσεων, η επάρκεια νερού για πυρόσβεση και η προστασία του χιτά ξερόλακας επανέρχονται δραματικά στο προσκήνιο. Όλα αυτά μέσα από την ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου της Παράταξης Πάτρα Ενωμένη, του κ. Θεοδωρού Ξυλιά. Κατατέθηκε στην συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι έχει αλλάξει. Τι έχει αλλάξει ένα χρόνο μετά τις πυρκαγιές και κυρίως αν έχουν διορθωθεί οι αδυναμίες που ανέδειξε εκείνη η εφηλιαλτική νύχτα για την πρωτεύουσα της Αχαΐας. Ο Θεόδωρος Ξυλιάς είναι μαζί μας να μας πει αν έλαβε απαντήσεις και τι ακριβώς συμβαίνει ένα χρόνο μετά τις φωτιές της 12ης Αυγούστου. Τι έχει αλλάξει στην Πάτρα σε επίπεδο πυροπροστασίας. Κύριε Ξυλιά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Λιγόπουλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αναφέρεται, κύριε Ξυλιά, ότι 5 βασικές γεωτρήσεις σε Μπάλα και Βελεβίτση δεν διαθέτουν γεννήτριες. Γιατί θεωρείτε ότι αυτό αποτελεί σήμερα σοβαρό κίνδυνο?
1: Κοιτάξτε, κύριε Λιγόπουλε, κακά τα ψέματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο συνεχίζεται από το 2025, που προέκυψε η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή. Και γιατί έχω εντοπίσει την περιοχή του Μπάλα και του Βελβιτσίου? Εκεί είναι 5 ή 8 γεωτρήσεις, όπως μας είπε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΤ. Εμείς λέμε ότι θα ήταν 5, αλλά λέει ότι είναι 8, αλλά δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία. Όταν προέκυψε η φωτιά, η καταστροφική φωτιά εκείνο το καλοκαίρι του Αυγούστου του 25, έπεσε το ρεύμα, βγήκε η γραμμή εκτός, και ευτυχώς, το είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ευτυχώς που ο ΔΔΕ έβγαλε τη γραμμή εκτός, γιατί αν έπαιρναν φωτιά οι υποσταθμοί δεν θα ψάχναμε για ξυλόλιο στη Λάρισα αλλά στην Πάτρα και θα λέγαμε ότι φταίει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, με τη διακοπή του ρεύματος σταμάτησε και η παροχή νερού. Τι δημοτική αρχή, ο Δήμος διαχρονικά, γιατί οι γεωτρήσεις τροφοδοτούν ένα μεγάλο τμήμα της Πάτρας από τη δεκαετία του 80, μετά το 1988 μέχρι σήμερα, δεν είχε προβλέψει εκεί σε περίπτωση τέτοια να βάλει γεννήτριες, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, με τα ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη ή τα ζήτα, ούτως ώστε με τη διακοπή του ρεύματος να τεθούν σε λειτουργία οι γεννήτριες, το ώστε τα πυροσβεστικά μέσα και να μπορούσαν να παίρνουν από τους κρούνους νερό και όχι να φτάνουν από του Μπάλα στον Σαμπελόκηπους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην καθυστέρηση. Δυστυχώς όμως πήραμε, ενώ στα αιτήματα που προέκυπταν από τη μεριά του Δήμου προς τα αρμόδια Υπουργεία για χρηματοδότηση για αυτό το σκοπό έγιναν το Σεπτέμβριο του 2025, καμία προσπάθεια, και βέβαια δεν προέκυψε χρηματοδότηση, καμία ενέργεια δεν έκανε από τη μεριά του Δήμου. Δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει εκεί, η ΔΕΗ ΑΠ δηλαδή. Τι θα μπορούσε να κάνει. Θα μπορούσε λοιπόν να μας πει ότι η χρηματοδότηση, η δυνατότητα οικονομική που έχουμε εμείς είναι αυτή και από τις 8 γεωτρήσεις έχουμε βάλει στις 4. Αφού εξάλλου, όπως μας είπε ότι και για λόγους ασφαλείας δεν έβαλε, δεν μπήκαν και οι γεωτρήσεις, λέει, γιατί είναι μέσα σε δασόδη περιοχή. Μέσα στα αιτήματα που έχει βάλει η ΔΕΗ ΑΠ και ο Δήμος είναι και η κατασκευή ατυπηρικών ζωνών γύρω από τις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της ΔΕΗ ΑΠ. Εννοώντας δηλαδή ότι θα πρέπει να προκύψει να καθαρίζει το χώρο γύρω από τις γεωτρήσεις, ώστε όταν φτάσει εκεί η φωτιά να μην έχει τι να κάψει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και δεν λέμε εμείς αυτή τη στιγμή ότι θα μπορούσαν να μπουν μόνιμες εκεί γεννήτριες, θα μπορούσαν ας πούμε να μπαίνουν οι γεννήτριες αυτές κατά την αντιπηγική περίοδο. Για να μην πούμε ότι και σε μια άλλη θεομηνία του χειμώνα μπορεί να μην προέκυπτε το ίδιο πρόβλημα. Όταν θα πέσουν τα δίκτυα, πέφτουν δέντρα. Τα τελευταία χρόνια ανακαλύψαμε και αυτά και καταστρέφεται το δίκτυο. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν περιορίζεται να λέει στα θετικά ότι είναι παρούσα και στα αρνητικά είναι απούσα. Σε ό,τι γίνεται στραβό δεν έχει καμία ευθύνη, αλλά σε ό,τι είναι καλό έχει μερίδιο ευθύνης. Εμείς δεν
0: είναι, ξυλιά, είναι πανθομολογούμενο λοιπόν ότι η λύση είναι σταθερές ή φορητές γεννήτρες. Εσείς τι αποκομίσατε τώρα, έχει η ΔΕΗ ΑΠ συγκεκριμένο σχέδιο για την εγκατάστασή τους, υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στις γεωτρήσεις Μπάλα και Βελβίτσι?
1: Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη αυτό. Μπορεί να γίνει όμως σε σύντομο χρόνο. Μέσα στο χρόνο αυτό που προέκυψε μπορούσε να έχει φτιάξει την υποδομή, όπως λέει εδώ και στα αιτήματα που έχει στείλει στο Υπουργείο και δεν ζητά για χρηματοδότηση, για να φτιάξει τον οικίσχο όπου θα μπει μέσα η φορητή ή η γεννήτρια. Για να είναι διασφαλισμένη από κάθε ενέργεια βλαπτική προκειμένου να την καταστρέψει κάποιος ή με κάποιο τρόπο, θα μπορούσε να το έχει κάνει. Θα μπορούσε να έχει κάνει, αν δεν είχε την οικονομική δυνατότητα, να μας πει ότι ξέρετε κάτι, η οικονομική δυνατότητα είναι αυτή η δική μας, εμείς από τις 8 βάλαμε στις 4. Και να σας πω και κάτι, το κόστος μπροστά στη ζημιά που υπέστησαν κάθε φορά σε μια παρόμοια περίπτωση έχουν υποστεί οι κάτοικοι της περιοχής είναι ελάχιστο. Θα σας έλεγα λοιπόν το ποσό περίπου είναι 50 χιλιάδες ευρώ η καθεμία. Όταν λοιπόν στη ΔΕΗ ΑΠ για απευθείας αναθέσεις σε διάφορες προμήθειες σπανταλούνται χρήματα χωρίς έκπτωση. Δηλαδή γίνεται διαπραγμάτευση, βλέπω νόμος μέχρι 60.000 μπορεί να γίνεται με διαπραγμάτευση, οποιαδήποτε προμήθεια προκύπτει στη ΔΕΗ ΑΠ χωρίς έκπτωση. Δεν γυρίζουν ποτέ καμία προσφορά πίσω, το έζησα 7-8 μήνες που ήμουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτό.
1: Και αυτό συνεχίζουν και κάνουν και τώρα.
0: Γιατί γίνεται.
1: Θα μπορούσαν λοιπόν να έχουν πάρει και να την τοποθετούν εκεί οπουδήποτε αλλού χρειαζόταν.
0: Δεν μου απαντήσατε, γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό, δεν υπάρχει διαπραγμάτευση?
1: Αφού τους βολεύει να γίνεται έτσι και ο νόμος του δίνει τη δυνατότητα να μην επιστρέφει πίσω την προσφορά και να ζητάει έκπτωση και μπορεί και το περνάει έτσι νομικά, το περνάει.
0: Μα δεν έλεγε ο κ. Πολιτίδης το 1 ευρώ το κάνουμε 10 συνάτρα?
1: Δεν τον ενδιαφέρει που λέει ότι δεν έχει χρήματα.
0: Μισό λεπτό. Ο κ. Πελετίδης έλεγε προεκλογικά ότι το 1 ευρώ το κάνουμε 2 και 10 στην Πάτρα. Εσύ μου λέτε να τώρα ότι δεν κάνει διαπραγμάτευση για να πετύχουμε εκπτώσεις. Πώς συμβιβάζονται αυτά?
1: Σε ποιες περιπτώσεις? Εγώ θα σας πω, εγώ μπορώ να σας πω, δεν είναι πρόχειρο αυτή τη στιγμή να σας πω ότι δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες προμήθειες που όσο λέει ο προϋπολογισμός, τόσο είναι και η προσφορά. Άρα λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορούσε να έχει εξοικονομήσει κάθε χρόνο από 100-150 χιλιάδες για να καλύψει αυτή την ανάγκη. Μια και το κακό κράτος δεν του δίνει χρήματα, γιατί να σας πω κύριε Ριγόπουλε, σε δύο βασικές περιοχές όπως είναι τα βιβλιοστάσια του Ριγανόκαμπου και του Ταραμπούρα έχει μπει γεώτρηση, έχουν μπει γεννήτριες τέτοιας ισχύους που σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος τίθενται σε λειτουργία. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να κοπεί το ρεύμα στο Ριγανόκαμπο και να μην έχει ρεύμα το αντλιοστάσιο του Ριγανόκαμπου και να μην τεθεί σε λειτουργία η γεννήτρια. Θα μπορούσε αυτό να γίνεται σε όλες τις γεωτρήσεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή.
0: Στην ερώτησή σας θέτεται και το ζήτημα της Ξερόλακας. Τι συμβαίνει σήμερα στην Ξερόλακα?
1: Το θέμα στην Ξερόλακα που προσπάθησαν να παραπλανήσουν με την ερώτηση που έκανα και την απάντηση που πήρα, είπα ότι εκεί θα πρέπει να πάρθουν μέτρα πυροπροστασίας, να μπουν δεξαμενές ανοιχτές στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Ξερόλακα, εν πάση περιπτώσει, για να μπορούν να προμηθεύονται νερό τα ελικόπτερα και τα πυροσβεστικά. Γιατί αν πάρει φωτιά, που λίγο πήρε πέρυσι φωτιά, εν πάση περιπτώσει την αντιμετώπισε όπως την αντιμετώπισε ο Δήμος και η πυροσβεστική, ευτυχώς που δεν έπιασε κανονικά. Γιατί εκεί, άμα πιάσει φωτιά, αντιλαμβάνεστε, κύριε Ριγόπλε, ότι θα γίνουν εκρήξεις από το σκουπίδι και από το, από το αέριο
0: που έγινε.
1: Βέβαια. Και γι' αυτό το είπα. Και μου λέγανε, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν χρειάζεται να πω την απάντηση που μου έδωσαν, ότι έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα.
0: Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα τελευταίο πιο πολιτικό ερώτημα. Θεωρείτε, κύριε Ξηλιά, ότι η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΙΑΠ αξιοποίησαν τα μαθήματα της περσινής καταστροφής ή χάθηκε ένας χρόνος δίχως ουσιαστικές παρεμβάσεις?
1: Η διαπίστωση που κάναμε, κύριε Νικόπουλε, είναι ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Σας το περιέγραψα, νομίζω, και στην απάντηση που σας έδωσα στο ερώτημα μου κάνατε από την αρχή, ότι δεν πήραν κανένα απολύτως μέτρο, και το κακό ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν έχουν πάρει κανένα μάθημα. Δηλαδή δεν τους έγινε δηλαδή δίδαγμα ότι κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Το ερώτημα αυτό το έκανα και στον υποδιοικητή της πυροσβεστικής στην τελευταία συνάντηση του συντονιστικού και από εκεί δεν πήρα απάντηση. Εάν κύριε Ριγόπουλε, υπάρχουν οι υπηρεσίες του κράτους και δυσκολεύουν το Δήμο, εδώ θα ήθελα τον κύριο Πελετίδη να μην κάνει τον τζάμπα μάγκα, αλλά να μπει μέσα στο δασαρχείο με τα μηχανήματα και να ανοίξει δρόμους εκεί που λέει, όντως είναι αυτό συμβαίνει, γεωτρήσεις του μπάλα μέσα σε δύσβατα σημεία. Από το 1988 έχουν γίνει αυτές οι γεωτρήσεις. 10 χρόνια τώρα, γιατί λέω δεν πάτε με τα μηχανήματα του Δήμου μέσα σε αυτό το χώρο να κάνετε, να δημιουργήσετε δρόμο πρόσβασης στις γεωτρήσεις αυτές? Γιατί μου το είχαν πει και τα παιδιά, οι πρώην συνάδελφοί μου από το ΔΔΕ, ότι όταν προσπάθησαν πέρυσι το καλοκαίρι να αποκαταστήσουν τη βλάβη, μου είπαν είναι λίγο δύσκολο εκεί να πάμε γιατί είναι σε δύσβατο σημείο. Άρα. Και θα τη φτιάξουμε τελευταία. Άρα. Πραγματικά δηλαδή είναι μια κατάσταση πολύ τραγική.
0: Κύριε Ξηλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια.
2: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
3: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε νέα φάση περνάει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας, με τις μελέτες να προχωρούν και το Δήμο να επιχειρεί να κλείσει τις εκκρεμότητες στους επόμενους μήνες. Για το κεντρικό τμήμα, από την Ιχθυόσχαλα έως την προβλήτα της Αγίου Νικολάου, έχει ήδη εγκριθεί η προμελέτη, ενώ κρίσιμη θεωρείται η απόφαση για το πρώην κτίριο υπηρεσιών Λιμένα, με τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη να ζητά την κατεδάφισή του. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το μεγάλο ζήτημα του τρένου, καθώς ο Δήμος επιμένει στην υπογειοποίηση της γραμμής από το Ρίο έως το νέο λιμάνι, όμως δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ούτε η χρηματοδότηση ούτε τελική λύση για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας. Με 269 κενά εκπαιδευτικών ξεκίνησε η σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αχαΐας, περίπου 150 από αυτά σε παράλληλη στήριξη, ενώ 27 νηπιαγωγεία λειτουργούν σε ισόγειους ή ακαταλληλούς χώρους. Οι εκπαιδευτικοί θέτουν επίσης ζητήματα σχολικών τροχονόμων, κολύμβησης και γραφειοκρατίας. Δίμηνη καθυστέρηση στην καταβολή δεδουλευμένων καταγγέλουν οι εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους χωρίς να έχουν πληρωθεί για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η υπόθεση φτάνει αύριο 5η στο Πρωτοδικείο Πατρών, όπου στις 12 το μεσημέρι θα συζητηθεί το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής με στόχο την άμεση καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών. Στην Πάτρα προχωρά ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση 50 αισθητήρων σε ράμπες και διαβάσεις σε μια διαδρομή από τον κόμβο της Αγίας Σοφίας μέσω της Κωνσταντινούπολης και της Μεζόνος έως το νέο Δημαρχείο. Οι αισθητήρες εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο οχήματα που εμποδίζουν την πρόσβαση και θα ειδοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς να καταγράφουν πινακίδες ή να βεβαιώνουν αυτόματα παραβάσεις. Το έργο προβλέπει ψηφιακή πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να βρίσκουν προσβάσιμες διαδρομές και να αναφέρουν προβλήματα ή παράνομα σταθμευμένα οχήματα. Στο Καραμανδάνιο, ο μαγνητικός τομογράφος παραμένει εκτός λειτουργίας από τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα παιδιά να χρειάζεται να μετακινούνται σε νοσοκομεία ανηλίκων για την εξέταση. Την ίδια ώρα, το ακτινολογικό τμήμα καλύπτεται ουσιαστικά από μία μόνιμη γιατρό και μία μετακινούμενη, ενώ η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας ζητά άμεση ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό, επισημένοντας προβλήματα στην κάλυψη των εφημεριών και την ανάγκη ασφαλούς λειτουργίας του τμήματος. Στην Αχαΐα ολοκλήρωσε την περιοδία της η Μαρία Καριστιανού με συναντήσεις σε Πάτρα και Γιάλια και επαφές με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου. Στην Πάτρα συζήτησε με τους αντιδημάρχους Διονύση Πλέσσα και Μιχάλη Αναστασίου ζητήματα υποχρηματοδότησης, ελλείψεων προσωπικού, καθαριότητας του παραλιακού μετώπου, του τρένου και της τουριστικής ανάπτυξης, ενώ στην Αιγιάλια τέθηκαν οι ανάγκες και δυσκολίες ενός Δήμου με περιορισμένους πόρους και προσωπικό. Η περιοδία ολοκληρώθηκε με συνάντηση και στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας νίκησε τη Βιέννη με 92-82 στα προκριματικά του Basketball Champions League και αντιμετωπίζει αύριο την Κορφές. Στην Παναχαϊκή, ο Κομερουνέζο Ζωζέ Νταμάκ έκανε την πρώτη του προπόνηση, ενώ την Κυριακή προγραμματίζεται φιλικό με τον Εθνικό. Και ο καιρός, συννεφιά και τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα με θερμοκρασία έως 28 βαθμούς, ανέμους έως 4 μποφόρ και υγρασία πάνω από 70%. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
8: 103,9. Πελοπόννησος FM.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ, 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα, άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
12: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
14: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
15: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
14: Κουρδιστό πορτοκάλι.
15: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
14: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
15: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
14: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
15: Κουρδιστό πορτοκάλι.
14: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
15: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
14: Κουρδιστό πορτοκάλι.
15: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.

0: Συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM, 39 λεπτά μετά από τη ΖΟΚΑ, 12 και όπως σας είπα, μαζί μας είναι πάντα ο Δουβρής, στο κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών στην Πάτρα, με ζώνος 54-56, ακρολτηρίου 62. Μαζί μας επίσης το περαστικό κτέλ Νούμου Αχαΐας. Με ένα κλικ στον υπολογιστή σας, δείτε όλα τα δρομολόγια, όλες τις ώρες αφήξεως και αναχωρήσεως στο κτέλαχαΐας.gr. Τα σχολικά αλλά και τα παιχνίδια μας από το κουρδιστό πορτοκάλι, το πατρινό κατάστημα εδώ και δεκαετίες, που προσφέρει ποιότητα αλλά και χαμηλές τιμές. Ειδικά βέβαια επίσης πιο χαμηλές τιμές στις πολυτεχνικές οικογένειες. Κουρδιστό πορτοκάλι ακροτηρίου 164, διαγωνίως απέναντι από το Μέγαρο τότε. Η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και βέβαια των συνθήκων που αυτός ο θάνατος επήλθε συνεχίζουν να διαρρεύονται εξονυχιστικά από την αστυνομία. Και φυσικά είναι και πολλά τα δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της κοινής γνώμης ό,τι αφορά τις συνθήκες της παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου ιατρείου, τις δράσεις των συγκεκριμένων ιατρών, των πτυχίων που έχουν πάρει, αλλά και μαρτυριών άλλων ασθενών που είτε έκαναν την ίδια μέθοδο με τον Μαζονάκη, είτε δέχτηκαν άλλες υπηρεσίες από τους συγκεκριμένους ιατρούς και το συγκεκριμένο ιατρείο. Μιλάμε για μια υπόθεση που δεν τελείωσε βέβαια με το τελευταίο αντίο στον μεγάλο τραγουδιστή. Αντίθετα, τώρα αρχίζει ίσως το πιο δύσκολο κεφαλαιό της, δηλαδή αυτό της αναζήτησης της αλήθειας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας 54χρονος άνθρωπος έχασε τόσο αδόκητα, άδοξα τη ζωή του. Εδώ χρειάζεται προσοχή βέβαια, γιατί άλλο οι πληροφορίες, άλλο οι καταθέσεις, άλλο τα ευρήματα των αρχών και άλλο η δικαστική κρίση. Η κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει τι συνέβη, αλλά σε κάθε μία περίπτωση θα πρέπει να γίνουμε εμείς κριτές και δικαστές και βέβαια να βγάζουμε βεβαιασμένα συμπεράσματα. Εμείς τουλάχιστον δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την τακτική και δεν θα παρασυρθούμε από όλα αυτά που ακούγονται, εικάζονται ή ψιθυρίζονται. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για έναν καλλιτέχνη ο οποίος άφησε ανεξίτηλο προσωπικό ίχνος στο ελληνικό τραγούδι με τον τρόπο που το υπηρέτησε, με αυτά που ερμήνευσε, αφήνοντας μια τεράστια καλλιτεχνική διαδρομή και ένα πλήθος ανθρώπων που αποφάνηκε τον αγάπησαν βαθιά και αληθινά. Όπως σας είπα, τώρα το ζητούμενο δεν είναι η φημολογία, είναι να φωτιστούν με καθαρότητα, χωρίς βιαστικά συμπεράσματα, όλες οι κρίσιμες στιγμές εκείνης της αποφράδας ημέρας. Εμείς όμως θα πάμε πιο πίσω, θα πάμε πολύ πιο πίσω για την ακρίβεια, θα πάμε στο Δεκέμβριο του 1993. Είχαν προηγηθεί λίγοι μόλις μήνες από την έκδοση του πρώτου προσωπικού δίσκου του Γιώργου Μαζονάκη με γενικό τίτλο «Μεσάνυχτα και κάτι». Ήδη είχε ξεχωρίζει να αχνοφαίνεται η επικείμενη επιτυχία με κάποια τραγούδια να κάνουν την πρώτη αίσθηση στο κοινό. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν γνώριμος στην Πάτρα, καθώς εμφανιζόταν και πριν την έκδοση του πρώτου του δίσκου στην πόλη σε διάφορα νυχτερινά σχήματα. Δεκέμβριο του 1993 τον είχα συναντήσει στο πλαίσιο της τηλεοπτικής εκπομπής που έκανα στο τότε κανάλι και με δημοφιλές τότε κανάλι της Πάτρας, το Αχάι Channel. Είχαμε δημητρομολογήσει λοιπόν μια συνέντευξη για την οποία ήρθε από την Αθήνα σε ένα από την Αθήνα που εργαζόταν. Ήρθε λοιπόν στην Πάτρα, κάναμε τη συνέντευξη στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου. Μια συνέντευξη όπου, όπως ήδη φαντάζομαι αντιληφθεί, έχει κάνει το γύρο της Ελλάδος, καθώς έχει αναπαραχθεί από όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά, τα τηλεοπτικά, ακόμα και τα ραδιοφωνικά. Και αυτό γιατί ήταν η πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη. Ήταν η πρώτη συνέντευξη που έδωσε σε τηλεοπτικό μέσο. Και αυτό το τηλεοπτικό μέσο ήταν πατρινό, ήταν το Αχαΐα Channel. Θα πάμε τώρα λοιπόν να ακούσουμε αυτή τη συνέντευξη. Αυτά που μου είχε πει τότε, το Δεκέμβριο του 1993. Θέλω να σας πω ότι με τον Γιώργο Μαζονάκη δεν ήμασταν απλώς γνωστοί, ήμασταν φίλοι εκείνη την περίοδο, πριν δηλαδή εκδώσει τον δίσκο του. Συναντιόμασταν, βγαίναμε για καφέ, άγουγα τις δικές του προσδοκίες, το δικό του όραμα, τις δικές του φιλοδοξίες για να κάνει δίσκο. Ήταν ένα πολύ γήινο, ρομαντικό, ένα πολύ απλό παιδί που όμως ήθελε να ξεχωρίσει. Και ήθελε να ξεχωρίσει και όπως φαινόταν από τότε, το δικαιούτο, διότι είχε κάτι το νεωτεριστικό πάνω του, στον τρόπο που ντυνόταν, στον τρόπο που περιμήνευε, στη γενικότερη παρουσία του. Όλοι θεωρούσαμε λίγο πολύ ότι ήταν θέμα χρόνου να ξεχωρίσει. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο, θα έχει αυτή την τεράστια πήχηση, αλλά ότι θα ξεχώριζε, νομίζω και τότε όλοι το είχαμε διαπιστώσει ότι ήταν θέμα χρόνου. Δεκέμβριο 1993, λοιπόν, λίγους μόλις μήνες μετά την έκδοση του πρώτου του προσωπικού δίσκου στην Polygram, με τον τίτλο «Μεσάνυχτα και κάτι», ο Γιώργος Μαζονάκης μου δίνει αυτή τη συνέντευξη για την εκπομπή μου στο Αχαία Channel. Μια συνέντευξη που αντισκοπήθηκε από τον Σπύλιο Λαλιώτη, ο οποίος είχε και την σκηνοθετική ευθύνη της εκπομπής, στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου. Πάμε να ακούσουμε. Τόσες δεκαετίες μετά, τι μου είχε πει ο Γιώργος Μαζονάκης τότε. Θα με ακούσετε για την πίστη του στον Θεό, θα ακούσετε για τα όνειρά του, θα ακούσετε για ποιους καλλιτέχνες αναφέρει και τους ευχαριστεί που τον βοήθησαν, γνωνόμενα της νύχτας εκείνης της περίοδου, ποια είναι η φιλοδοξία του, ποιο είναι το όραμά του και φυσικά ποιο είναι το πάθος που μόλις τότε είχε σταματήσει. Θα τα ακούσετε όλα αυτά. Ένα πάθος που δυστυχώς επέστρεψε ακόμα πιο βαρύ τα επόμενα χρόνια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτή την αποκλειστική συνέντευξη του 1993 με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ένας από τους καλλιτέχνες που ευτύχησε με τον πρώτο και όλο προσωπικό του δίσκο να κάνει τη μεγάλη επιτυχία. Είναι ένας από τους λίγους καλλιτέχνες που εκτός από ταλέντο και μεράκι για αυτό που κάνει και εκτός από όρεξη για δουλειά, είχε την τύχη να έχει δίπλα του ανθρώπους που το βοήθησαν και ανθρώπους που πίστευσαν σε αυτόν. Με λίγα λόγια, Γιώργος Μαζονάκης, εδώ στο Χάια Channel, να τον καλωσορίσω και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχε την καλοσύνη να είναι για λίγο μαζί μας και να μας πει λίγα πράγματα για τον εαυτό του και την πρώτη προσωπική του δουλειά με τον γενικό τίτλο.
2: Μεσάνυχτα και κάτι. Ευχαριστώ πολύ που με κάλεσε στο κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλη την Πάτρα που έτσι έχω διάθεση πάντα να έρχομαι να κάνω πράγματα και να περνάω πάρα πολύ καλά. Και μεσάνυχτα και κάτι, πρώτο προσωπικό δίσκο, για να επιστρέψουμε και στην ερώτηση. Είναι ο πρώτος μου προσωπικός δίσκος. Είναι ένας δίσκος ο οποίος είναι λαϊκός, είναι καινούριος. Και νομίζω ότι πήγαμε καλά. Έτσι.
1: Πάρα πολύ καλά. Και έλεγα στην αρχή, Γιώργο, και το έχω ξαναπεί πάλι αυτό, ότι τελικά η επιτυχία με σένα ήταν δυσανάλογη. Δηλαδή, ένα μόνο προσωπικό LP, αλλά όμως η επιτυχία στην αντίπερα όχθη ήταν πολύ μεγάλη και θα έλεγα αναμενόμενη.
2: Μεγάλη και αναμενόμενη. Όπως ακριβώς το είπες, Παναγιώτη, σου έχω φοβερή εμπιστοσύνη τελικά. Είσαι φοβερός παραγωγός. Συγχαρητήρια. Είναι και αναμενόμενη, όπως το είπες, γιατί ακόμα είναι πάρα πολύ φρέσκο το πράγμα, διότι η κυκλοφορία είναι λίγων μηνών, ας πούμε. Και αναμενόμενη πάρα πολύ. Και όντως σε αυτή την αντιπαράθεση πέσαμε, διότι ήταν ο πρώτος LP, ο πρώτος προσωπικός δίσκος, και γίνανε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι θα περίμενα, ας πούμε, θα έπρεπε να γίνουν.
1: Θα ήθελα πριν να συνεχίσουμε και πούμε και άλλα πράγματα και άλλες λεπτομέρειες για την πρώτη προσωπική σου δουλειά, με τον γενικό τίτλο Μέσα να έχετε κάτι, θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω από την αρχή. Πού γεννήθηκες και σε ποια ηλικία έχεις την πρώτη σου επαφή με τη μουσική και πώς?
2: Γεννήθηκα στην Πειραιά, η καταγωγή μου είναι από την Κρήτη. Η πρώτη μου εμπειρία με το τραγούδι ήταν σε ηλικία 15,5 στα 16, σε ένα μαγαζί στον Πειραιά, που έτσι εντελώς τυχαία πήγα και είπα ότι θέλω να τραγουδήσω. Και έτσι ξεκίνησα με το πρώτο βήμα αυτό.
1: Πήγες άγνωστο, συγγνώμη, σε διακόπτω, πήγες άγνωστο και σου είπες τραγουδάω?
2: Τελείως. Ένα παιδάκι μετά το λύκειο. Μετά το γυμνάσιο, μάλλον όχι λύκειο. Τελειώνοντας το γυμνάσιο, που ξεκίνησε το τραγούδι για πρώτη φορά, έτσι και λίγο, όχι λίγο, πάρα πολύ δειλά. Διότι ήθελα να τραγουδήσω, αλλά δεν είχα ξανά επαφή με το περιβάλλον, με τίποτα, με την πραγματικότητα γενικώς.
1: Πήγες λοιπόν από ό,τι μου είπε ο Γιώργο μόνος σου σε ένα άγνωστο σχήμα, σε έναν άγνωστο στο Τεάφρυγο και του είπες, θέλω να πιάσω δουλειά.
2: Θέλω να τραγουδήσω, πάρα πολύ απλά έτσι όπως το λέω τώρα, θέλω να τραγουδήσω, μου λέει ποιος τραγουδάει, λέω εγώ. Μου λέει τέλος πάντων, πέρασε κάποιες πρόβες, αυτό με κρατήσαν στο μαγαζί. Στις πρώτες και όλες 10 ημέρες άρχισα να πηγαίνω πάρα πολύ καλά. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε έδαφος, ας πούμε, και οπότε συνέχισα να κάνω τις γνωριμίες μου σιγά σιγά. Το πρώτο μαγάζι που βρέθηκα με επώνυμο ήταν με τον Λίδο τον Βελή και τη Μαρίνα τη Βλαχάκη, το οποίο δεν ευχαριστώ κιόλας, στην όμορφη νύχτα. Από εκεί και μετά συνεχίσανε πιο καλές γνωριμίες, πιο καλές δημοσίες σχέσεις, πιο ανώτερα πρόσωπα μέσα στον χώρο και τώρα πια με τον πρώτο προσωπικό δίσκο.
1: Πιστεύει, Γιώργο, με το χέρι στην καρδιά, αλλά πιστεύω ότι θα απαντήσει όπως πάντα άλλωστε κάνει, αληθινά. Πιστεύει ότι η εμφάνιση έπαιξε ρόλο στην αναγνώρισή σου?
2: Ναι, έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι, όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα το θέμα του styling στους τραγουδιστές και το θέμα της εμφάνισης, διότι είμαστε σε μια εποχή που τα πάντα έτσι τρέχουν με φοβερό ρυθμό και νομίζω ότι ο ρόλος της εμφάνισης έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε μένα προσωπικά, διότι έκανα λαϊκό τραγούδι και υπήρχε το contrast, το δίνουμε πιο μοντέρνα και πιο προχωρημένα από ό,τι θα έπρεπε να ντύνομαι για αυτό το είδος που τραγουδάω. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένας λόγος σημαντικός που έπαιξε σε ρόλο στην καριέρα μου.
1: Δεν είναι έτσι κάπως μη συμβατό το γεγονός ότι είσαι ένας νέος άνθρωπος, μοντέρνος, δίνεσαι μοντέρνα, και από την άλλη μεριά τραγουδάς λαϊκά τραγούδια. Μήπως τελικά αυτό ήταν κάτι το οποίο έπαιξε ρόλο στην καριέρα σου και πως ίσως στο μέλλον γίνει ένα πάντρεμα με την εμφάνισή σου και με τη μουσική σου?
2: Αυτό ήταν όντως, αυτό ήταν όντως μια καλή αρχή, διότι υπήρχε ένα περιεχόμενο, δηλαδή ένας καλλιτέχνης εμφανίστηκε στον χώρο με κάποιο θέμα. Ένα παιδί νέο, ο οποίο τραγουδάει λαϊκά με μια μοντέρνα εμφάνιση. Αυτό σημαίνει ότι κάνοντας λαϊκό δίσκο, εγώ τώρα μπορώ στη μέση λύση, δηλαδή να βρω ένα συνθέτη, ο οποίο, ας πούμε, να κάνω ένα δίσκο μάλλον, ο οποίο να έχει λαϊκά πράγματα, αλλά σε θέματα και σε μουσικά ακούσματα της εποχής μας. Αυτό νομίζω ότι θα είναι το καλύτερο πάντρεμα που θα μπορεί να γίνει σε μένα με ένα συνθέτη για να γίνει ένα τελετικό καλό αποτέλεσμα σε ένα δίσκο, που νομίζω στο δεύτερο κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Δηλαδή, από ό,τι μου λες τώρα, βγάλαμε και είδηση, μου φαίνεται. Μου λες ότι ετοιμάζει εσύ, με σχέδιά σου είναι ένας επόμενος δίσκος.
2: Έχουμε κουβέντες για τον επόμενο δίσκο που θα γίνει, νομίζω, με τις καλύτερες προδιαγραφές που μπορεί να γίνει ένας δίσκος στην καθημερινή τη δουλειά.
1: Θα ήθελα όμως εμείς εγώ να παραμείνουμε ακόμα σε αυτή τη νέα σου δουλειά, γιατί ακόμα είναι νέα, δεν έχει παλιώσει. Είναι μια δουλειά που έβγαλε τουλάχιστον μέχρι τώρα δύο μεγάλες επιτυχίες, το μόνιμο σύγκλημα, το Μεθάνια και κάτι, και το Ξαφνικά, που το είδαμε και στο βίντεο κλιπ. Θα ήθελα να μου πεις, Γιώργο, πώς απαιδεύτηκε ο κόσμος εσένα, τη μουσική σου, και ποιες ήταν οι πρώτες κριτικές που αποκόμισες?
2: Κοίταξε, νομίζω ότι ο κόσμος με δέχτηκε έτσι αρκετά καλά σαν πρώτο έτσι ξεκίνημα. Δεν έγινε αυτό που ήθελα να γίνει, ένα να με αναγνωρίσει και ο υπόλοιπος κόσμος, δηλαδή ένα μέρος κόσμου. Έγινε πάρα πολύ ομαλά, πάρα πολύ ωραία, χωρίς έτσι να έχει δυνατά σκαμπανεβάσματα, το φοβάμαι πάρα πολύ στη ζωή μου. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο τραγούδια που ξεχωρίσαν και τελικά από το δίσκο ήταν και μια μικρή, έτσι ας το πούμε, μια μικρή ταυτότητα και ένας μικρός χαρακτηρισμός σε ότι υπάρχει ένας καινούριος καλλιτέχνης. Αυτό το οποίο πράγμα ήθελα να γίνει. Τώρα, νομίζω ότι αυτή η δουλειά, όπως σου αναφορά, επειδή είπες ότι είναι πρώτη και φρέσκη ακόμα, νομίζω ότι είναι μια καλή δουλειά. Όπου βέβαια στο δεύτερο δίσκο θα κάνουμε πιο όρημα πράγματα. Δηλαδή, πιο όρημα πράγματα με την έννοια ότι έχουμε άλλο πια μυαλό. Βγάζουμε πιο πολύ ταυτότητα του τι είμαστε, ας πούμε.
1: Δίνει να μα δέσει ότι στην επόμενη δουλειά θα υπάρχει και μια αλλαγή πλεύση όσον αφορά το μουσικό σου στίγμα?
2: Παναγιώτη, μπορεί να υπάρχει, θα υπάρξει όντως μια πλέξη, ας πούμε, σε αυτό το θέμα. Σε ότι θέλουμε να βρούμε την αιχμή, ας πούμε, και έναν καλλιτέχνη για να δει τελικά τι μπορεί να πει, νομίζω ότι πρέπει να κάνει 2-3 δουλειές για να δει τελικά και το κοινό και η παραγωγή και ο ίδιος που μπορεί να έχει πιο καλή μπλοκή όλο το θέμα, ας πούμε, σαν καλλιτέχνη.
1: Είσαι ένας καλλιτέχνης που, όπως είπα και στην αρχή, Γιώργο, ευτύχησε να κάνει επιτυχία με το πρώτο του και όλο προσωπικό LP. Και είσαι ένας καλλιτέχνης που η αναγνώριση ήρθε σχετικά αμέσως. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, μάλλον δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος ύπαρξης να σε ρωτήσω, το γεγονός ότι αν τελικά είσαι ευχαριστημένος ότι είναι ο σήμερα πορεία σου.
2: Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, δηλαδή ευχαριστώ πάρα πολύ τον εαυτό μου, τους γονείς μου και τους ανθρώπους που με βοηθήσαν πάρα πολύ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μου εμπιστευτήκαν σε πολλά πράγματα και με βοηθήσανε. Και θα το λέω πάντα. Απλά δεν μπορώ να το αναφέρω γιατί θα θέλουμε 4 εκπομπές τώρα. Και νομίζω ότι είμαι από τους καλλιτέχνες και από γενικώς από τους ανθρώπους που είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το χώρο της δουλειάς μου. Διότι έκανα πράγματα τα οποία θα μπορούσα να τα κάνω σε περισσότερο χρόνο.
1: Σε αυτή την πλατεία που είμαστε, στην πλατεία Γεωργίου, πιστεύω ότι την έχεις διασκήσει πάρα πολλές φορές. Και είσαι μάλλον κατά συνθήκη πατρινός, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, κατά συνθήκη πατρινός, γιατί και στην Αθήνα πια. Μου λέει ο Γιώργος Μαζονάκης ο πατρινός. Λέω, δεν μπορώ να πω πια τίποτα άλλο. Ναι, ο Γιώργος Μαζονάκης ο πατρινός. Διότι σε αυτή εδώ την πλατεία έχω ζήσει καρναβάλι, που νομίζω ότι η συμπάθεια του καρναβάλι είναι κάτι το καταπληκτικό και δεν είχα καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Έχω περάσει έτσι μέρες βραδινές σε πάρα πολλές ώρες. Έχω πάρα πολλά συναισθήματα. Το κάτι μέρος, κάθε γωνία της Πάτρας μου θυμίζει έτσι αρκετά πράγματα. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία.
1: Και έχω την εντύπωση, Γιώργο, ότι σαν πατρινός τουλάχιστον εγώ και οι υπόλοιποι πατρινοί πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για το γεγονός ότι και η Πάτρα συνετέλεσε στην αναγνώρισή σου. Τι δεν είναι αυτά τα πράγματα?
2: Πάτρα, κοίταξε να δεις. Η Πάτρα όχι συνετέλεσε απλώς. Η Πάτρα νομίζω ότι είναι ένας σταθμός στην καριέρα μου και στη ζωή μου, διότι διέσκησα και ένα φοβερό έτος. Δηλαδή ήρθα στην Πάτρα 19 χρόνια και έφυγα 21. Μπήκα σε μια άλλη δεκαετία. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι για τις πατρινές νομίζω και αυτούς πάρα πολύ σημαντικό, διότι οι πατρινοί μου δείξανε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και φοβερή αναγνώριση ώστε να κάνω πράγματα που θα έπρεπε να κάνω αργότερα.
1: Πού σ' αρέσει να ζει πιο πολύ, στην Αθήνα ή στην Πάτρα?
2: Στην Πάτρα ζω πιο ήρεμα, στην Αθήνα ζω πιο νευρικά, πιο αγχωμένα. Αλλά θέλω να έχω την αίσθηση ότι δεν με κλείνει τίποτα. Ότι συνεχώς μπορώ να γνωρίζω κόσμο χωρίς να τελειώνει. Στην Πάτρα νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο κλειστά.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι αν ήσουν σε κάποια άλλη πόλη, εκτός των πατρών, ας πούμε, αν και στην Πάτρα συμβαίνει αυτό που τιμούπε, θα συχθιούσε, δεν είναι?
2: Ναι, σε κάποια άλλη πόλη νομίζω ότι θα πνιγόμουν. Βέβαια, μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω σε όλες τις πόλεις. Κυρίως στην Πάτρα που σήμερα είχα ρεπό, ας πούμε, και ήρθα για μία μέρα έστω για να περάσω καλά εδώ με εσάς.
1: Εμφανίζεσαι στην Αθήνα σε νυχτερινό σχήμα? Είναι κάτι που θα συνεχίσει να κάνει, Γιώργο, γιατί πιστεύω ότι η επιτυχία σου έχει χτυπήσει την πόρτα και έχει μπει στο σπίτι σου για τα καλά. Θα ήθελα να μου πει, η νύχτα σε έχει φτύρει καθόλου?
2: Η νύχτα δεν με έχει φτύρει καθόλου. Νομίζω ότι δεν φτύρει και είναι θέμα ιδιοσυγκρασία του ατόμου. Δεν νομίζω ότι φτύρει ή κάνει πράγματα. Απλά σου αλλάζει ο προγραμματισμό τη ζωή του, διότι δουλεύει βράδυ και το πρωί προκοιμάσαι. Δεν με έχει φτύρει καθόλου. Απλώς δεν μπορώ να πω ότι έχω ζήσει και πάρα πολύ όμορφα εγώ μέσα στη νύχτα, γιατί είμαι από του ανθρώπου που στη δουλειά μου αρέσει να περνάω καλά και επειδή και κάνω κάτι που το γουστάρω. Νομίζω ότι δεν με εξηγεί καθόλου. Είμαι όπως ήμουν πιο πριν.
1: Σε σχέση με τους ανθρώπους, έχεις αλλάξει?
2: Έχω αλλάξει το θέμα της επιλογής, ναι. Γιατί όταν μεγαλώνεις, δεν είναι θέμα νύχτας. Απλά όσο μεγαλώνεις, οριμάζεις περισσότερο και κάνεις και τις επιλογές σου λίγο πιο αυστηρά.
1: Έχεις μετανιώσει για πράγματα που έχεις κάνει?
2: Δεν μετανιώνω για τίποτα, Παναγιώτη. Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, έχω περάσει ή καλές ή κακές εμπειρίες, είναι όλες για μένα. Και νομίζω ότι δεν μετανιώνω ποτέ και για λάθη μου.
1: Ποτέ. Στο Θεό πιστεύεις?
2: Πολύ. Πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ θρησκείος. Πιστεύω πολύ στο Θεό. Και συνήθως πριν βγω στην πίστα κάνω το σταυρό μου.
1: Ποια μεγάλη σου αδυναμία, Γιώργο, ποια είναι η αλήθεια?
2: Η πιο μεγάλη μου αδυναμία ήταν το τσιγάρο, η οποία τελικά δεν υπάρχει ούτε αυτή η αδυναμία. Διότι έχω τώρα γύρω στον ένα μήνα που το έχω κόψει το τσιγάρο. Και νομίζω ότι τώρα προσωρινά δεν έχω καμία αδυναμία άλλη. Δηλαδή, αφού μπορώ και νίκησα το τσιγάρο, δεν νομίζω να έχω ιδιαίτερες αδυναμίες.
1: Θα ήθελα λοιπόν να επιστρέψουμε και να τελειώσουμε έτσι με την τελευταία σου δουλειά και με τα μουσικά πράγματα. Θα ήθελα να μου πεις, ετοιμάζεις κάποιο νέο βίντεο κλιπ εκτός από το Ξαφνικά που έχει ήδη κάνει επιτυχία?
2: Ναι, αυτή την περίοδο, αυτό το διάστημα δεν νομίζω να γίνεται κάτι. Δεν ξέρω τι γίνεται και στην εταιρεία, δεν νομίζω πάντως. Απλά όμως θα ετοιμάσω κάποιες τηλεοπτικές εμφανίσεις τώρα στα εορταστικά προγράμματα και στις τηλεοράσεις, σε κάποιες τηλεοράσεις στην Αθήνα, όπου θα είναι για το καλό του δίσκου και όλου του θέματος του καινούριου που θα ετοιμάσουμε αργότερα.
1: Μέσα στα σχέδιά σου είναι βέβαια το νέο LP που θα ετοιμάσεις, ναι, το οποίο θα έχουμε την τιμή βέβαια να παρουσιάσουμε πρώτα κάποια βίντεο clips. Θα σε περιμένουμε λοιπόν όταν θα έχεις ετοιμάσει κάτι καινούργιο και όταν θα έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε και να το δούμε μαζί.
2: Βεβαίως, και εγώ θα θέλω πάρα πολύ να έχω νέα πράγματα για να βρίσκω και την ευκαιρία να έχω σε βλέπω λίγο. Γιατί όταν λέω ότι πάω στην Πάτρα μου είναι πάλι στην Πάτρα πας. Είναι φοβερό. Και ελπίζω να είμαι σύντομα κοντά και θα είμαι σύντομα κοντά για να κάνουμε μια καινούργια της παρουσίαση και πολύ ωραία πράγματα.
1: Θα ήθελα τελειώνοντας, Γιώργο, να κλείσουμε την ενδιαφέρουσα επισέβωση συζήτηση που είχαμε με κάποιες ευχές δικές σου στους πατρινούς, στους τηλεθεατές στο Χαϊα Channel για το νέο χρόνο για το 1994.
2: Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους πατρινούς να είναι πάντα καλά, να είναι πάντα με αυτή τη διάθεση και αυτόν τον ερωτισμό που έχουν, να περνάνε όπως περνάνε και να είμαι και εγώ καλά και να έρχομαι εδώ πέρα να περνάω καταπληκτικά. Και τώρα να σε ευχηθώ για το 1994 τα γνωστά θέμα να είμαστε καλά όλος ο κόσμος, από υγεία, από πολέμους και τα λοιπά, από ειρήνη. Είναι κάτι δεδομένο. Γενικότερα με μία λέξη να είμαστε όλοι καλά. Και ειδικά στις πατρινή είναι πολύ περισσότερο.
1: Γιώργο, 1994. Ένας χρόνος για νέο ξεκίνημα ή ένας χρόνος ακόμα στη πλάτη μας?
2: Ένας χρόνος για νέο ξεκίνημα λέω εγώ, διότι ξεκινάω, πάντα μου αρέσει να ξεκινάω με καινούργια πράγματα και να μην πέφτω σε τίποτα. Καινούργιος χρόνος, καινούργια πράγματα, καινούργια διάθεση, καινούργιοι φίλοι, αν είναι δυνατόν.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι κάθε επιτυχία έχουμε.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Αυτά λοιπόν είχε πει ο Γιώργος Μαζονάκης. Αυτά μου είχε πει το 1993, Δεκέμβριο του 1993, στο Λυκόφως του έτους εκείνου. Είχε κάνει και τις ευχές του για το 1994, όπως ακούτε. Νομίζω ήταν πολύ αληθινός. Ένα παιδί πραγματικά με αψημηθεί ότι αγάπη για τη μουσική, για τη ζωή. Ένας εντελώς διαφορετικός Μαζονάκης από αυτόν που προέκυψε, με την κεντρικότητα, τη διαφορετικότητα που γνωρίσαμε στα επόμενα χρόνια, κυρίως μετά το 2000. Οπότε και θέλω να σας πω, εγώ διέκοψα και σχέσεις, δεν είχαμε σχέσεις, δηλαδή δεν μας ένωναν οι δρόμοι μας πλέον. Γνωριστήκαμε από το 1991 που ήταν στην Πάτρα. Το 93 έγινε η συνέντευξη αυτή και συνεδεθήκαμε τελευταία φορά, θέλω να σας πω, το 2022 το καλοκαίρι που ήρθε στην Πάτρα για μια συναυλία και έκανε, μαγείρεψε με τον άλλον άνθρωπο στην πλατεία Όλγας. Εκεί συναντηθήκαμε πάλι και νομίζω ήταν μια πολύ συγκινητική πάλι, ένα πολύ συγκινητικό μίξιμο πάλι με τον αγαπημένο Γιώργο Μελονάκη. Λοιπόν, εδώ κλείσαμε την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Όπως ευχαριστώ το κουρδιστό πορτοκάλι, 164 αριθμό στην οδό Ακροτηρίου, το γνωστό βιβλίο χαρτοπολείο και παιχνιδάδικο της πόλης. Ευχαριστώ πολύ το περαστικό κοκτέιλ Νομού Αχαΐας και φυσικά τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης. Με ζώνους 54-56, Ακροτηρίου 62. Γεια σας. Μείνετε στον Πελοπόννησος FM. Ακολουθεί Χρήστος Βεργανελάκης.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Κατ' επίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Φωτοδικών της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολονάκι. Ο κύριος Αριστίδης Κορέα ζητά να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος της Αθήνας δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Επιπρόσθετα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ζητά να ερευνηθεί αν και κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυταπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών ή εξαπατώντας τους οικονομικό όφελος. Σε περίπτωση που έχουν γίνει τέτοιοι έλεγχοι, ο προϊστάμενος της εισαγγελία ζητά να προσκομιστούν τα πορίσματα αυτά προκειμένου να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας. Πρώτοι μάρτυρες θα κληθούν κατά πληροφορίες πρόσωπα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να περιγράψουν το νομικό πλαίσιο και να εισφέρουν όσα στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους από ελέγχους. Σε νέα ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει ότι επέβαλε χρηματικά πρόστιμα σε 40 φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας συνολικού ύψους 1.328.616 ευρώ από το 2020 έως σήμερα. Σε 25 υποθέσεις επιβλήθηκε προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση, αναγκριθεί και η εισαγγελέα μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Απέρριψαν δε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη. Την αναγκαιότητα για άμεση αποκατάσταση της εποπτείας της δομής υγείας τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει αυτοκριτική για την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που ιδρύθηκε το 2001 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτάνε υπουργή υγείας, Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτάνε ο υπουργός υγείας νιώθει την ανάγκη να μας ενημερώσει πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το 2019 ως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και πόσες κυρώσεις επιβλήθηκαν. Χωρίς ενεργά μέτωπα, οι δύο πυρκαγιές σε δασική

0: να δώσει λευκή επιταγή και παραπέμπει για τις όποιες θετικές ψήφους στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μετά τις εκλογές. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Σύνταγμα μετά από κάλεσμα της ΑΔΔ και αναμένονται και οι φοιτητές που διαδήλωσαν νωρίτερα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών παρέδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που αφορά στις καθυζήσεις στην Κυψέλη, οι οποίες έγιναν μετά από έργα για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κατάσταση της Ένωσής μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε Ursula von der Leyen κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μερητή δικάσιμο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές Λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση βάρος 17χρονου συμμαθητή τους έξω από το σχολικό συγκρότημα των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη. Μετά τον ορισμό της δικάσιμου, οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Στη διεθνή σας ενημέρωση, η νέα Ουγγρική κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο ύποπτες δαπάνες που έγιναν κατά τη διάρκεια των 16 ετών της διακυβέρνησης του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν. Η διευθύντρια της νέως εισταθήσας υπηρεσίας κατά της διαφθοράς στη χώρα είπε ότι η διαδικασία διαφαίνεται μακρά και η δικαστική της έκβαση παραμένει αβέβαιη, προκαλώντας οργή σε μέρος της κοινής γνώμης. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες ως το απόγευμα στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Κλάφτα χαραλάμπη, κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα με εσάς μέσα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

0: Κλάφτα, Χαραλάμπη, κλάφτα για τους δύο γιατρούς. Προσωπικά, αν θέλετε τη δική μου άποψη, αν σας ενδιαφέρει η δική μου άποψη, αλλά και να μην σας ενδιαφέρει, αφού έχω μικρόφωνο, θα την πω, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, εγώ ευχαριστήθηκα με την εξέλιξη. Μπορεί να ακούγεται μοβόρο, μπορεί να ακούγεται κακία και προσέξτε, θα πω όμως. Δεν ευχαριστήθηκα αυτό που λένε για να αναπαυθεί η ψυχούλα του και να δικαιωθεί και όλα τα υπόλοιπα, γιατί προσωπικά, προσωπικά πάντα, θεωρώ ότι όταν ένας πεθαίνει, πέθανε. Τώρα αυτά που λένε η ψυχή πάει εκεί πάνω και βρίσκει τον άλλο που είχε πάει εκεί πάνω, τα θεωρώ λιγάκι παραμυθάκια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα σέβομαι τα παραμυθάκια που θεωρούν κάποιοι ότι ο νεκρός συνεχίζει να ζει και ανεβαίνοντας εκεί στον άλλο κόσμο συναντάει άλλους πεθαμένους και τα λένε και τραγουδάνε μαζί και παίζουν μπάλα μαζί και αυτό και οτιδήποτε κάνουν. Είπα, τα θεωρώ λίγα παραμυθάκια της Ελλημάς, αλλά ωραία, οκ, το δέχομαι. Επειδή ούτε τους θεωρώ ούτε χαίρομαι επειδή αυτοί είναι πλούσιοι και εγώ δεν είμαι πλούσιος, γιατί ξέρετε υπάρχει και σε αυτό πολλούς, υπάρχει και αυτό σε αρκετούς. Ελάτε τώρα, κάποιοι το έχετε σκεφτεί και κάποιοι το νιώθετε έτσι, μην κρυβόμαστε. Δηλαδή λένε, ο έτσι μπήξε αλλιώς σε αυτή και μεταλούσα και κάπου είδα φοράει και ένα ρολόι 200.000 ευρώ αξίας ο γιατρός και η κυρία που είπε, λέει, στο αστυνομικό τμήμα που κρατεί το στην ασφάλεια από την Πέμπτη το βράδυ και είπε, ρε παιδιά, αφήστε με να πάω να κάνω ένα μπάνιο γιατί μυρίζουν οι μασχάλες μου. Και ξέρετε, τώρα λένε όλοι που νομίζει ότι είναι η κυρία και νομίζω ότι είναι σε κανένα αυτό του Κολονακίου, ότι είναι σε κανένα ξενοδοχείο ή σε κανένα νίκο κτλ. Δεν ευχαριστήθηκα. Ευχαριστήθηκα και ας ακούγεται, ξαναλέω λίγα και μου βόρο, γιατί φαίνεται, είναι πασιφανές από όλα τα στοιχεία που βλέπουμε να κυκλοφορούν, ότι οι άνθρωποι, εγώ δεν θα πω νικομπογιαννίτες να το κρίνει η δικαιοσύνη, ότι έκαναν ό,τι έπρεπε για να σκοτώσουν τον Μαζονάκη. Φαίνεται, ξαναλέω, από τα στοιχεία, δεν πήγαν να τον δολοφονήσουν εξ επί τούτου, φαίνεται όμως ότι είτε από άγνοια είτε από θα τα βρει στο ταμείο, θα τα βρουν αυτά στο δικαστήριο. Οι άνθρωποι τον έφαγαν κανονικά το Μαζονάκη. Και επειδή είχα τεράστια δυναμία στο Μαζονάκη, χαιρέκακα, αν θέλετε, και το παραδέχομαι, ευχαριστιέμαι που από ό,τι φαίνεται θα περάσουν κάμποσα χρόνια στην Μπουζού και ο γιατρός και η γιατρίνα.
1: Ξέρω καλά πώς μαζί μου.
0: Ξαναλέω, δεν ακούγεται ωραίο ίσως σε κάποιους να χαίρεται κάποιους που κάποιοι άνθρωποι, αλλά και για οποιονδήποτε ήταν, για οποιονδήποτε έπαιρναν στο λαιμό τους. Πόσο μάλλον, όχι ότι υπάρχει διαβάθμιση, δηλαδή αν είχαν πάρει κάποιον άγνωστο που μπορεί και να έχουν πάρει και κάποιον στο λαιμό τους και να μην το μάθαμε και ποτέ. Δεν σημαίνει, απλά επειδή τώρα πήραν στο λαιμό τους το Μαζονάκη και ήταν ο Μαζονάκης, έγινε όλος αυτός ο θόρυβος που έγινε. Πάντως εγώ ξαναλέω και συγχωρέστε με, αντιπαθήστε με ό,τι αυτό. Ευχαριστήθηκα και επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που ευχαριστήθηκε, γιατί αποδίδεται έστω σε αυτό το στάδιο, έστω σε αυτό το βαθμό, αποδίδεται, ας το πούμε, δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι έκαναν άλλα αντί άλλων και γι' αυτό κιόλας η κατηγορία μετατράπηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Καλά, εγώ δεν νομίζω ότι θα είναι ισόβια η ποινή τους, γιατί αυτό το ανθρωποκτονία από πρόθεση, ναι, με ενδεχόμενο δόλο και ένα ισόβια, θα πρέπει όλα. Θα τους αναγνωριστούν ενδεχομένως στη δίκη και κάποια ελαφρυντικά και λίγο μέχρι να γίνει δίκη σε κανένα 2-3 χρόνια θα έχει μεσολαβήσει, λίγο θα έχει ξεχαστεί, λίγο θα έχει σβήσει και ο πολύς πόνος από το θάνατο του Μαζό. Έτσι. Βέβαια, και κλείνω εδώ το συγκεκριμένο θέμα, βέβαια να δούμε και τι άλλο θα βγάλει η έρευνα. Εγώ ένα πράγμα κρατάω και το κλείνουμε το θέμα. Είπε χθες η κυρία, η κατηγορουμένη, ότι τα μηχανήματά μας έχουν τον έλεγχο και το πράσινο φως από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το 25 και το 26. Και προφανώς γι' αυτό η εισαγγελία έδωσε προκαταρκτική εντολή να ανοίξει η βεντάλια και να ερευνηθεί και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Φαντάζεστε να υπάρχει έγγραφο, γιατί αυτά μένουν, δεν μπορεί να διαγραφούν, που να λέει ο Ιατρικός Σύλλογος ότι έχει δώσει το OK στο μηχάνημα που έχει η κυρία στο ιατρείο της. Λέω εγώ, φαντάζεστε να υπάρχει τέτοιο χαρτί? Θα πάει μέσα και ο Πατούλης τότε. Θα πάει μέσα και ο Πατούλης και τα μέλη του ιατρικού συλλόγου που έχουν υπογράψει. Λέω εγώ τώρα, το θα πάει μέσα σε εισαγωγικά πάντα. Αλλά ας αφήσουμε να δούμε τι θα βγάλει η εισαγγελική έρευνα και εδώ είμαστε να τα πούμε. Λοιπόν, πάρε τον κύριο Παπαχατζή Διονύση Στεφανόπουλο. Διονύση Στεφανόπουλο, πάντα τον ξεχνάω να το πω, αλλά εδώ δεν είπα ούτε εμένα. Χρήστος Βεργανάκης στο μικρόφωνο, Διονύση Στεφανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στα DEX σήμερα μέχρι τις 2. Οπότε θα πάμε και Παραγιώτης Παπαχατζής, επικοινωνιολόγος, στρατηγικός επικοινωνιολόγος. Το έχει σπουδάσει το αντικείμενο και το έχει σπουδάσει πολύ καλά. Όταν διαβάζω παρεμβάσεις του, είναι και κέρυες και φαρμακερές. Δεν είναι από τις παρεμβάσεις, δηλαδή όταν διαβάζω παρέμβαση του Παπαχατζή εγώ προσωπικά, έτσι, και δεν είναι να τον κολακέψω τώρα, επειδή αν δεν μου άρεσε δεν θα τον έβγαζα για να μιλήσει. Απλά είναι κέρυες οι παρεμβάσεις του όταν διαβάζω στο διαδίκτυο ή σε κάποιες εφημερίδες, και είναι αυτό που λένε και οι πιο μορφωμένοι, του the point ακριβώς. Δεν σου πάει γύρω-γύρω, δεν τα ανακατεύει όλα μαζί, σου λέει 1, 2, 3. Κύριε Παπαχατζή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Καλά, πώς είστε?
2: Προσπαθούμε, στο τρέξιμο, όπως όλοι νομίζω.
0: Στο τρέξιμο όπως όλοι, όπως τα λέτε, όπως τα λέτε. Λοιπόν, ξεκινάω αμέσως. Ο Κασιδιάρης και το AFD είναι του ίδιου φυράματος, της ίδιας συνωμοταξίας περίπου, ή ο Κασιδιάρης είναι πιο πολεμοχαρής, ενώ οι άλλοι το κρύβουν λιγάκι?
2: Εδώ τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Και τι εννοώ? Ναι. Ο Κασιδιάρης ήταν στέλεχος της Χρυσής Αυγής, για να μιλήσουμε ανοιχτά.
0: Ναι.
2: Η Χρυσή Αυγή λοιπόν είναι με απόφαση της ίδιας δικαιοσύνης εγκληματική οργάνωση.
0: Σωστά.
2: Ο Κασιδιάρης επίσης είναι μαζί. Και δεν το λέω εγώ. Δεν το έχει κρύψει ο ίδιος.
0: Ναι, ναι.
2: Το αν προσπαθήσει να μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο, να μασκαρέψει κάποια πράγματα στην πορεία, αυτό μένει να το δούμε.
0: Ναι.
2: Το AFD είναι και αυτό μια σαφέστατη ακροδεξιά οργάνωση, δεν ξέρω αν είναι αριστική, η οποία όμως έκανε τη μετεξέλιξή της και έγινε πιο κοσμική, να το πω εντός εισαγωγικών. Κατάφερε να γίνει πιο mainstream για πολλούς λόγους. Η Ανατολική Γερμανία, η Σαξονία είναι μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή στη Γερμανία, όπου πάτησαν πάνω σε πράγματα τα οποία ξεκίνησαν 20-30 χρόνια πριν από βιομηχάνηση, δηλαδή της περιοχής. Το σταθερά μικρότερο κατακεφαλή εισόδημα της περιοχής σε σχέση με την υπόλοιπη Γερμανία. Κατάφεραν να προτείνουν πράγματα για την οικονομία τα οποία τα πίστευσαν οι Γερμανοί στη συγκεκριμένη περιοχή της Σαξονία. Και το λέω, δεν το λέω τυχαία για τη Σαξονία, γιατί κάποιος που δεν έχει διαβάσει, δεν έχει παρακολουθήσει λίγο περισσότερο, θα νομίζει ότι στη Γερμανία το AfD έχει κερδίσει. Ήταν συγκεκριμένες εκλογές στη Σαξονία, σε συγκεκριμένο κρατήδιο δηλαδή της Γερμανίας.
0: Φαντάζομαι, λέτε, ότι έπαιξε ρόλο ότι το συγκεκριμένο κρατήδιο ήταν και της πρώην Ανατολικής Γερμανίας.
2: Έπαιξαν ρόλο πολλά. Έπαιξε ρόλο η αίσθηση των συγκεκριμένων πολιτών ότι είναι αποκομμένο το κεντρικό κράτος της Γερμανίας. Για παράδειγμα. Έτσι, είναι από τα βασικά πράγματα που έπαιξαν ρόλο. Οπότε όταν ψάχνουμε να βρούμε αιτίες και συγκρίσεις ανάμεσα σε όλα τα ακροδεξιά κόμματα και όλες τις χώρες, πάντα υπάρχουν διαφορές. Η κοινή μισθώσα βέβαια είναι ίδια, ότι και ο κ. Κασιδιάρης ανήκει σε αυτό το μεγάλο κομμάτι των ιδεολογικών άκρων. Όμως εγώ τον Κασιδιάρη δεν τον έβαζα εκεί που είναι ο κ. Βελόπουλος ή η κ. Λατινοπούλου, προς Θεού. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να είσαι λαϊκή δεξιά ή να είσαι έστω και ακροδεξιά, και άλλο πράγμα ο ναζισμός.
0: Ναι. Θεωρείτε πιθανό ή θεωρείτε εντελώς απίθανο το σενάριο ο Κασιδιάρης, βλέποντας αυτό το πιο καθώς πρέπει, αυτό την πιο καθώς πρέπει ακροδεξιά, την πιο κοσμική, όπως την είπατε και συμφωνώ απόλυτα, που είναι και στην Ιταλία, νομίζω, με τη Μελόνι, έτσι, και στη Γαλλία λιγάκι με τη Λεπέν, σωστά?
2: Είναι, νομίζω, ξέπλυμα για τον κύριο Κασιδιάρη να το συγκρίνουμε με τη Λεπέν και τη Μελόνι.
0: Ναι, συμφωνώ. Άλλο θέλω να ρωτήσω, κύριε Παπαχατζή.
2: Καταλάβατε με ποια λογική το λέω, έτσι?
0: Κατάλαβα, απόλυτα κατάλαβα. Υπάρχει περίπτωση, λέει, το Κασιδιάρης να θελήσει να μασκαρευτεί για να μην έχει αυτό το πολεμοχαρές και το ναζιστικό και ή από τη στιγμή που έτσι είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει, θεωρείτε? Την άποψή σας, την εκτίμησή σας.
2: Αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε. Θα το βλέπω από την επαγγελματική σκοπιά, έτσι, και τον κοινωνιολόγο και μόνο.
0: Ναι.
2: Βρίσκομαι όχι απλά μακριά από την ακροαριστερά ως ιδεολογία, αρκετά μακριά. Από την ακροδεξιά, συγγνώμη, αρκετά μακριά. Τα άκρα γενικά βρίσκομαι μακριά. Ο κύριος Κασιδιάρης είπε μια φράση βγαίνοντας από τη φυλακή χθες. Αντί για εθνικιστικό κόμμα, αν σας έλειψε ένα εθνικό κόμμα. Αυτό το κρατάω. Περιμένω να δω πώς θα συστηθεί. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, με τον κύριο Κασιδιάρη αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο συζητήσεις. Η μία είναι αυτή και η άλλη, αν τελικά είναι νόμιμος, αν νομιμοποιείται είτε αυτός είτε κάποιο κόμμα που θα ελέγχει να κατέβει. Ναι. Αυτό μένει να το δούμε τη δικαιοσύνη.
0: Εντάξει, αυτό είναι θέμα συνταγματολόγων και του Αρίου Πάγου κτλ. Πάντως, ορθότατη παρατήρησή σας, κύριε Παπαχατζή, ότι ίσως για πρώτη φορά, ενώ συνήθως χρησιμοποιούσε τον όρο εθνικιστικό, χρησιμοποίησε τον όρο εθνικό κόμμα. Και έχετε δυο φορές δίκιο που λέτε το κρατάμε για να δούμε τι θα πει στη συνέχεια και τα υπόλοιπα.
2: Η δική μου αίσθηση είναι ότι ο κ. Κασιδιάρης θα προσπαθήσει να νομιμοποιηθεί στα μάτια του κόσμου.
0: Ναι.
2: Και για να νομιμοποιηθεί στα μάτια του κόσμου,
0: θα πρέπει να μας καρευτεί και λίγο. Επιστρέφουμε στο προηγούμενο.
2: Θα πρέπει να υπάρξουν δύο πράγματα. Πρώτον, ο κόσμος θα πρέπει να πιστέψει αυτή την απόπειρα θυματοποίησης που κάνει. Ότι εγώ που αδίκως ήμουνα στη φυλακή και έκανα όλα αυτά τα χρόνια κτλ. Και το δεύτερο, μέσα από τη σύγκρουση. Δηλαδή το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είναι να απαντάει σε κάθε του πρόκληση. Διότι τότε σε μια μερίδα του κόσμου θα τον βάλει στη θέση του αυτού που εκφράζει το ενάντια στον κατεστημένο. Το ζητούμενο δεν είναι αν ο κύριος Κασιδιάρης, αν ο Κασιδιάρης κατέβει μεθαύριο τελικά στις εκλογές, αν θα πάρει αυτούς που έχει ήδη. Δηλαδή το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν κάποιοι πιστοί οπαδοί του Κασιδιάρη. Το πόσο είναι ποσοστικά, μένει να το δούμε στις έρευνες που θα έχουμε τα επόμενο χρονικό διάστημα. Το ζητούμενο είναι να μην μπορέσει να έχει, έτσι, να μπει στο ραντάρ ως επιλογή ψήφου μεγαλύτερο ακροατηρίου. Για να το επιχειρήσει αυτό, νομίζω ότι το κομμάτι της θυματοποίησης και το κομμάτι του ότι θα προσπαθήσει να εκφραστεί ως ο κύριος αντίπαλος του συστήματος, νομίζω ότι είναι μονόδρομος για τον ίδιο να το κάνει.
0: Άρα λέτε, κύριε Παπαχατζή, αν καταλαβαίνω καλά, και μάλλον καταλαβαίνω, θα μου το επιβεβαιώσετε, ότι πρέπει να τον αγνοήσουν τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, η πλειοψηφία των κομμάτων, γιατί όσο ασχολούνται μαζί του, τόσο τον βάζουν και μέσα στο παιχνίδι. Αυτό λέτε?
2: Πρέπει να το απαντούν θεσμικά, θεωρώ, και πρέπει να το απαντούν μόνο όταν πραγματικά χρειάζεται. Δηλαδή σε πολύ δανταχτές περιπτώσεις.
0: Ναι,
2: το να το κάνουν καθημερινό συνομιλητή, δεν έχουν κανένα κέρδος τα συστημικά κόμματα, έτσι αν θέλετε να το πούμε, τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Το κέρδος θα είναι του Κασιδιάρη. Και η μικρή μου, έτσι, προσωπική άποψη επίσης είναι ότι θα πρέπει και τα ίδια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μάθουν από τη ζημιά που έκαναν το 2011, 2012, 2013, τότε που προσπάθησαν να κάνουν τα στελέχη της Χρυσής Lifestyle πεσόνες, και να μην το επιχειρήσουν ξανά προς άγρα μερικών τηλεθεατών.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα, εάν και εφόσον βρει το παραθυράκι, το πράσινο φως, οτιδήποτε, γύρω στο το κόμμα του Κασιδιάρη και κατέβει. Είτε είναι αυτός αρχηγός, είτε είναι υπαρχηγός, είτε είναι κρυφός, είτε είναι απλός υποψήφιος βουλευτής. Εάν και εφόσον, ξαναλέω για τρίτη φορά, θεωρείτε, κύριε Παπαχατζή, ότι, ή μάλλον ποιους χώρους θεωρείτε από τους υπάρχοντες πολιτικούς χώρους, από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα, ποιοι θεωρούνται ότι θα αισθανθούν τη μεγαλύτερη απειλή? Ποια κόμματα μπορεί να διεμβολήσει περισσότερο?
2: Αυτό μένει να το δούμε στις έρευνες στον επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Θα σας πω το εξής. Ο κ. Κασιδιάρης έχει μια μερίδα ψηφοφόρων. Την είδαμε με τους Σπαρτιάτες την τελευταία φορά που είχαν κατέβει, έτσι, για να το συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο.
0: Που είναι και το πιο πρόσφατο, έτσι. Το πιο
2: νοπό. Οι οποίοι δεν είναι... περισσότερο επέλεξαν την αποχή, όταν δεν υπήρχε κάτι να ψηφίσουν, το οποίο έχει δώσει τις ευλογίες του Κασιδιάρης. Δεν αισθάνομαι οπότε ότι η άμεση απειλή σε κάποια από τα κόμματα υπάρχει. Υπάρχει η έμεση απειλή, και υπάρχει η έμεση απειλή σε ανθρώπους οι οποίοι, και αυτό είναι πολύ δική μου εκτίμηση, μπορεί να με διαψεύσουν οι δημοσκοπήσεις, απήχαν από τις εκλογές. Ένα κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι εκφράζονται μέσω του αντισυστήματος και όχι μέσω του δημοκρατικού τόξου, απήχαν από τις εκλογές, και ίσως είναι αυτό και το κομμάτι των πολιτών που θα προσπαθήσει να προσεγγίσει ο Κασιδιάρης.
0: Το αλλά ακούω πάρα το πολύ ενδιαφέρον. Λέτε δηλαδή, κύριε Παπαχατζή, ότι η κύρια δεξαμενή, ας το πούμε τώρα έτσι, εντάξει, όσο μπορούμε να το προσεγγίσουμε, η κύρια δεξαμενή εν δυνάμει ψηφοφόρων του κύριου Κασιδιάρη είναι κάποιοι που το 23 δεν πήγαν να ψηφίσουν καν.
2: Ναι, είναι πολύ πιθανό.
0: Ναι, μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρον και πολύ έτσι ιδιαίτερο. Πέστε μου κάτι,
2: επειδή πρέπει να... Συγγνώμη που σας διακόπτω, για να μην...
0: Ναι, ναι.
2: Θέλω να πω το εξής, παρόλο που περιμένουμε να δούμε τις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά, σε καμιά περίπτωση δεν φοβάμαι ότι ο Κασιδιάρης θα τον δούμε στο 10-12%, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάμε για τέτοια ποσοστά.
0: Ναι. Μιλάμε για 5-6 περίπου. Γύρω στο 5 με 6 ή και πολύ, λέω.
2: Στο πολύ, νομίζω. Στο
0: το πολύ.
2: Στο ακραίο
0: το
2: σενάριο. Αλλά είναι ναι, πρώιμη προσωπική άποψη, το ξαναλέω, έτσι.
0: Κατάλαβα. Κάντε μου μια χάρη, κύριε Παπαχατζή. Εάν δεν σας βγάζουμε από το χώρο σας, επειδή πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας αφήσω για 3 λεπτά και να σας ξανακαλέσουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μας, γιατί έχω και 2-3 ερωτήματα ακόμα.
2: Συνεχίζουμε φυσικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπακατζή. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Είστε πάντα συντονισμένοι, Πελοπόννησος FM 103,9, και επιστρέφουμε με τον κύριο Παναγιώτη Παπακατζή.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε νέα φάση περνάει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας, με τις μελέτες να προχωρούν και το Δήμο να επιχειρεί να κλείσει τις εκκρεμότητες στους επόμενους μήνες. Για το κεντρικό τμήμα, από την Ιχθυόσχαλα έως την προβλήτα της Αγίου Νικολάου, έχει ήδη εγκριθεί η προμελέτη, ενώ κρίσιμη θεωρείται η απόφαση για το πρώην κτίριο υπηρεσιών Λιμένα, με τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη να ζητά την κατεδάφισή του. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το μεγάλο ζήτημα του τρένου, καθώς ο Δήμος επιμένει στην υπογειοποίηση της γραμμής από το Ρίο έως το νέο λιμάνι, όμως δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ούτε η χρηματοδότηση ούτε τελική λύση για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας. Με 269 κενά εκπαιδευτικών ξεκίνησε η σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αχαΐας, περίπου 150 από αυτά σε παράλληλη στήριξη, ενώ 27 νηπιαγωγεία λειτουργούν σε ισόγειους ή ακαταλληλούς χώρους. Οι εκπαιδευτικοί θέτουν επίσης ζητήματα σχολικών τροχονόμων, κολύμβησης και γραφειοκρατίας. Δίμηνη καθυστέρηση στην καταβολή δεδουλευμένων καταγγέλουν οι εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους χωρίς να έχουν πληρωθεί για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η υπόθεση φτάνει αύριο 5η στο Πρωτοδικείο Πατρών, όπου στις 12 το μεσημέρι θα συζητηθεί το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής με στόχο την άμεση καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών. Στην Πάτρα προχωρά ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση 50 αισθητήρων σε ράμπες και διαβάσεις σε μια διαδρομή από τον κόμβο της Αγίας Σοφίας μέσω της Κωνσταντινούπολης και της Μεζόνος έως το νέο Δημαρχείο. Οι αισθητήρες εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο οχήματα που εμποδίζουν την πρόσβαση και θα ειδοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς να καταγράφουν πινακίδες ή να βεβαιώνουν αυτόματα παραβάσεις. Το έργο προβλέπει ψηφιακή πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να βρίσκουν προσβάσιμες διαδρομές και να αναφέρουν προβλήματα ή παράνομα σταθμευμένα οχήματα. Στο Καραμανδάνιο, ο μαγνητικός τομογράφος παραμένει εκτός λειτουργίας από τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα παιδιά να χρειάζεται να μετακινούνται σε νοσοκομεία ενηλίκων για την εξέταση. Την ίδια ώρα, το ακτινολογικό τμήμα καλύπτεται ουσιαστικά από μία μόνιμη γιατρό και μία μετακινούμενη, ενώ η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας ζητά άμεση ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό, επισημένοντας προβλήματα στην κάλυψη των εφημεριών και την ανάγκη ασφαλούς λειτουργίας του τμήματος. Στην Αχαΐα ολοκλήρωσε την περιοδία της η Μαρία Καριστιανού με συναντήσεις σε Πάτρα και Γιάλια και επαφές με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου. Στην Πάτρα συζήτησε με τους αντιδημάρχους Διονύση Πλέσσα και Μιχάλη Αναστασίου ζητήματα υποχρηματοδότησης, ελλείψεων προσωπικού, καθαριότητας του παραλιακού μετόπου, του τρένου και της τουριστικής ανάπτυξης, ενώ στην Αιγιάλια τέθηκαν οι ανάγκες και δυσκολίες ενός Δήμου με περιορισμένους πόρους και προσωπικό. Η περιοδία ολοκληρώθηκε με συνάντηση και στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας νίκησε τη Βιέννη με 92-82 στα προκριματικά του Basketball Champions League και αντιμετωπίζει αύριο την Κορφές. Στην Παναχαϊκή, ο Καμερουνέζο Ζωζέ Νταμάκ έκανε την πρώτη του προπόνηση, ενώ την Κυριακή προγραμματίζεται φιλικό με τον Εθνικό. Και ο καιρός, συννεφιά και τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα με θερμοκρασία έως 28 βαθμούς, ανέμους έως 4 μποφόρ και υγρασία πάνω από 70%. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
3: 103,9. Πελοπόννησος FM. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί.
1: Αυτοπροσώπος. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Το κουδούνι χτύπησε και το Εύρικα είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Εύρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
8: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
9: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
8: κουλιστό πορτοκάλι.
9: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
8: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
9: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
8: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
9: Κουλιστό πορτοκάλι.
8: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
9: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
8: Κουλιστό πορτοκάλι.
9: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
0: Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο, πάμε κατευθείαν στη τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε για δεύτερη φορά τον γνωστό επικοινωνιολόγο κύριο Παναγιώτη Παπαχατζή. Εδώ είστε, κύριε Παπαχατζή?
2: Εδώ είμαι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον, ξαναλέω, για όσους ενδεχομένως άνοιξαν τώρα, όπως λέγαμε και πιο παλιά, τους ραδιοφωνικούς δέκτες τους. Είπε ο κύριος Παπαχατζής ότι εκτιμά, είναι εκτίμησή του, δεν μπορεί να είναι σίγουρος, γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, εκτίμησή του ότι ο μεγαλύτερος όγκος των ψηφοφόρων, των ενδυνάμει ψηφοφόρων του Κασιδιάρη, αν και εφόσον πάρει το OK από τον Άριο Πάγο και κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές την άνοιξη του 2027, αποτελείται από όσους δεν είχαν πάει να ψηφίσουν και ήταν πάρα πολλοί, θυμίζω, αυτοί που δεν είχαν πάει να ψηφίσουν. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν είχαν πάει να ψηφίσουν, βέβαια από τους καταλόγους, από τους εγγεγραμμένους. Ο κ. Παπαχατζής εκτιμά ότι ένας ψηφοφόρος, λέει, του Κασιδιάρη δεν θα πήγε να ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα, όχι όλοι οι ψηφοφόροι του Κασιδιάρη, ένα μεγάλο κόμμα των ψηφοφόρων του Κασιδιάρη επέλεξε να μην πάει καν να ψηφίσει. Υπ' αυτή την έννοια, κύριε Παπαχατζή, δεν πρέπει να ανησυχούν, γιατί ξέρετε, θα έχετε διαβάσει και εσείς, λένε, θα διεμβολήσει τη Λατινοπούλου, ειδικά τη Λατινοπούλου, θα κλέψει και ψήφους από το Βελόπουλο. Δεν πρέπει να ανησυχούν αυτά τα δύο κόμματα, θεωρείτε?
2: Εγώ θα πω ότι μένει να το δούμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, ότι ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, τον βαπτίσαμε.
0: Ναι.
2: Να δούμε πώς θα κινηθεί.
0: Ναι.
2: Να δούμε τι θα δείξουν οι πρώτες έρευνες. Και μετά να κρίνουμε. Και το λέω και επανέρχομαι συνεχώς στις έρευνες, γιατί ξέρετε, δέχονται μεγάλη κριτική οι δημοσκοπήσεις στις μέρες μας. Αλλά είναι το μόνο πραγματικό εργαλείο που έχουμε για να μπορούμε να προχωράμε σε συμπεράσματα για το που βρίσκεται, όχι μόνο στην πολιτική, και εταιρικά που βρίσκονται πράγματα αυτή την εποχή. Δηλαδή, δεν έχουμε άλλο εργαλείο για να μπορέσουμε να μετρήσουμε με ασφάλεια. Αυτό, η αίσθηση που λένε ορισμένη, η μυρωδιά, η εγώ γυρίζω στα καφενεία.
0: Ναι, και αυτό, και με όσους μιλάω 6 στους 10 λένε αυτό,
2: Εντάξει, πώς το λένε, είναι η ασφαλής μέθοδο παραπλάνησης των ιδίων.
0: Ναι. Θα σας πω όμως το επιχείρημα, κύριε Παπαχατζή, και σίγουρα θα το έχετε ακούσει, δεν είμαι ο πρώτος που θα σας το λέω, ότι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι είναι το μοναδικό εργαλείο που μπορεί να μας δώσει μια εικόνα, είναι και το αντεπιχείρημα κάποιων που θεωρούν ότι οι εταιρείες προσαρμόζουν δημοσκοπήσεις στα μέτρα κάποιων για να κάνουν πλήση εγκεφάλου, μόνο και μόνο επειδή είναι το μοναδικό εργαλείο που δημιουργεί μια έτσι πιο σαφή εικόνα για το που κατευθύνονται οι κοινωνίες.
2: Γι' αυτό και λέω επανειλημμένα ότι πρέπει να προσέχει ο κόσμος ποιες εταιρείες. Είναι εύκολο να τις βρεις. Δηλαδή, οι εταιρείες που ανήκουν στην Ένωση... στην Πανελλήνια Ένωση Δημοσκοπικών Εταιριών, λειτουργούν με συγκεκριμένες μεθοδολογίες, όλες τους οι έρευνες είναι στη διάθεση ελεκτικών αρχών της ίδιας της Ένωσης, να δουν αν τα data που έχουν μαζέψει είναι όντως αυτά που έχουν βγάλει. Όσες είναι εκτός, είναι σαφώς πιο επίμονες στο τι μεθοδολογία, τι έχουν κάνει.
0: Ο Θεός βοηθός.
2: Κάτι που πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί πολλές φορές θα μας τρελάνουνε. Άλλα λένε την Δευτέρα, άλλα λένε την Τρίτη.
0: Ναι,
2: κάθε
0: ναι.
2: δημοσκοπική έχει δική της μεθοδολογία.
0: Ναι.
2: Άρα δεν πρέπει να συγκρίνεις μία έρευνα που κάνει η δημοσκοπική του Κώστα τη Δευτέρα με μία έρευνα που κάνει η δημοσκοπική του Κώστα του Παναγιώτη την Τετάρτη. Μπορεί να έχουν αποκλείσει αυτές τις δύο. Πρέπει να συγκρίνεις για να καταλαβαίνεις τι γίνεται τις έρευνες της κάθε δημοσκοπικής διαχρονικά. Δηλαδή η GPO, τι έλεγε το Γενάρη, τι έλεγε το Φλεβάρι, τι έλεγε το Μάρτι. Έτσι βγαίνεις, βγάζεις το συμπέρασμα. Δεν μπορείς να συγκρίνεις την GPO με τη μέτρο ανάλυσης. Είναι λάθος σύγκριση.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Πρέπει να συγκρίνεις μόνο την GPO σε σχέση με τις 5, 6, 7 τελευταίες δημοσκοπίες στην GPO. Ναι, μην τα ανακατεύουμε όλα, λέτε και. Ναι,
2: ακριβώς. Από την άλλη, βλέποντας όλες τις έρευνες, βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάποια παγκόσμια συνωμοσία. Δηλαδή, πάνω κάτω με μικρές αποκλίσεις, ξέρουμε πού είναι τα κόμματα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε που είναι και ως προς την πρόθεση και ως προς την εκτίμηση ψήφου. Δεν υπάρχει κάποια παγκόσμια συνωμοσία όλων των εταιριών, κάποια πανελλαδική, να κατευθύνει τον πολίτη.
0: Ναι. Επίσης, κύριε Παπαχατζή, είμαι σίγουρος ότι θα έχετε ακούσει, θα έχετε διαβάσει, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό που λένε αρκετοί, ότι ο Μητσοτάκης βολεύεται με κάθοδο, με την κάθοδο Κασιδιάρη, γιατί πάντα, όπως λένε αυτοί οι συγκεκριμένοι που λένε αυτό, θα κόψει ψήφους από το Σαμαρά, άρα δεν θα έχει, άρα θα πάει χαμηλά και ο Σαμαράς και βολεύεται ο Μητσοτάκης, και μέχρι που έχουν πει ότι μπορεί να βρουν και κάποιο παραθυράκι για να αφήσουν με παρέμβαση, εννοείται τώρα αυτά είναι σενάρια που λέμε, έτσι, μπορεί ενδεχομένως και επιστημονικής φαντασίας, να αφήσουν παραθυράκι να κατέβει ο Κασιδιάρης, γιατί βολεύεται η κυβέρνηση λόγω Σαμαρά. Έχετε κάποιο σχόλιο σε αυτό ή...
2: Αυτό είναι όχι τραβηγμένα τα μαλλιά.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι τα ξενίζουσαν και τα μαλλιά, τον αφήνει στον φαλακρό τον άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αρχικά να δούμε το βασικό, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάποιο συγγενικό χώρο με τον Κασιδιάρη. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος ψηφοφόρος που θα πει «Α, τι να ψηφίσω, Νέα Δημοκρατία ή Κασιδιάρη». Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να χάσει να κερδίσει από αυτή την έννοια από τον κύριο Κασιδιάρη.
0: Ναι.
2: Από την άλλη, το να χάσει ψήφους από το Σαμαρά για να πάρει τον Κασιδιάρη, ποιο το όφελο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
2: Να χάσει ψήφους από το Βελόπουλο για να
0: ότι δεν θα ψηλώσει, ότι δεν θα ψηλώσει ιδιαίτερα ο Σαμαράς. Ναι. Αλλά ναι, και εγώ δεν πάω να το καταλάβω.
2: Δεν ψηλώνει η Νέα Δημοκρατία από αυτό. Δεν ψηλώνει η Νέα Δημοκρατία από το να μετακινηθούν ψήφοι μεταξύ άλλων κομμάτων. Ένα κόμμα ψηλώνει όταν το ψηφίζεις.
0: Ναι.
2: Όχι όταν ψηφίζεις ένα άλλο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι φοβερά τραβηγμένα τα μαλλιά η όλη αυτή η ιστορία και όχι απλά δεν βγάζει νόημα για μένα, δεν έχει καμία λογική βάση.
0: Ναι.
2: Αλλά αρισκόμαστε στην Ελλάδα στο να προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σενάρια συνωμοσίας.
0: Πάντα. Θεωρητικά και καθαρά υποθετικά, κύριε Παπαχατζή, θεωρείτε ότι υπάρχουν ψηφοφόροι, έστω αυτοί που δεν είχαν πάει να ψηφίσουν το 23 ή και κάποιοι που πήγαν ενδεχομένως και ψήφισαν ότι τους κατέβηκε την τελευταία στιγμή στο κεφάλι. Θεωρείτε ότι υπάρχει μια μερίδα ψηφοφόρων που αν κατέβει ο Σαμαράς είχαν αποφασίσει, μάλλον ήταν πιο ζεστοί να τον ψηφίσουν, και οι ίδιοι αυτοί ψηφοφόροι που φαινόντουσαν πιο ζεστοί να πάνε στο κόμμα Σαμαρά, να ψηφίσουν μάλλον το κόμμα Σαμαρά, θα πούν τώρα ξαφνικά «Α, αν κατέβηκε ο Κασιδιάρης, προτιμάμε να ψηφίσουμε Κασιδιάρη». Επίσης μου φαίνεται λιγάκι.
2: Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει, και αυτό είναι πολύ προσωπική άποψη, δεν ξέρω αν και εκεί υπάρχει επικάλυψη. Και γιατί το λέω αυτό συγκεκριμένα.
0: Δηλαδή, ναι.
2: Να θυμίσουμε ότι η σύλληψη της Χρυσής Αυγής έγινε την εποχή που ήταν πρωθυπουργός Σαμαράς.
0: Σωστά.
2: Και ο Σαμαράς είχε κάνει ανοιχτή κόντρα με την Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω λοιπόν αν αυτοί οι δύο χώροι μεταξύ τους, δηλαδή αν κάποιος που είναι ψηφοφόρος του Κασιδιάρη συμπάθησε τόσο του Σαμαρά που λέει αυτό δεν είχε κανένα Κασιδιάρη.
0: Όχι, ένα λεπτό. Δεν λέω για ψηφοφόρος του Κασιδιάρη. Ένα λεπτό, κύριε Παπαχατζή, λέω. Είμαι εγώ.
2: Εννοείται. Και πάλι την ίδια απάντηση θα σας δώσω.
0: Ναι. Εγώ το ερώτημα, ίσως εγώ δεν το έθεσα σωστά. Είμαι εγώ π.χ. ήμουν ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, δεξιά. Αλλά έχω οργιστεί για τον Α ή Β λόγο από το Μητσοτάκη. Με κούρασε, με αγανάκτησε, με. Όχι, και θέλω μεγάλη, να ψηφίσω κάτι άλλο.
2: Είναι μεγάλη διαδρομή αυτή.
0: Ναι, είναι και θέλω να ψηφίσω διαδρομή. Κάτι άλλο. Και από λέω, θα ψηφίσω Σαμαρά. Μου φαίνεται πιο δεξιό κόμμα Σαμαρά.
2: Από το 41% που ψήφισε το 23 Νέα Δημοκρατία,
0: ναι.
2: Το να ψηφίσουν κάποιοι Σαμαρά έχει νόημα.
0: Ναι.
2: Το να ψηφίσουν κάποιοι Κασιδιάρη δεν προκύπτει από κάπου.
0: Μου απαντήσατε. Και συμφωνώ μαζί σας. Και συμφωνώ μαζί σας. Μου απαντήσατε. Άρα δεν ταιριάζουν. Και γι' αυτό συμφωνώ και εγώ το ερώτημα. Βολεύεται ο Μητσοτάκης, μου ακούγεται λίγο, εμένα τουλάχιστον λίγο κωμικό. Τώρα εντάξει.
2: Εγώ μπορώ να το πω λίγο πιο σχήμα για εσάς. Είναι αστείο.
0: Είναι αστείο. Μάλιστα. Ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπαχατζή. Από όσα είπαν οι πολιτικοί αρχηγοί και όσα προλάβατε ή διαβάσατε ή ακούσατε ή προλάβατε, τέλος πάντων, να διαβάσετε ή να ακούσετε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εάν σας ρωτούσα, πιστεύετε βγήκε κάποιος νικητής έστω στα σημεία, είτε είναι μεγάλο κόμμα είτε μικρότερο κόμμα?
2: Λοιπόν, τι συμβαίνει παραδοσιακά στη ΔΕΘ. Παραδοσιακά στη ΔΕΘ η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, ανάλογα τις εξαγγελίες που έχει κάνει, έχει μια πολύ, πολύ μικρή, ένα πολύ μικρό όφελος.
0: Ναι.
2: Γιατί κυρίως το όφελος έρχεται όταν αρχίσει ο κόσμος να βλέπει τα χρήματα στην τσέπη του, έτσι να το πούμε απλά. Ναι. Όταν οι εξαγγελίες αρχίζουν να εφαρμόζονται. Ναι. Άρα συνήθως όσοι ανακοινώνονται στη ΔΕΘ, το αντίκτυπο αρχίζει να έρχεται από Φλεβάρι, Μάρτι και τα λοιπά, Γενάρη, αλλά έχει το όφελος. Συνήθως η ΔΕΘ όφελος έχει αντιπολίτευση. Αυτό που παρατηρήσαμε στη φετινή ΔΕΘ, τουλάχιστον στις πρώτες δημοσκοπήσεις που έχουν βγει, είναι ότι όχι μόνο η αντιπολίτευση, όλο το πολιτικό σύστημα είναι μετακίνητο αυτή τη στιγμή στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση. Δηλαδή η μόνη αλλαγή που έχουμε από τον Ιούνιο μέχρι τώρα που μιλάμε στην πρόθεση ψήφου του κόσμου είναι η κατάρρευση της κυρίας Χαριστιανού.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει καμία άλλη αλλαγή.
0: Μάλιστα. Άρα το λέω εγώ έτσι λίγο, ας το πούμε απλά και τσουβαλιαστά, είτε ό,τι είπαν, ό,τι και αν είπαν στη ΔΕΘ, είτε είπαν είτε δεν είπαν, δεν άλλαξε τίποτα, τουλάχιστον στα πρώτα κόμματα, στα μεγάλα. Δεν δημιούργησε κάποια έτσι...
2: Όχι, ναι. Και νομίζω ότι υπήρχε και κόσμος που πρέπει και αυτή είναι η απορία μου για, για τις εξαγγελίες ειδικά του κυρίου Τσίπρα. Υπήρχε και κόσμος που πρέπει να λίγο να φρενάρισε προς τον κύριο Τσίπρα μετά από το τόσο σπάταλο, να πω, πρόγραμμα το οποίο έβγαλε.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Τσίπρας εμένα με έχει, πώς να το πω τώρα, δεν με έχει προβληματίσει, με έχει λίγο μπερδέψει. Ναι. Δηλαδή έκανε ένα rebranding στη λογική ότι μετακινείται προς τη μετριοπάθεια, φεύγει δηλαδή από τον αριστερό χώρο για να πάει προς την κέντρο αριστερά, αλλά στην πορεία, δηλαδή από την ανακοίνωση του κόμματος και μετά, αισθάνομαι ότι ό,τι κάνει πολιτικά και επικοινωνιακά είναι πράγματα τα οποία τον επιστρέφουν στη φυσική του θέση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή στη θέση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό με έχει μπερδέψει στο ποιο κοινό τελικά είναι αυτό το οποίο στοχεύει.
0: Ναι.
2: Να το δούμε, Κυριακή κοντή γιορτή σε μερικούς
0: μήνες. Κοιτάξτε, εξ αρχής είχαμε λύσει με κάποια στελέχη της, που ήταν πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα και μου είχαν πει, το λέω κύριε Παπαχατζή, όσο πιο απλά γίνεται, για να γίνει και κατανοητό σε αυτούς που μας ακούνε, ότι θα έλεγε ό,τι έλεγε, ο πρώτος από τους πρώτους μάλλον στόχους του ήταν να μην τρομάξει πάλι το κεντροδεξιό ακροατήριο.
2: Τους κεντρώους, όχι το κεντροδεξιό.
0: Ναι, τους κεντρώους. Σωστά. Να μην τρομάξει αυτούς τους ανθρώπους. Ότι αν έρθει θα είναι ο μπαμπούλας, θα είναι αυτό. Ναι. Ίσως εκεί να έγινε το μπέρδεμα που λέτε.
2: Το τρόμαξε όμως. Δηλαδή οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ τρόμαξαν τους κεντρώους.
0: Ναι. Και γι' αυτό λέτε ότι επιστρέφει στη φυσική του θέση, γιατί τελικά δεν μπορεί να κάνει αυτό, να προσπαθεί να υποκρίνεται κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι.
2: Αυτό το βλέπουμε και από τις δημοσκοπήσεις. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας έχει ένα δικό του προσωπικό κοινό, το οποίο δεν σταμάτησε να τον υποστηρίζει μετά το 23. Και το οποίο αποτυπωνόταν σε διάφορες έρευνες όλο το διάστημα που απήχε. Δηλαδή στο ότι φύγησε καταλληλότητα για πρωθυπουργία και τα λοιπά, σε έρευνες που το έκανε ήταν εκεί, ήταν στο 14, 15%, 16%. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα είναι ότι έχει μέχρι στιγμής, όπως φαίνεται, μια αδυναμία να πείσει άλλα κοινά πέρα από τα κοινά των προσωπικών ψήφων του κυρίου Τσίπρα. Το κοινό των μισθών ψηφοφόρων του, έτσι να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο είναι στο 14-15%.
0: Κατάλαβα.
2: 16%. Ίσως αισιόδοξα, αλλά βλέπουμε ότι έχει βάλει ένα ταβάνι εκεί και δεν λέει να ξεκολλήσει προς τα πάνω.
0: Ναι. Δεν μπορεί να πάρει από άλλα κοινά πλην του δικού του προσωπικού κοινού, λέτε, έτσι. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Κατάλαβα.
2: Αν η αίσθηση μου είναι ότι προσπαθούν να παίξουν τη στρατηγική της δεύτερης κάλπης, όπου λέει τι η στρατηγική της δεύτερης κάλπης, λέει ότι το κόμμα που θα είναι δεύτερο στις δεύτερες εκλογές είναι αυτό το οποίο θα πάρει την, εφόσον έχουμε δεύτερες εκλογές, θα πάρει την εντός εισαγωγικών αντιμισθωτική ψήφο. Δηλαδή θα έχει όλη τη δυναμική να πάει κι άλλος κόσμος να τον ψηφίσει. Ως στρατηγική την καταλαβαίνω.
0: Έχει μια λογική
2: απλά,
0: αυτό. Ναι, ναι,
2: το θέμα
0: αλλά
2: είναι από ποια αφετηρία ξεκινάς. Είναι άλλο να ξεκινάς από μια αφετηρία 15%, είναι άλλο από μια αφετηρία 18% από τις πρώτες εκλογές. Εγώ βλέπω αυτή την αδυναμία. Βλέπω την αδυναμία δηλαδή να ψηλώσει πάνω από αυτό το 15-16%.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Η κυρία Καρεστιανού, η εκτίμησή σας, κύριε Παπαχατζή, είναι ότι θα συνεχίσει να πέφτει, να χάνει σε ποσοστά στις δημοσκοπήσεις?
2: Έγινε εσύ ως φέτος 50. Κάνω αυτή τη δουλειά κάτι λιγότερο από 30 χρόνια. Δεν έχω ξαναδεί κόμμα να κάνει τα πράγματα τόσο λάθος και τόσο γρήγορα λάθος.
0: Ναι.
2: Δεν έχει που να πάει πιο χαμηλά. Δηλαδή η κυρία Καρεστιανού ξεκίνησε με μια προσωπική δυναμική που να ανακοινώσει το κόμμα στο 25%, προσωπική δυναμική, ως Καρεστιανού.
0: Ναι.
2: Βγήκε ένα κόμμα που κατευθείαν τοποθετήθηκε στο 13-14% και κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να είναι στο 3%.
0: Ναι. Κατορθώματος πρόκειται, έτσι όπως το θέτετε, ναι.
2: Είναι κατόρθωμα.
0: Ναι.
2: Είναι κατόρθωμα γιατί κατάφερε να έχει θολό μήνυμα από την αρχή, να κλείνει πολύ περισσότερο δεξιά από ότι το ενδυνάμει κοινό την περίμενε, να δημιουργηθούν όλοι ως αυτός ο ντόρος με τα στελέχη που έφευγε το ένα μετά άλλο με το καλημέρα. Σας λέω, μου κάνει φοβερή εντύπωση το πόσα πολλά λάθη έκανε τόσο γρήγορα.
0: Επειδή, κύριε Παπαχατζή, η πολιτική επικοινωνία είναι κατεξοχήν το αντικείμενό σας, σωστά?
2: Ναι.
0: Τι εκτιμάτε ότι φταίει? Η απειρία της, οι συνεργάτες της, ότι μπήκε σε ένα χώρο που δεν ήξερε καν πώς να λειτουργήσει και αυτοί τους οποίους συμβουλεύτηκε ή εμπιστεύτηκε ήταν ακόμα χειρότεροι από την ίδια για να τη συμβουλέψουν?
2: Εγώ θεωρώ ότι ήταν ανέτοιμοι πολύ τους.
0: Ανέτοιμοι, ναι.
2: Δεν υπήρχαν άνθρωποι που ξέραν να στείλουν και να τρέξουν ένα κόμμα. Δεν υπήρχε από την αρχή μια πηξίδα για το τι θέλουν να κάνουν, που θέλουν να πάνε.
0: Ναι.
2: Και αυτό φάνηκε. Δεν υπήρχαν ξεκάθαροι ρόλοι. Φάνηκε πολύ έντονα αυτό από την αρχή.
0: Μάλιστα. Με ρωτάει κάποιος ακροατής.
2: Η κυρία Καρεστιανού, ξέρετε, είναι από τα κόμματα. Υπάρχουν δύο ειδών κόμματα. Υπάρχουν κόμματα τα οποία για να μπορέσουν να πάνε καλά στις εκλογές πρέπει να έχουν το χρόνο εκείνο για να παρουσιάσουν στελέχη, πρόγραμμα κτλ. Άρα χρειάζεται να υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στην ίδρυσή τους και τις εκλογές, όπως το κόμμα του κ. Τσίπρα. Υπάρχουν και κόμματα που το μέγιστο που μπορούν να πάρουν είναι με εκλογικό συνδυασμό. Δηλαδή να ανακοινώσουν την ίδρυση του κόμματος ένα μήνα πριν τις εκλογές. η κυρία Καρυφιανού ήταν από αυτά, είναι από αυτά τα κόμματα και ως αντισυστημικό κόμμα.
0: Ναι.
2: Όλο αυτό που έγινε τότε με τον κύριο Καραχάλιο την ανάγκασε να βγει στο ξέφωτο πιο νωρίς ίσως από ό,τι η ίδια περίμενε.
0: Ναι. Και ήταν και ανέτοιμη και άμαθη να βγαίνει στο ξέφωτο, στο πολιτικό ξέφωτο, και γι' αυτό ήρθε το ένα πάνω στο άλλο.
2: Γιατί πολλοί κόσμος νομίζουν ότι είναι απλό να κάνεις ένα κόμμα.
0: Ναι, ναι.
2: Χρειάζεσαι πρόγραμμα. Χρειάζεσαι ανθρώπους. Χρειάζεσαι 300-400 που ψηφίσουν από την Ελλάδα. Χρειάζεσαι να ξέρεις σε ποιους πολίτες απευθύνεσαι. Άρα το πρόγραμμά σου, η ιδεολογική σου κατεύθυνση, αυτά που λες, να μην προσπαθούν να ψαλέψουν από παντού. Και τίποτα. Αλλά να έχεις ένα στόχο. Όλα αυτά εμένα εγώ δεν τα είδα στην κυρία Καριστιανό το καλημέρα. Συν όλο αυτό το μπάχαλο να πω μεταξύ των στελεχών της και τις κόντρες που ξεκίνησαν from day one.
0: Ναι, ναι.
2: Που λένε και στο χωριό μου.
0: Μάλιστα. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, δύο τελευταία ερωτήματα θέλω σύντομες απαντήσεις, είναι από ακροατές. Το πρώτο.
2: Ναι, ναι.
0: Με ρωτάει ένας ακροατής, με ρωτάει να σας ρωτήσω. Επειδή μπήκατε στη διαδικασία να λέτε για νούμερα, ο κύριος Σαμαράς, πού τον τοποθετείτε σε νούμερο, ρωτάει ο κρατής. Τι νούμερο βλέπετε να παίρνει στις εκλογές?
2: Εμένα με μπερδεύει. Εγώ δεν θα πάρω ξενευτό αν πάρει 2,5, δεν θα πάρω ξενευτό αν πάρει και 4.
0: Ναι. Άρα βλέπετε ταβάνι το 4. Ανάμεσα.
2: Νομίζω πως ναι.
0: Ταβάνι το 4. Ναι.
2: Ναι. Σύμφωνα με αυτά που, που βλέπουμε στις μετρήσεις σήμερα, έτσι.
0: Ναι. Ναι.
2: Να το ξαναπώ αυτό.
0: Ναι, αλλά τι μπορεί να αλλάξει, μπορεί κύριε Παπαχατζή να αλλάξει κάτι τόσο θεαματικά, λέω εγώ τώρα, στο κόμμα Σαμαρά και να φτάσει στο 10% ξαφνικά?
2: Όχι, στο 10% ναι. Δεν μπορεί να φτάσει.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ένα κόμμα αν είναι στο 3,5-4 δεν μπορεί να πάει στο 5-6.
0: Κατάλαβα. Πάντως τώρα το βλέπετε ταβάνι στο 4. Ναι, ναι.
2: Ταβάνι στο 4. Θεωρώ πως ναι.
0: Μάλιστα. Και το δεύτερο ερώτημα από κρατή είναι ποιον εκτιμάτε, ποιο κόμμα εκτιμάτε ότι βολεύει περισσότερο η καθυστέρηση διεξαγωγής των εκλογών, σε εισαγωγικά το καθυστέρηση, γιατί ο Μητσοτάκης εξ αρχής έλεγε ότι θα γίνουν την άνοιξη. Δηλαδή, ποιο κόμμα θεωρείτε ότι το βολεύει που οι εκλογές θα γίνουν πιθανότατα Μάρτιο ή Απρίλιο?
2: Αυτό πήγα να σας πω, ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση. Οι εκλογές γίνονται στην ώρα του.
0: Αυτό λέω. Γι' αυτό είπα σε εισαγωγικά το καθυστέρηση.
2: Έτσι. Τα περισσότερα κόμματα λένε ότι τα βολεύει το ίδιο. Δηλαδή, ναι. Ο Τσίπρας ότι θα φροντίσει να πάρει.
0: Εσείς τι λέτε, δεν με ενδιαφέρει τι λένε τα κόμματα, εσείς τι λέτε.
2: Θα.
0: Ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι όλα και κανένα. Δηλαδή, όσο καθυστερούν πάντα οι εκλογές, οι εξελίξεις είναι πάντα γραμμικές. Δεν είναι γραμμικές ποτέ, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν από τώρα μέχρι τις εκλογές. Δεν το ξέρουμε. Έτσι. Οπότε πάντα είναι ένα ρίσκο όταν καθυστερούν οι εκλογές. Όμως επειδή κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή δεν έχει το ποσοστό που θέλει, δηλαδή ούτε η Νέα Δημοκρατία έχει το ποσοστό που θέλει, ούτε ο κ. Τσίπρας έχει το ποσοστό που θέλει, ούτε το Πασόκ έχει το ποσοστό που θέλει. Έτσι. Νομίζω ότι και οι τρεις τους ωφελεί αυτή τη στιγμή στη λογική ότι μπορούν να προσπαθήσουν να έχουν το ποσοστό που θέλουν πλησιάζοντας τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Ακούστε, ακούγεται λίγο διπλωματική απάντηση, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή,
0: ναι,
2: δεν έχω
0: ναι.
2: Να σας πω ξεκάθαρα ένα κόμμα.
0: Όχι, όχι, δεν, εγώ δεν την άκουσα πραγματικά, το λέω, δεν την άκουσα καθόλου διπλωματική. Ήταν, φάνηκε σε κάποιους διπλωματική, αλλά είπατε επιχείρημα. Δεν είπατε μόνο το αυτό, είπατε και επιχείρημα.
2: Ναι.
0: Για να το περάσετε έτσι. Λοιπόν, κύριε Παπαχατζή, σας είχα πει ότι θα σας ρωτήσω και για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι η μεγάλη σας αδυναμία, όπως είναι τη δική μου.
2: Ναι, τώρα.
0: Δεν προλαβαίνουμε τώρα να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, αλλά θα μιλήσουμε
2: καλύτερα,
0: μία από τις επόμενες μέρες να δούμε και το παιχνίδι απόψε. Να δούμε αν θα πάρουμε την κρύα μας ή αν θα χαμογελάσουμε μετά από καιρό, και θα μιλήσουμε μία από τις επόμενες μέρες για τον Ολυμπιακό. Όχι για πολιτικά, μόνο για τον Ολυμπιακό, αν δεν έχετε αντίρρηση.
2: Με χαρά να το κανονίσουμε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Εγώ προσωπικά τη ευχαριστήθηκα πραγματικά μαζί σας, κύριε Παπαχατζή.
2: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο επικοινωνιολόγος Παναγιώτης Παπαχατζής. Παραδίδουμε σκυτάλι στο Δελτίο Ειδήσεων. Στο Διονύση Στεφανόπουλο, κάνει ό,τι θέλει. Ακολουθεί Προκόπης Κόγκος. Θυμίζω, τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Να είμαστε καλά στη μία η ώρα. We'll be right back.
11: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909

0: 5, Πάτρα και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
1: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, 9 λεπτά μετά τις 2 στον Πελοπόννησο, σε FM 103,9 για να σας κρατήσουμε όμορφη αθλητική συντροφιά με το εντός εκτός έδρας.

και σήμερα στην τροφιά μας τον Διονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές. Και φυσικά κοντά μας έχουμε και το χορηγό μας, την σχολή Ναύαγος Ουστικής Dolphins Bay, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει, γιατί η θάλασσα δεν είναι μόνο για διακοπές, μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις και το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Μπορείς λοιπόν να μπεις στο patraslifeguards.gr για να δεις λεπτομέρειες, να κάνεις εγγραφή και να αποκτήσεις πιστοποιημένο δίπλωμα ναυαγός hosty, όπως επίσης και πιστοποιημένο δίπλωμα οδηγού ταχύπλοου σκάφους. Υπάρχει εκπαίδευση, πιστοποίηση και νέες ευκαιρίες για να μπεις δυναμικά στον κόσμο της θάλασσας. patraslifeguards.gr.

Πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας, μιας επικαιρότητας που έχει σημαντικό. Είναι Τετάρτη σήμερα. Έχει αθλητικό, όχι αθλητικό, έχει μπασκετικό χρώμα. Είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΟΚ, του Βαγγέλη Αγγελιόλη. Θα έχουμε Κώστα Λαμπρόπουλο σε λίγο για να μιλήσει, να μας πει για τα αυτά που έχει πει. Νομίζω ακόμα δεν έχει τελειώσει, οπότε πάντως έτσι οι πρώτες τοποθετήσεις που έχουν βγει από τη συνέντευξη τύπου είναι χύμαρος, μιλάει με όλα, μιλάει για σύστημα, μιλάει για οικονομική. Μέχρι το 2030 είναι εξασφαλισμένη οικονομικά λόγω των χορηγιών. Πάρα πολλά θέματα και θα τα πούμε με Κώστα Λαμπρόπουλο. Πάμε λίγο ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά και που η Παναχαϊκή ανακοίνωσε χτες, τα είπαμε, για τον Τζοζέ Νταμάκ, ένας Καμερουνέζος μέσος, ο οποίος είναι ένας παίκτης με παραστάσεις της Super League 2 και θεωρητικά είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει στην γάμα εθνική κατηγορία. Ένας παίκτης ο οποίος, από ό,τι έτσι λέει το σκάουτινγκ, έχει αρκετά πολύ καλά αποτελέσματα στο κομμάτι του ανασταλτικού. Ένας ποδοσφαιριστής που νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ το συγκρότημα του Σπύρου Αντωνόπουλου, ο οποίος είπαμε θα παίξει το φιλικό με τον Εθνικό, αντί για Σάββατο πήγε Κυριακή. Υπήρχε ένα θέμα με το γήπεδο, τελικά στο γήπεδο του Ταύρου βρέθηκε η χρυσή τομή. Ένας Εθνικός ο οποίος είναι αρκετά δυνατό, θα είναι ένα καλό τεστ, μια δυνατή πρόβα general για την Παναχαϊκή, ώστε να κάνει τις δοκιμές του ο Αντωνόπουλος και να παρουσιάσει μια Παναχαϊκή όσο το δυνατόν πιο έτοιμη στο μάτς που έρχεται την επόμενο Σαββατοκύριακο με τον Πανεγιάλιο για την πρεμιέρα της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Έχει μπει και ο Ναμπής προπονήσης, ο Καμερουνέζος έκανε αυτή κανονικά και τη Δευτέρα και την Τρίτη προπόνηση, οπότε έχει πάρει και αυτός μια μυρωδιά. Πιθανότατα θα πάρει και αυτός λίγο χρόνο συμμετοχή στο μάτς με τον Εθνικό και το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Από ό,τι μου έλεγαν το πρωί, ίσως σήμερα ανακοινωθεί οι κάρτες διαρκείας για να μπορέσουν έτσι να οι φίλοι να προμηθευτούν τις κάρτες διαρκείας και το σημαντικό επίσης είναι ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για το Σπύρο Αντωνόπουλο, όλοι είναι διαθέσιμοι και φυσικά να πούμε ότι από τη Δευτέρα οι προπονήσεις, όπως έχει γράψει η Πελοπόννησο, από τις 15 Σεπτέμβρη οι προπονήσεις έχουν μεταφερθεί πλέον στο κήπεδο του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκεί θα γίνουν όλη την ομάδα και εκεί θα γίνουν νομίζω και την επόμενη εβδομάδα. Οπότε πλέον κάτι έκλεισε για επανασπορά το κήπεδο της Αγίας και είναι λογικό να υπάρχει άλλη έτσι ημερομηνία για την δράση, για την προετοιμασία των κοκκινόμαυρων.

Αν η ώρα συνεχίζεται, ο Πανεγέλιος και ο Ατρόμητος έχουν μπει στην τελική ευθεία της δικής τους προετοιμασίας για τον αγώνα που θα γίνει το Σάββατο στα προσφυγικά στις 7 το απόγευμα. Θα υπάρχουν και βραβεύσεις στην Αλάπα, βλέπαμε στις πρώτους κόρους, και κάποιοι πιθανόν τιμηθεί και ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης, και θα έχουμε και κάποιες εκπληξούλες, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Θα τα δούμε όλα αυτά και την επόμενη εβδομάδα. Πάντως ο Ατρόμητος θέλει να πάρει την νίκη προκειμένου να μπορέσει έτσι να διεκδικήσει, να ξεκινήσει με το δεξί τη σεζόν. Έχει δώσει ένα μάτς φυσικά εκτός για το κύπελο, εκεί που σ' άρεσε το ΑΟ Λεβάντε στη Ζάκυνθο. Θέλει να ξεκινήσει και με το δεξί το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι και να πάρει και την καλύτερη όθηση φυσικά ο Ατρόμητος εν όψη της δικής του πρεμιέρα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Για τον Πανεγέλιο μαθαίνω ότι ίσως υπάρχουν μεταγραφικές προσθήκες. Μαθαίνω ότι κάποιος παίκτης δοκιμάζεται, έτσι λένε τα ραντάρ. Τώρα αν δοκιμάζεται για το Γενάρη, αν δοκιμάζεται για αργότερα, δεν έχουμε ακόμα να το πει. Κάποιος παίκτης έχει συμμετάσχει στις προπονήσεις, δεν ξέρω ακόμα λεπτομέρειες, θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.

Αυτά λοιπόν σε επίπεδο ποδοσφαίρου και γάμα εθνικής. Έχουμε δράσει φυσικά και σε πιο χαμηλές κατηγορίες. Έχουμε την ΑΧΑΕΚΗ να ανακοινώνει την απόκτηση παίκτη για το φετινό πρωτάθλημα. Ανακοίνωσε την επιστροφή του Τσεκούρα για την φετινή σεζόν. Ο Κώστας Τσεκούρας, ο οποίος πέρσι είχε παίξει την ΑΧΑΕΚΗ με όχι τόσο πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, η ΑΧΑΕΚΗ ανακοίνωσε λοιπόν την επιστροφή του, ένας παίκτης που έχει εμπειρία και παραστάσεις και θα βοηθήσει την ομάδα. Μια ΑΧΑΕΚΗ που όλο και ενισχύεται και νομίζω ότι θα είναι από τις ομάδες που θα κάνουν έτσι κάτι καλό στο πρωτάθλημα. Να δούμε λοιπόν το τι μπορούμε να δούμε φέτος με τη Θύελλα, να είναι πάρα πολύ δυνατή, και να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες.

Μια και λέμε για τοπικό, να πούμε ότι το Πάτρε ανακοίνωσε τη συνεργασία του σε επίπεδο ακαδημιών με τον Παναθηναϊκό. Μια σημαντική κίνηση που δείχνει γενικά ότι η διοίκηση του Πάτρε θέλει να ασχοληθεί και λίγο πιο στοχευμένα στο θέμα των ακαδημιών. Ανακοίνωσε λοιπόν τη συμφωνία της Μπέγκιν στο δίκτυο των σχολών ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και όπως λέει ότι, χαρακτηριστικά ότι δεν αποτελεί το μοναδικό βήμα εξέλιξης. Ο Σύλλογος ανακοίνωσε ότι προχωρά και αντιδράσει του αγωνιστικού τάπητα στην καταστάση του με νέο τάπητα 7ης γενιάς. Μια αναβάθμιση προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες προπόνησης και αγώνων για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Ότι σε επίπεδο ποδοσφαίρου και στο pelop.gr είναι εδώ και λίγες ώρες και οι συνεντεύξεις που μας δώσε στην πρεμιέρα της εκπομπής του Σπύρου Αντωνόπουλου, ο τεχνικός του Μεναχαϊτής. Μιλάει λοιπόν, υπάρχει όλη η συνέντευξη εκεί μέσω του YouTube, μπορείτε να τη δείτε αναλυτικά, όπως και οι δηλώσεις, η συνέντευξη του Άγγελ Δανίλη, του Προέδρου της Ψυχαγίας, που χτες μας μίλησε για όλα και ήταν αποκαλυπτικός για πάρα πολλά πράγματα. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, ευρωπαϊκό παιχνίδι για το Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια, ένα μάτς που σαφώς και η ελληνική ομάδα θέλει να πάρει την νίκη.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 2:20 το Magenta Sport, το πρώην Cosmote TV. Magenta Sport 2 λοιπόν, για τους φίλους που θα το δουν, που θέλουν να το δουν.

0: Επειδή έχουμε πολλά μπασκετικά, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε τη βόλτα μας. Κώστα, έχουμε Κώστα Λαμπρόπουλο κοντά μας για να μας πει για τα όσα υπόθηκαν και δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί κιόλας, να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Όχι, Προκόπη, δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Σε εξέλιξη, οπότε κάνω κι εγώ μια μικρή πάψη. Φαντάζομαι θα χάσω κι εγώ κάποια κομμάτια, αλλά τουλάχιστον αξίζει να πούμε στους αγροτές μας τι έχει υποθεί μέχρι τώρα από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τον Βαγγέλη Λιόλιο. Σε αυτή την συνέντευξη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στα γραφεία της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, ήταν ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά την ανωδική πορεία όλα αυτά τα χρόνια υπό την προεδρία του που έχει το ελληνικό μπάσκετ, από τις εθνικές ομάδες και τις μεγάλες κατηγορίες μέχρι τις μικρότερες κατηγορίες, και το αναπτυξιακό πρόγραμμα για το οποίο είπε ότι δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, στο προηγούμενο καθεστώς. Οπότε υπάρχει μια δεκαετία κενού, την οποία αυτή τη στιγμή στην ουσία πρέπει να διαχειριστεί η σημερινή διοίκηση της Ομοσπονδίας. Ανέφερε ότι η Ομοσπονδία από οικονομικής πλευράς ήταν ένα αεροσκάφος, ένα αεροπλάνο το οποίο έπεφτε και το οποίο σώθηκε την τελευταία στιγμή, και σήμερα έχει μια οικονομική ευρωστία με τους χορηγούς που έχει και λειτουργεί. Είπε ότι τα έβαλε με ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα, και τα έκοψε όλα σε αυτό το σύστημα. Και προφανώς αυτό το σύστημα τώρα είναι εκείνο το οποίο του κάνει τις επιθέσεις τις οποίες βλέπουμε. Αποκάλυψε ότι αν δεν καθαρίσει το μπάσκετ δεν πρόκειται να φύγει. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν προετοιμάζει μια διάδοχη κατάσταση, αλλά δεν αποκλείεται με κάποιο τρόπο να τον δούμε και για μια ακόμα θητεία στην Προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Είπε ότι είχε το δικαίωμα να ήταν πρόεδρος στον Προμηθέα, αλλά ήταν δική του επιλογή προσωπική να μην παραμείνει πρόεδρος στον Προμηθέα. Ανέφερε ότι η οικονομική βιωσιμότητα της Ομοσπονδίας είναι κλεισμένη μέχρι το 2030. Μίλησε για ότι η διαιτησία έχει κάνει βήματα μπροστά, η ελληνική διαιτησία, και από ό,τι καταλαβαίνω προφανώς έχει κάποιους άσους στο μανίκι του για την υπόθεση της κατηγορίας από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την διαμάχη που υπάρχει με τον Μαρούση. Είπε ότι θέμα χρόνου είναι τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διάστημα, όλα αυτά να ξεκαθαρίσουν από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Είπε για το οικονομικό. Βλέπω ότι έχουν μπει στη δικασία ερωτήσεων, βλέπω, Κώστα.
1: Ναι, είναι μια πολύ ωραία συζήτηση, μια πολύ ωραία διαδικασία.
0: Εντάξει, Κώστα, θέλω το σχόλιο σου, έβγαλε ανακοίνωση και ο ΨΑΤ.
1: Εμείς θα θέλαμε να ήμασταν εκεί, Προκόπη, σίγουρα, και εμείς είμαστε μέλη του ΨΑΤ και εμείς θα θέλαμε να είμαστε εκεί. Αλλά νομίζω ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι ήταν εκείνοι οι οποίοι επιλέγησαν για αυτή την, ας το πούμε, κάπως διακαναλική συνέντευξη τύπου περισσότερο. Συνέντευξη και όχι συνέντευξη τύπου, το ξεκαθάρισε αυτό ο Βαγγέλης Λιόλιος. Δεν πρόκειται για συνέντευξη τύπου, είπε, είναι μια συνέντευξη όπως εκείνη που είχε δώσει και ο κύριος Σαλαφούζος πριν από λίγο καιρό σε δημοσιογράφους, συναδέλφους.
0: Πάντως έχει σηκωθεί σκόνη, γιατί ο ΨΑΤ έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι δεν έχει γίνει έτσι, ότι θα έπρεπε και άλλοι δημοσιογράφοι να μπορούν να, είναι, να συμμετάσχουν, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αυτή είναι η άποψη του ΨΑΤ. Εγώ καταλαβαίνω, κατανοώ το σκεπτικό της από την άλλη πλευρά της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Σου λέω και εγώ θα ήθελα να ήμουν εκεί και εσύ θα ήθελα να ήσουν εκεί. Βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε εκεί γιατί είμαστε εδώ τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά εντάξει, κοιτάξτε να δεις, δεν είναι κάποιος τυχαίος δημοσιογράφος, ας πούμε, ο Βασίλης Κουντής, έτσι, ή ο Γιώργος Τραπεζανίδης, είναι από τους κορυφαίους δημοσιογράφους στο μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες. Είναι και πιο παλιοί και από εμάς.
0: Λοιπόν, πάμε άλλο μπασκετικό, γιατί υπάρχει σήμερα ντέρμπι 8 η ώρα στο Προμηθέας Πάρκ, ένα παιχνίδι σημαντικό. Όχι ότι κρίνεται κάτι με την έννοια του κυπέλου, θα πάρει το κύπελο η Α ή Β ομάδα, αλλά ένα παιχνίδι το οποίο θα μας βοηθήσει. Και θέλω και μετά το σχόλιο σου για την νίκη του. Ήθελα να ξεκινήσει ανάπαλα με τον Προμηθέα, την ανδρική ομάδα που πήρε και κέρδισε χτες την Βιέννη. Ό,τι θέλεις, Κώστα.
1: Ας το πάμε χρονικά. Το απόγευμα στις 8, καταρχήν το απόγευμα προηγείται ένα φιλικό παιχνίδι του Έσπερου, της αθλητικής Ένωσης Λάφκου Έσπερου Ρόβα, με τον Κόρυβο, έτσι, στο κλειστό γυμναστήριο Κρεατών. Το επίσημο παιχνίδι είναι αυτό για το κύπελο στις 8 στο Προμηθέας Πάρκ, Προμηθέας 2014 Απόλλωνας. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. El Clásico νωρίς έστω και για το κύπελο θα τραβήξει πολύ κόσμο, νομίζω θα είναι γεμάτο το κύπελο. Θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για το ποιοι θα μπουν μέσα. Θυμίζω ότι οι δύο ομάδες είχαν κοντραριστεί πέρσι στα play-off της National League 1, εκεί όπου ο Προμηθέας είχε σκουπίσει τον Απόλλωνα στη σειρά αγώνων και τον είχε αποκλείσει προώρα από το όνειρο της ανόδου στην Elite League. Τελικά κατάφερε η Ένωση, ήταν αυτή που πήρε το εισιτήριο. Πολύ καλό παιχνίδι, κύπελο είναι, όποιος και να κερδίσει, εντάξει, σίγουρα οι εντυπώσεις μετρούν, αλλά όποιος και να κερδίσει δεν θα κατακτήσει και την Ευρωλίγα, έτσι. Ή όποιος χάσει δεν έρχεται η καταστροφή του κόσμου. Θα δούμε το βράδυ βέβαια ποιος θα κερδίσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο μπασκετικό έχουμε, κάτι άλλο? Όχι.
1: Αύριο είναι λοιπόν το παιχνίδι του Προμηθέα,
0: ναι,
1: με την Κορφέζε, ομάδα από τη Μάνισα της Τουρκίας. Ο Προμηθέας, σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτή τη σειρά αγώνων, Προκόπη, όπως τα είχαμε πει και χθες και προχθές, σε αυτή τη σειρά αγώνων κερδίζεις, προχωράς, κερδίζεις, προχωράς. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Μάλιστα, έχει αύριο αγώνα.
1: Μέχρι να φτάσει την Κυριακή, αν κερδίσει και την Κορφές, να διεκδικήσει το εισιτήριο. Το ένα είναι το εισιτήριο που δίνει πρόκριση στη φάση των ομίλων του BCL.
0: Μάλιστα. Οπότε Κώστα, πρέπει να κερδίσει αύριο και μετά έχει η Παρασκευή ή Σάββατο.
1: Θα ήθελα λίγο να παρακολουθήσω και τη συνέντευξη του Βαγγέλη Γιώργη, γιατί νομίζω αυτή την ώρα μιλάει και για την υπόθεση, για τα μηνύματα που.
0: Ωραία, Κώστα,
1: κατηγορήθηκε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έγινε, σε αφήνω, Κώστα. Θα μιλήσουμε. Να σε καλά. Ακούσαμε λοιπόν, πέρα μια πρώτη ιδέα πέρα το ρεπορτάζ του μπάσκετ, τι είπε ο κύριος Λιόλιος, τα τι λέει μάλλον ακριβέστερα. Είπε, λέει, τα έβαλα με το σύστημα και που τα έλεγχε, τα έκοψα όλα και για αυτόν τον λόγο δέχομαι όλο αυτό τον πόλεμο που δέχομαι. Και είπε και για την εθνική ομάδα που ρωτήθηκε ότι από την πρώτη στιγμή είχε το μυαλό του τον Βασίλη Σπανούλη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής και είμαι, λέει, ικανοποιημένος για την επιλογή μου. Σαφώς και έχει κάνει λάθη που ρωτήθηκε και σαφώς και έχω κάνει, αλλά προσπαθούμε τέλος πάντων για το καλύτερο δυνατό. Θα έχουμε ρεπορτάζ και στο pelop.gr αργότερα, υπάρχει μια πρώτη εικόνα και θα έχουμε ρεπορτάζ και στο βρεανό φύλλο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, η ώρα πάει 2:30 και πάμε σιγά σιγά να αλλάξουμε. Έχουμε μπάσκετ και στο δεύτερο μέρος. Έχουμε και ποδόσφαιρο, έχουμε πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
3: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι
3: για μαθητές που τα θέλουν όλα σε κάθε ηλικία.
2: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
3: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
2: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
3: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
6: Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο και πάμε να προχωρήσουμε στο ρεπορτάζ. Είπαμε το πρώτο κομμάτι ποδοσφαιρικά δρόμενα, να πούμε και μπασκετικά. Έχουν σε εξέλιξη συνέντευξη του Βαγγέλη Λιώδη, πήραμε μια γεύση, πήγε ο Κώστας Λαμπρόπουλος, μας είπε ορισμένα πράγματα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να μείνουμε στον μπάσκετ, θα κατέβουμε κάποιες κατηγορίες πιο κάτω. Θα πάμε στον τεχνικό της Παναχαϊκής, τον Θανάση Λιώνα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, για να μας πει γιατί η Παναχαϊκή φέτος φέρα το ποδοσφαιρικό και στο μπασκετικό τμήμα της. Έχει βάλει ψηλά τον πύχη, απέκτησε Αμερικάνο παίκτη, νομίζω να κάνω για πρώτη φορά, θα μας τα πει ο coach καλύτερα, και έχει βάλει το στόχο της για να κάνει κάτι παραπάνω στην National League 1. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιώνα, από τον Πελοπόννησο.
1: Καλησπέρα, χαίρετε και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε πρώτο ερώτημα σε ό,τι έχει να κάνει με τους στόχους. Η ομάδα ανέβηκε λοιπόν με το σπαθί της, με την αξία της, πήγε μετά μπαράζ ανόδο την National League 2, πήρε το εισιτήριο με την απώλεια που υπήρχαν, τα κενά που προέκυψαν, και φέτος τι θέλει να πετύχει στην National League 1.
1: Κοιτάξτε, η άνοδος της Παναχαϊκής είναι ένα γεγονός το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα. Τα τελευταία 30 χρόνια δεν είχε τέτοια διάκριση η μπασκετική Παναχαϊκή, να βρίσκεται δηλαδή στην National League 1, στην παλιά Β' Εθνική δηλαδή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το γεγονός αυτό από μόνο του είναι ένα σπουδαίο κίνητρο για την ομάδα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε όλοι ότι η κατηγορία αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι θα έλεγα και πιο δύσκολη και από τις πιο πάνω κατηγορίες. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, καλές ομάδες, καλά ρόστερ. Εμείς λοιπόν ως νεοφώτιστοι, αυτό που έχουμε ως πρώτο στόχο είναι να οργανωθούμε έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κατηγορίας, να οργανωθούμε όχι μόνο αγωνιστικά και σε επίπεδο οργάνωσης staff, ανθρώπων που είναι κοντά στην ομάδα, και σε δεύτερο σημείο να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία να είναι άκρως ανταγωνιστική, η οποία μέσα στην Αγιά να μην χάνει παιχνίδι, να μην χάσουμε κανένα παιχνίδι. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια καλή πορεία. Θεωρώ ότι μπαίνοντας στην κατηγορία, βλέποντας τη δυναμικότητα των ομάδων, βλέποντας το μπάσκετ που παίζεται στην κατηγορία, σιγά σιγά θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι, και φιλοδοξούμε να έχουμε μια πορεία καλή, μια καλύτερη πορεία από το στόχο της παραμονής. Αυτό άλλωστε θέλει και η διοίκηση, και γι' αυτό ενίσχυσε την ομάδα όσο μπορούσε, και με ξένο παίχτη και με τις
0: μεταγραφικά. Αυτό ήθελα να πω. Πείτε μου λίγο, η απόκτηση Αμερικάνου του Τότ είναι η πρώτη Αμερικάνος του μπάσκετ?
1: Νομίζω ότι στην ιστορία της Παναχαϊκής ίσως είναι ο πρώτος Αμερικάνος, δεν θυμάμαι, δεν θα με βρείτε.
0: Έχουν παίξει Σέρβοι, Βόσνοι, Μαυροβούνοι, έχουν παίξει, αλλά Αμερικάνος.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ο πρώτος. Είναι η πρώτη προσθήκη Αμερικάνου, νομίζω, στην νεότερη ιστορία της Παναχαϊκής. Η διοίκηση λοιπόν μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Πήρε αυτή την απόφαση να ενισχύσει την ομάδα. Επιλέξαμε έναν παίχτη ο οποίος είναι ένα παιδί 24 χρονών, ο Τζέιλεν Τότ, ο οποίος έπαιζε την περσινή χρονιά στην πρώτη κατηγορία στο NCAA, στο Appalachian State. Νομίζω ότι θα είναι ένα παιδί το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ από ό,τι δείχνει. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει στη θέση του 1 και στη θέση του 2. Και από εκεί και μετά, ξέρετε ότι παίζουν πολλά πράγματα ρόλο για την ποιότητα, για αυτό που θα μας προσφέρει ένας ξένος παίκτης. Το πόσο γρήγορα θα ενσωματωθεί στην ομάδα, το πόσο θα εγκληματιστεί με τους συμπαίκτες του, το πόσο εύκολα θα προσπαθήσει να γίνει χρήσιμος κτλ. Φιλοδοξούμε όμως, επειδή ξέρουμε και έχουμε ψάξει αρκετά για τον παίχτη αυτόν, ξέροντας ότι είναι πολύ καλός αθλητής και πολύ καλός άνθρωπος, Αυτά να γίνουν γρήγορα για να μπει γρήγορα στο κλίμα της ομάδας και να μας βοηθήσει ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Έχει τελειώσει το κομμάτι του ρόστερ, έχει τελειώσει με τη μεταγραφή του Τζέιλεν Τότ. Οι προσθήκες ή μπορούμε να δούμε κάτι ακόμα, coach?
1: Όχι, αυτή την, με το ξεκίνημα και μέχρι την νέα μεταγραφική περίοδο που δεν ξέρω τι μπορεί να μας επιφυλάξει, γιατί όπως σας είπα, θέλουμε να δούμε την ομάδα μπαίνοντας στο πρωτάθλημα, να δούμε πώς θα ανταποκριθεί κτλ. Το ρόστερ μας έχει ολοκληρωθεί πλέον. Νομίζω ότι είμαστε πλήρεις σε όλες τις γραμμές. Κρατήσαμε αρκετά παιδιά την περσινή χρονιά, το περσινό κορμό μας. Παιδιά τα οποία πάλεψαν και ανέβασαν την ομάδα στην κατηγορία. Προσθέσαμε αρκετούς έμπειρους αθλητές, δυο τις έμπειρους αθλητές. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο να αισθανόμαστε ότι είμαστε δυνατοί. Όμως, αυτά ξέρετε είναι στη θεωρία και στις προετοιμασίες. Πρέπει να το δείξουμε και μέσα στο γήπεδο αυτό και εκεί ρίχνουμε όλο το βάρος.
0: Πιστεύετε ότι το γεγονός ότι φέτος θα υπάρχουν αρκετά έτσι, τοπικά ντέρμπι, μια κατηγορία με έντονο πατρινό χρώμα, είναι ο Απόλλωνας, μια ιστορική ομάδα της Πάτρας, είναι ο Προμηθέας 14, δεν ξεχνάω, είναι η Αχαγιά 82, δεν ξεχνάω κάτι από τις ομάδες. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ συχνά έτσι, τοπικά ή γειτονικά ντέρμπι. Τι σημαίνει?
1: Σίγουρα αυτό θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων της περιοχής μας, των μπασκετικών φιλάθλων της περιοχής μας, αρκετά τοπικά ντέρμπι με καλές ομάδες και οι τέσσερις ομάδες της Πάτρας θεωρώ ότι είναι αρκετά ισχυρές, θα είναι αρκετά καλές, θα διεκδικήσουν θέσεις και ανυπομονούμε και εμείς γι' αυτό, γιατί είναι ένα κίνητρο για όλους μας αυτό, και για τους παίκτες και για τους προπονητές και για τον κόσμο. Θεωρώ ότι φέτος θα προσελκύσει πολλούς φιλάθλους, τα ντέρμπι αυτά. Θα δούμε καλό μπάσκετ, θα δούμε αγώνες δυνατούς, με ένταση, με πίεση, και πιστεύω ότι θα έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον ο χειμώνας για τις ομάδες αυτές και για τους φιλάθλους.
0: Μάλιστα. Με τους φιλάθλους, μια και το είπατε, ο κόσμος Παναχαϊκής έχει διαχρονικά δείξει ότι στηρίζει, πέρα από το ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Έχω έρθει αρκετές φορές πέρσι, το έχω δει. Πιστεύω ότι και φέτος θα έχει ζεσταθεί, γιατί και τις κάρτες διαρκείας που ανακοίνωσε το τμήμα μπάσκετ για να στηρίξει. Γενικά έχετε οργανωθεί και στην επικοινωνία, βλέπω κάτι βήματα γίνονται. Νομίζω ότι προσπαθείτε να ανεβάσετε τον πύχη και το level όλης της και εξωστρέφειας, έτσι.
1: Για να ανέβει μια ομάδα επίπεδο, πρέπει πρώτα να στηρίζεται σε καλές βάσεις. Οι βάσεις λοιπόν είναι η οργάνωση σε αυτά τα θέματα, στην οργάνωση των ανθρώπων που δουλεύουν για την ομάδα, που δουλεύουν για την εξωστρέφεια της ομάδας, που δουλεύουν για την οργάνωση των τμήματων. Νομίζω ότι εκεί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την διοίκηση της Παναχαϊκής. Αυτό φέρνει αποτελέσματα, φαίνεται, και φιλοδοξούμε να δείξουμε και εμείς αυτή την άνοδο αγωνιστικά. Τώρα, όσον αφορά για τον κόσμο της Παναχαϊκής, το ξέρουν όλοι αυτό, ότι ο κόσμος μας είναι ο έκτος παίκτης μας, είναι αυτός που μας πρόχνει, μας σωθεί, μας βοηθάει. Τον ευχαριστούμε πολύ συχνά και πυκνά για αυτή τη βοήθεια, και γι' αυτό λέω ότι ο βασικός στόχος μας, που είναι η υπεράσπιση του κάστρου μας στο γήπεδο στην Αγιά, θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρα που έχουμε όλοι, και πιστεύω ότι αυτό θα μας δώσει το κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, δεν ξέρω αν είστε αρμόδιος ή όχι στις ακαδημίες του μπάσκετ. Υπάρχει εκεί υλικό, υπάρχουν παιδιά που έρχονται και τα οποία μπορούν πορεώντας του χρόνου να βοηθήσουν την αντρική ομάδα? Τι βλέπετε εσείς? Έχετε μεγάλη εμπειρία, πολλά χρόνια coach.
1: Και εκεί γίνεται πραγματικά μεγάλη προσπάθεια φέτος. Ξέρετε, ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση των παιδιών των ακαδημιών είναι πολύ μεγάλος. Υπάρχουν σωματεία στην Πάτρα όπως ο Απόλλωνας, ο Προμηθέας. Στην γειτονιά μας είναι ο Αιώλος, είναι η ΕΑΠ. Σωματεία τα οποία έχουν την ιστορία τους και προσελκύουν πολλά παιδιά. Φέτος λοιπόν η διοίκηση της Παναχαϊκής έκανε και μια καινούργια προσπάθεια. Ανέλαβε ως υπεύθυνος των ακαδημιών ο γνωστός Αλέκος Παλιδωρόπουλος, ένας προπονητής με πολύ μεγάλη εμπειρία και, στον τομέα και στον τομέα των ακαδημιών, και πιστεύω ότι ξεκινώντας εκεί, πηγαίνοντας πάλι σε αυτό που έλεγα πριν, ότι χρειάζεται οργάνωση σε όλα τα τμήματα η Παναχαϊκή, και πιστεύω λοιπόν ότι θα υπάρξει ανωδική πορεία των ακαδημιών, υπάρχουν παιδιά, όμως πάντα πρέπει να κοιτάμε το καλύτερο και να προσπαθούμε ιδιαίτερα στην Παναχαϊκή να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Εκεί αποσκοπεί και, όπως σας είπα, η πρόσληψη του Αλέκου του Πολιδωρόπουλου στους υπεύθυνους των ακαδημιών. Νομίζω ότι θα είναι και εκεί μια χρονιά η οποία θα παρουσιάσει η πρόοδο μεγάλη Παναχαϊκή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κρατάμε αυτά, coach. Ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία. Το έχουν ανάγκη το αχαϊκό μπάσκετ να είναι όσο το δυνατόν ψηλότερα, έτσι. Σε όλες.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μετά το ρεπορτάζ. Η συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλου νομίζω συνεχίζεται. Να πούμε ότι πριν από λίγο διέρευσε ότι απομακρύνει το ενδεχόμενο για το Super Cup του μπάσκετ που είναι προγραμματισμένο να γίνει εδώ και μέρες στη Ρόδο 26-27 Σεπτεμβρίου, στην άλλη εβδομάδα, επειδή στο νησί υπήρχαν τα κρούσματα γραφτερίτιδας και για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού και για την ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Υπάρχει σκέψη από τον Ισάκη να μεταφέρει το Super Cup από τη Ρόδο σε άλλη περιοχή της Ελλάδας, και μια έδρα που όντως εξετάζεται είναι αυτή της Αθήνας. Ακούστηκε το όνομα του Ηρακλείου, δεν έχει ακουστεί κάτι για Πάτρα, που έχει το Τόφαλος που θα μπορούσε και κοντά στην Αθήνα είναι να πέσει στο τραπέζι. Θα το δούμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η λύση της Ρόδου που έχει εδώ και καιρό ανακοινωθεί φαίνεται να απομακρύνεται.

φτάσει για τον μπάσκετ. Ακούσαμε και τον τεχνικό της Παναχαϊκής, τον Θανάση Λιώνα. Να πάμε στο χώρο του βόλεϊ, εκεί όπου το απόγευμα η ΕΣΠΕΠ έχει τις κληρώσεις σε τοπικό επίπεδο για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Έχουμε επίσης για την εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών που επέτυχε σπουδαία νίκη και χθες μετά από την νίκη επί της Σλοβενίας κέρδισε η εθνική ομάδα 3-1 τη Σουηδία. Με δύο νίκες έχει αρκετές πλέον πιθανότητες για να πάρει την πρόκριση 16 του Eurovolley. Θα παίξει αύριο με τη Σλοβακία, η οποία μέχρι στιγμής είναι χωρίς νίκη στο όμιλο που είναι η εθνική. Αν κερδίσει και αύριο, τότε 99,9% παίρνει την πρόκριση τους 16. Θυμόμαστε πριν από λίγες μέρες η εθνική βόλεϊ γυναικών είχε κατακτήσει, είχε βρεθεί στους 8 και μάλιστα τερμάτισε στην 6η θέση της Ευρώπης. Και η εθνική βόλεϊ, αν τα καταφέρει να πάει στους 16, είναι μια σημαντική διάκριση που θα δείχνει ότι κάτι γίνεται θετικό και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Να πούμε ότι η χθεσινή επιτυχία έχει πατρινό χρώμα. Ο πατρινός ακραίος Αλεξάνδρος Δράπτης ήταν μια ακόμη φορά από τους κορυφαίους και βοήθησε ώστε να έρθει αυτή η νίκη με 15 κερδισμένους πόντους, με καλά στατιστικά, με μπλοκ, με υποδοχή να βοηθάει. Και απομένει να δούμε τι θα γίνει αύριο 5 το απόγευμα από την ΕΡΤ 2. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών βαδίζει στον δρόμο των γυναικών.

Σήμερα Τετάρτη υπάρχει και δράση και για το κύπελο Ελλάδας και έχουμε και σήμερα και αύριο αναμετρήσεις.

Για να μην ξεχωρίζει, είναι το Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο, με ένα παιχνίδι που σίγουρα είναι από αυτά τα οποία θα δουν αρκετοί. Να σας πω λοιπόν και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Έχουμε λοιπόν 3 ώρα σε λίγη ώρα το Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ, 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό και τα δύο το Sky, το ευρυδικό κανάλι του Sky. Σε 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός από το Sky και τις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ σε μετάδοση από το Open TV. Και υπάρχουν και αύριο 2 αναμετρήσεις, Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο.

Λοιπόν, να πω και ένα άλλο θέμα που έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα της συμμετοχής ή όχι του Γιάννη Αντετοκούμπο στα παιχνίδια της Εθνικής στα παράθυρα της FIBA. Όπως λέει εδώ, βλέπω στις δηλώσεις που μεταφέρουν οι συνάδελφοι που είναι σε συνέντευξη τύπου, ότι ο Γιάννης αναφέρει, λέει, ότι είναι ένα φαινόμενο, αγαπάει πάρα πολύ την Εθνική και πάντα είναι εδώ. Εδώ και 2-3 χρόνια, λέει, το NBA έχει αλλάξει για πισόρους για την ασφάλεια και την ασφάλεια την καλύπτει, λέει, η FIBA. Σε συγκεκριμένους παίκτες με ιστορικό τραυματισμό θέλει έξτρα ασφάλεια και την πληρώνει η Ομοσπονδία. Είναι, λέει, νούμερο άνω του 100 εκατομμυρίου ευρώ και την πληρώνουμε κανονικά κάτι το απαιτούσε το NBA. Τώρα τελευταία μίλησα με τον Γιάννη. Ο Γιάννης ήθελε να έρθει στο τελευταίο παράθυρο, υπήρξε επικοινωνία, αλλά είχε ένα θέμα. Είχε να παίξει μεγάλο διάστημα και γι' αυτό ήθελε προστασία και κατέληξε λέγοντας ότι θα ήθελε να παίξει και να έχει ένα τραυματισμό και να έχανε τη χρονιά. Γι' αυτό το λόγο δεν έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι. Δεν είναι θέμα μη πληρωμής της ασφάλειας που πληρώνει, είναι θέμα προστασίας της υγείας του Γιάννη Αντετοκούμπο.

Έχει πάρα πολλά πει ο Βαγγέλης Λιόλιος. Θα υπάρχουν στο pelop.gr λίγο αργότερα και γενικά έχει ζουμί. Νομίζω θα υπάρχουν συζητήσεις για τα όσα είπε ο πατρινός πρόεδρος της ΕΟΚ. Στον χώρο του πόλο δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, με την έννοια ότι συνεχίζει την προετοιμασία της οι τέσσερις ομάδες της Πάτρας, λέω τέσσερις γιατί βάζω και τις άλλες την Α2, οι δύο ομάδες του ΝΟΠ, οι δύο ομάδες της ΝΕΠ. Η γυναική ομάδα της ΝΕΠ ξεκινά νωρίτερα την παρουσία της στα επίσημα παιχνίδια, γιατί η Α2 ανδρών και γυναικών ξεκινάει αργότερα ξεκινάει τον Νοέμβριο η Α2 πόλο των ανδρών και τον Ιανουάριο η Α2 πόλο των γυναικών, οπότε υπάρχει ακόμα δρόμος για την ομάδα του ΝΟΠ, ενώ η ομάδα, η γυναική ομάδα της ΝΕΠ στην Α1 θα παίξει το άλλο Σάββατο, βγήκε η πρεμιέρα στις 7 το απόγευμα με αντίπαλο την Ηλιούπολη. Πολύ σημαντικό μάτς για την ομάδα του Γιώργου Τσόκα στην πρεμιέρα της στη φετινή Water Polo League Women, όπως λέγεται.

Λοιπόν, μια και πάμε στο φινέλ, να πούμε ότι δεν θα τα πούμε αύριο και μεθαύριο, Πέμπτη και Παρασκευή θα είμαι εκτός πόλης και γι' αυτό δεν θα τα πούμε, οπότε το δικό μας νέο ραντεβού πηγαίνει για την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, εκεί που θα έχουμε να πούμε και για το φιλικό της Παναχαϊκής, θα έχουμε και το Super Cup Ατρόμητος Πανεγιάλιος με την παρουσία του κύριου Βρούτσι, που εκτός απρόβλου είναι να έρθει το Σάββατο στην Πάτρα. Έχουμε διάφορα να συζητάσουμε, θα είναι πλούσιο το ρεπορτάζ και με το Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε τότε αναλυτικά. Λοιπόν, από το Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ, τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου.

0: 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
3: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ, 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα, άνοιξε το και ανακάλυψε το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος, την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ, Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Κάθε μέρα 3 με 4 το μεσημέρι, το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Εδώ που η μπάλα καίει.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στο Πελοπόννησο FM 103,9 στη νέα μεγάλη συχνότητα του ραδιοφώνου.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή στο 90. Είμαι ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου. Όπως πάντα μαζί μας ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

πάντα μαζί μας ο μεγάλος μας υποστηρικτής, Κοτσόνη Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές σε Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Με 24-ωρη εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-323-669 και 6932-759-112.

πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Έχουμε πάρα πολλά σήμερα. Έχουμε Europa League, πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό. Έχουμε κύπελο League Face. Θα τα αναλύσουμε όλα μαζί την επόμενη ώρα. Θα δώσουμε λίγο βάρος σήμερα στον Ολυμπιακό, όπως είναι προφανές, και μετά θα πούμε και για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

κρίσιμη η σημερινή ημέρα για τον Ολυμπιακό. Φιλοξενεί σήμερα την Γιαγκελόνια στις 10 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος θέλει να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από τον Όφη σε ένα μάτς πάρα πολύ σημαντικό. Όχι ότι δεν ήταν αν δεν είχε έρθει ήττα από τους κριτικούς, αλλά υπάρχει αλλαγή προπονητή, το κλίμα που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες είναι έκθλιθμο έτσι κι αλλιώς. Θα ήταν σημαντικό γιατί είναι ένα μάτς που ο Ολυμπιακός το έχει κυκλώσει από την αρχή για να πάρει τους τρεις βαθμούς. Όμως με όλα αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες θα είναι καταστροφικό πραγματικά να μην έρθει η νίκη σήμερα.

Το θέμα στον Ολυμπιακό είναι ότι πρέπει να βγει από όλη αυτή την κατάσταση που τον περιβάλλει τις τελευταίες εβδομάδες και να προχωρήσει, και το σημερινό μάτς είναι κομβικότατο, θα έλεγα. Ένα μάτς καθόλου εύκολο κόντρα σε μια ομάδα που μπορεί να δέχεται εύκολα γκολ, αλλά σκοράρει κιόλας. Είναι πολύ γρήγορη επιθετικά η Αγγελόνια, δεν πρέπει να την υποτιμήσεις. Fun fact, σας έχω ότι η Αγγελόνια είναι 9 μάτς αίτητη στην Ευρώπη εκτός έδρας, και αυτό κάτι δείχνει. Ενδεικτικά να σας πω ότι έχει ισοπαλία μέσα στη Rangers, ισοπαλία μέσα στην Alkmaar και νίκη μέσα στη Φιωρεντίνα.

Στον Ολυμπιακό υπάρχει γκρίνια. Μην ξεχνάμε ότι έχει έρθει η ισοπαλία με το Βόλο, έχει χάσει από τον Όφι στο Καραϊσκάκης. Έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει με την αλλαγή του προπονητή. Τα επιφωνήματα υπέρ του Μεντιλίμπαρ από την Κερκίδα. Το σημερινό μάτς δεν χωράει να μην το κερδίσει. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το τρίποντο. Η συμβουλή μου είναι ο κόσμος να έχει λίγο υπομονή με την ομάδα. Το ζήτημα στον Ολυμπιακό είναι να μην πέσει στην παγίδα και δεχτεί αυτός πρώτο γκολ. Είναι τέτοιο το timing που είναι τόσο εύθραστο που το άγχος και η ένταση θα γιγαντωθούν αν γίνει αυτό. Ενδεικτικό της όλης κατάστασης που υπάρχει στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι η μεταγραφή που έγινε στα ΦΟΡ. Θα τα πούμε σε λίγο για το συγκεκριμένο κύριο. Και η ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Η ανακοίνωση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και καυστική, αναφέροντας συγκεκριμένα όταν ο Ολυμπιακός μας χρειάζεται, οι προσωπικές πίκρες ή ανησυχίες παραμερίζονται. Είναι κάτι που αναφέρεται μέσα σε μια τεράστια ανακοίνωση στην προσπάθεια συσπήρωσης του φιλάθλου κοινού. Να την πούμε λίγο. Η οικογένεια του Ολυμπιακού ξεκινάει το ταξίδι στο Europa League. Όσες διαφωνίες και να έχουν κάποιοι φιλαθλοί μας είναι αποδεκτές, και οι εκδηλώσεις αγάπης για πρόσωπα που πρόσφεραν τα μέγιστα επίσης. Αυτό πάει προφανώς για τα επιφώνηματα υπέρ του Μεντιλίμπαρ. 102 χρόνια τώρα μάθαμε στα δύσκολα να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και να στηρίζουμε την ομάδα μας στο μέγιστο βαθμό. Αυτό πρέπει να κάνουμε και να γυρίσουμε σελίδα. Η εσωστρέφεια τρέφει τους αντιπάλους και όσους θέλουν με ψέματα και παραμύθια να διχάσουν τον κόσμο μας. Είμαστε σίγουροι ότι αύριο όλο το γήπεδο θα είναι ο 12ος παίκτης. Όταν ο Ολυμπιακός μας χρειάζεται, οι προσωπικές πίκρες ή ανησυχίες παραμερίζονται. Φυσικά, αν κάποιος φίλαθλος έχει φτάσει σε επίπεδα απογοήτευσης που δεν αντέχει άλλο να έρχεται στο γήπεδο, μπορεί άμεσα να επιστρέψει στο διαρκείας του και να αποζημιωθεί. Σίγουρα κάποιος άλλος Ολυμπιακός θα θέλει να βρεθεί στη θέση του. Όμως είμαστε βέβαιοι ότι όλοι θέλουν να είναι δίπλα τους στον δαυτοστεφωνωμένο έφηβο. Τον τελευταίο μήνα προχωρήσαμε σε διορθωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, τεράστιες επενδύσεις. Αλλάξαμε τη δομή της ομάδας και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να φτάσει η ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και σε μια ιστορική πορεία ξανά στην Ευρώπη. Αυτά λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακού. Πετάει και μια σποντίτσα έτσι για τους οπαδούς εκεί που λέει ότι όποιος φιλάθλος έχει φτάσει σε επίπεδο απογοήτευσης να επιστρέψει άμεσα τη διαρκεία του και να αποζημιωθεί. Η ανακοίνωση προσπαθεί να συσπηρώσει τον κόσμο εν ώψη της σημερινής πολύ κρίσιμης αναμέτρησης με τη Γιαγκελόνια.

Να πούμε ότι στη χθεσινή τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού υπήρξε αντιπροσωπεία οργανωμένων οπαδών, οι οποίοι πήγαν στο Ready και ζήτησαν τον double και μια πορεία στην Ευρώπη που θα είναι ιστορική. Αν θέλετε τη γνώμη μου, πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν πει πως αυτό τους δίνει παραπάνω βάρος και μερικοί αγχώνονται κιόλας. Πιο πολλοί οι Έλληνες που καταλαβαίνουν, τώρα ο ξένος τι να καταλάβει αν έρχεται ο παδός του Ολυμπιακού και κάθε παδός και του τι λέει. Δεν ξέρω αν θα βγει σε καλό μια τέτοια κίνηση. Θα δείξει σήμερα στο μάτς πως το πήραν οι ποδοσφαιριστές. Τώρα στα του Μάριους, το επώνυμό του δεν το λέω παιδιά, είναι γλωσσοδέτης, Μάριους θα τον λέω. Στα του Μάριους ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί από την Samsung Sport ο 28χρονος επιθετικός με αρκετά γκολ. Μιλάμε για έναν επιθετικό 1.90, ένα δυνατό επιθετικό, κυρίως center for περιοχής, αν και στο παιχνίδι του έχει ποικιλία, δηλαδή θα βγει έξω, θα ζητήσει την μπάλα, θέλει να την έχει στα πόδια του, θα την πάρει, θα την μοιράσει. Σε 119 συμμετοχές με την φανέλα της Samsunspor είχε 44 γκολ και 13 ασίστ, ενώ φέτος πρόλαβε μέσα σε 2 συμμετοχές να σκοράρει μία φορά.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε από τα ταμεία του 7 εκατομμύρια ευρώ συν 2 για να τον αποκτήσει. Έρχεται για να έχει ο Ιλγουαθήλ ακόμη μια λύση στο ελληνικό πρωτάθλημα και μετέπειτα να μπει και στην ευρωπαϊκή λίστα. Να θυμίσουμε ότι τώρα δεν μπορεί να προσθεθεί καθότι έχουν κλείσει τα περιθώρια. Από το Γενάρη μπορεί. Είναι λογικό η απόκτηση του Φόρ, το έλεγα και χθες, θα γινότανε, γιατί υπάρχει ο τραυματισμός του LKB, ο σοβαρός τραυματισμός του LKB που θα τον αφήσει 5 με 6 μήνες εκτός γηπέδου. Υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος στην αρχή ήταν εκτός ομάδας. Όταν τραυματίστηκε ο LKB τον ξαναβάλανε. Δεν είναι έτοιμος ακόμα, έχει να αγωνιστεί από την προετοιμασία και αυτό φάνηκε στο μάτς με τον Όφι. Οπότε ο Μάριος έρχεται να δώσει ανάσες στη Super League και ο Γιάρεμτσουκ να παίζει στην Ευρώπη πιο πολύ.

Πιθανή ενδεκάδα να πούμε. Ο Ιλγουασίλ θα αφήσει το 4-1-4-1, θα πάει σε ένα 4-3-3 με τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια. Ο έμπειρος κίπερ δεν βγαίνει. Τετρέδα στην άμυνα, ο Πέτερσεν, ο Ρέτσο, ο Πιρόλα και ο Τικνιζιάν ή ο Μπρούνο. Εδώ είναι 50-50. Και αυτό γιατί η Γιαγκελόνη είναι πολύ καλή επιθετικά, πολύ γρήγορη, και ο Τικνιτζάν είναι ένας πιο επιθετικός μπακ από ότι ο Μπρούνο. Οπότε εδώ σκέφτεται το τι θα κάνει ο Ελγουαθίλ. Στη μεσαία γραμμή Έσε, Πουέρτα και Φρόιλερ, με τον Έσε ως εξάρι να είναι ο συνδετικός κρίκος άμυνας και επίθεσης. Και τριάδα μπροστά, στα άκρα η Μάρτινς και Ζώτα, και στο φόρο Γιάρεμτσουκ.

Μαζί με τον Μάριους υπήρχε σκέψη να αποκτηθεί και Extreme, και αυτό σας το είχα πει εχθές. Δεν έγινε, αποφασίστηκε να μην γίνει. Πλέον δεν μπορεί να γίνει έτσι και αλλιώς μεταγραφή, το παράθυρο έκλεισε. Παρά μόνο ελεύθερους μπορεί να αποκτήσει ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν κάποια δυνατά ονόματα όπως του Σάντσο για παράδειγμα, αλλά δεν είναι πολλές πιθανότητες να πάει για Extreme τώρα. Η υπόθεση φαίνεται να βαδίζει προς τον χειμώνα, εκεί που θα πάει για αγορά ποδοσφαιριστή. Για να κλείνουμε μετά του Ολυμπιακού, στόχος του σήμερα η νίκη, στόχος του την Κυριακή η νίκη στη Λιβαδιά, να κάνει το 2-2 πριν τη διακοπή και να πάει με ηρεμία 3 εβδομάδες, μια μίνι προετοιμασία, Ελουαθήλ να μάθει τους ποδοσφαιριστές του, οι ποδοσφαιριστές του να μάθουν τον ίδιο, όλο το group να μάθει ο ένας τον άλλον, γιατί μιλάμε για ένα καινούριο group γεμάτο καινούριους ποδοσφαιριστές. Αυτά για τον Ολυμπιακό, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία για σήμερα. Φυσικά θέλουμε να νικήσει, είναι ελληνική ομάδα, θα βοηθήσει στη βαθμολογία της UEFA. Μακάρι να μπει με το δεξί ομάδα του Ελουαθήλ και να φέρει τους βαθμούς στην Ελλάδα.

Πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε το σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του UEFA Europa League. Την αυλή ανοίγει στις 8 παρατέταρτο η Ομόνια Λευκοσίας από την Κύπρο κόντρα στην Θέλτα και η Αραράτ Αρμενίας κόντρα στη Σπαρτάκ Πράγας. Και στις 10 έχουμε τον Ολυμπιακό με τη Γιαγκελόνια, την Άντερλεχτ με τη Λιόν, την Λεβερκούζεν με την Τσέλιετ, τη Σάντερλαντ με την Αλκμαρ, το μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς Μίλαν Μπενφίκα, Στουρμ Γκρατζ Ρένς, Χάπελ Μπερσεσβάρ, Δυναμό Κιέβου κλείνουν το σημερινό πρόγραμμα τα αύριο. Να τα πούμε αύριο, παίζει και όφι. Πάμε στο break μας, τα λέμε σε λιγάκι.

0: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
1: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
2: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
1: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
2: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
1: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
2: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο 90. Πάντα μαζί μας ο μεγάλος μας υποστηρικτής, Κοτσόνης Σπυρίδου Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές σε Πάτρα και όλη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-323-669 και 6932-759-112.

Είπαμε για Ολυμπιακό, πάμε στα εγχώρια. Έχουμε Κύπελλο Ελλάδας σήμερα. 3 η ώρα έχει ξεκινήσει το μάτς. Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 36ο λεπτό στο 0-0. 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό. 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Και στις 8 κλείνει την αυλαία το Ατρόμητος ΠΑΟΚ.

Επιστροφή στη Λεωφόρο για τον Παναθηναίκο ως φιλοξενούμενος κόντρα στην Κηφισιά. Θέλει το 2-2 ο Παναθηναίκος στο κύπελο. Θέλει να συνεχίσει νικηφόρα. Να θυμίσουμε ότι είχε αρχίσει με το δεξί κόντρα στην Νίκη Βόλου. Αναμένεται να δούμε νέα πρόσωπα. Ο Σαλάχ Εντίν συγκεκριμένα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Τριφυλιού, με μόλις 2 προπονήσεις αναμένεται όχι μόνο να παίξει αλλά να κάνει και ντεμπούτο από την αρχή, να ξεκινήσει βασικός, και αυτό γιατί ήρθε έτοιμος, έκανε προπονήσεις κανονικά με την Ρώμα και τα εργομετρικά του ήταν πάρα πολύ καλά, και είναι και λογικό να ξεκινήσει ο Μαροκινός, γιατί ο Κυριακόπουλος πρέπει επιτέλους να πάρει ανάσες, το παιδί παίζει ασταμάτητα από το καλοκαίρι.

Αρκετές αλλαγές αναμένεται να δούμε στην ενδεκάδα των Πρασίνων. Ο Τσάπρας στα δεξιά, μπορεί να δούμε το Γιάγκουσιτς, μπορεί να δούμε τον Μπελίστρι, μπορεί να δούμε το Ράστοντερ και φυσικά τους Κάτρι και Κοντούρι, καθότι μην ξεχνάμε ότι στο κύπελλο Ελλάδας μέσα οι ομάδες πρέπει να έχουν δύο ποδοσφαιριστές από το 2004 και μετά γεννημένους. Υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο να δούμε τον Μπινιάρη, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι ο Κάτρης και ο Κοντούρης ήταν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές του 2004 και μετά στην βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού.

σκληρή ομάδα η Κηφισιά, δεν θα είναι καθόλου εύκολο το σημερινό για τον Παναθηναϊκό. Μην ξεχνάμε ότι η Κηφισιά είναι μία από τις ομάδες που έχουν κόψει βαθμούς στην ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, το Τριφύλλι είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και με μία νίκη κάνει το μεγάλο βήμα για την τετράδα και το εισιτήριο απευθείας για τα προημιτελικά. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ντέρμπι αιωνίων στο κύπελο κόντρα στον Ολυμπιακό, οπότε σήμερα η νίκη είναι εξαιρετικά σημαντική ώστε να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας με 6 βαθμούς και να περιμένει να δουν τι θα κάνουν οι άλλοι.

Με τα γραφικά δεν είχαμε κάτι. Σας τα είπα και χθες, ο Παναθηναϊκός δεν θα έκανε κίνηση για κάποια τελευταία προσθήκη και δεν θα κάνει κιόλας από την αγορά των ελευθέρων. Η τελευταία του μεταγραφή είναι ο Σαλαχεντίν. Μιλάμε για το πιο γεμάτο ρόστερ στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται κάπου κάποια προσθήκη. Αυτό είναι το ρόστερ του. Διαμορφώθηκε, τελείωσε. Μέχρι το χειμώνα πορεύεται με αυτούς που έχει.

Το πρόγραμμα της ημέρας για το κύπελο κλείνει ο ΠΑΟΚ στις 8 στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Λίγες ημέρες μετά την νίκη του εκεί για το πρωτάθλημα, σε ένα διαφορετικό παιχνίδι τότε και λόγω των συνθήκων που υπάρχουν για κάθε ομάδα για την υποχρεωτική παρουσία δύο νεαρών ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα, αλλά και γιατί ο ΠΑΟΚ έρχεται από ένα θετικό αποτέλεσμα σε ντέρμπι και όλα κόντρα στον Άρη.

Το τρίποντο για τον ΠΑΟΚ είναι ο μοναδικός στόχος σήμερα. Το θέλει οπωσδήποτε, και αυτό γιατί στην πρώτη αγωνιστική του κυπέλου ήρθε ισόπαλος με τον Όφη στην Τούμπα 0-0, και τα δύο επόμενα παιχνίδια του είναι με ΑΕΚ και Καλαμάτα. Έχει το ντέρμπι το δικεφάλων. Έτσι όπως τα έφερε η κλήρωση, δεν υπάρχει εντός εισαγωγικών κάποιο βατό παιχνίδι, οπότε το σημερινό είναι πολύ κρίσιμο. Το τρίποντο το χρειάζεται ώστε να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες έχει για την τετράδα και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά. Ο Ατρόμητος πολύ σκληρός αντίπαλος, δυνατή η έδρα του. Γενικά ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται στο Περιστέρι, αν και φεύγει συνήθως με νίκη, πάντα δύσκολα όμως. Το θέλει και το μάτς ο Ατρόμητος. Θα πω ότι περιμένω ένα κλειστό παιχνίδι που ίσως να κριθεί στο γκολ.

Πριν συνεχίσουμε με τον ΠΑΟΚ, μια είδηση που βγήκε μόλις, απλά να προσθέσουμε ότι ο Μάριος που λέγαμε πριν για τον Ολυμπιακό αναμένεται στην Ελλάδα σήμερα στις 10 το βράδυ με πτήση μέσω Κωνσταντινούπολης. Συνεχίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Χθες σας είχα πει ότι ίσως κινηθεί μεταγραφικά για κάποιον ποδοσφαιριστή. Υπήρξε ποδοσφαιριστής που είχε βρεθεί και μάλιστα υπήρχαν συζητήσεις, αλλά αποφασίστηκε να μην γίνει μεταγραφή τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ίσως πάει για το χειμώνα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Μιλάμε για παίχτη ο οποίος αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας. Δεν έχει βγει το όνομά του προς τα έξω και μάλλον δεν θα βγει μέχρι και το χειμώνα. Αυτό γίνεται καθότι δεν θέλει ο ΠΑΟΚ να μπει ο ανταγωνισμός ουσιαστικά για τον παίχτη. Να θυμίσουμε ότι όταν μαθεύτηκε πως πάει να κλείσει τον Μπάντζα, έκανε μπάσιμο Ολυμπιακός τελευταίας στιγμής, αλλά ο Κογκολέζος κράτησε το λόγο του και υπέγραψε στον ΠΑΟΚ.

Και αφού μιλάμε για τον Μπάνζα, να πούμε ότι πολλοί τον περιμένανε σήμερα για το μάτς του Κυπέλλου, αλλά είναι εκτός αποστολής και το ντεμπούτο του αναμένεται την Κυριακή στο πολύ κρίσιμο παιχνίδι στο Αγρίνιο κόντρα στην έκπληξη του πρωταθλήματος, τον Πανετολικό. Έτσι, μια ενδεικτική πιθανή ενδεκάδα για σήμερα είναι ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια σε ένα 4-2-3-1. Τέταρτα στην άμυνα ο Μπάμπα, ο Μιχαηλίδης, ο Μπαταούλας, που είναι ο ένας από τους δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές, και ο Κένι. Στο κέντρο ο Ζαφίρης με τον Τέιλορ, ο οποίος επιστρέφει μετά την τιμωρία του. Στο 10 ο Ούγκρεσιτς, Αλή και Ζίφκοβιτς στα άκρα της επίθεσης και ο Μύθου μπροστά, ο οποίος είναι ο δεύτερος νεαρός παίκτης που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να παίξει στο κύπελλο.

Να πάμε και στα της ΑΕΚ. Η εβδομάδα κυλάει όμορφα και ήρεμα για την Ένωση. Αύριο έχει ματς κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό. Θα τα αναλύσουμε μαζί στην αυριανή εκπομπή. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, σας τα είχα πει και χθες, δεν θα είχαμε κάτι για την ΑΕΚ. Έχει κλείσει το ρόστερ της. Σήμερα υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα από site της Αυστραλίας, τα οποία κάνανε λόγο για ενδιαφέρον της Ένωσης για τον Ελληνοαυστραλό Παναγιώτη Κικάνη. Ο Παναγιώτης Κικάνης είναι 21χρονος κεντρικός αμυντικός που αγωνίζεται στην Αδελαίδα United.

Πριν συνεχίσουμε με την ένωση, να πούμε ότι έχουμε ημίχρονο στο Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ, 0-0 στο Βόλο το παιχνίδι. Όσον αφορά το Παναγιώτη Κικάνη, λοιπόν, το συγκεκριμένο site αναφέρει πως δεν υπάρχει επίσημη πρόταση από πλευράς ένωσης, απλά πως η ΑΕΚ είναι μεταξύ των ομάδων που ασχολούνται με την υπόθεσή του. Και μιας και λέμε για δημοσιεύματα, κυκλοφόρησε χθες πάλι ξένο δημοσίευμα που ανέφερε ότι ομάδες από το εξωτερικό ενδιαφέρονται για τον Δημήτρη Καλοσκάμη, και μάλιστα το δημοσίευμα αυτό, από ό,τι διάβασα, αφήνει να εννοηθεί ότι ο νεαρός Έλληνας είναι δυσαρεστημένος στην ΑΕΚ, και αυτό γιατί είναι εκτός πλάνων του Νίκολιτς. Ο Δημήτρης Καλοσκάμης παίζει μόνο στα παιχνίδια του κυπέλλου, ενώ έχει μείνει και εκτός ευρωπαϊκής λίστας, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο UEFA Champions League.

πάμε και στον Άρη πριν κλείσουμε. Οι κεντρινόμαυροι υποδέχονται την Μαρκό, για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου και θέλουν μόνο το τρίποντο που θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν ελπίδες τόσο για την πρόκριση στην επόμενη φάση όσο και για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία. Ο Άρης υποδέχεται το απόγευμα της Τετάρτης το Μαρκό στο Κλάνθης Βικελίδης μετά την ισοπαλία της προηγούμενης εβδομάδας στην Τρίπολη. Η επικράτηση απέναντι στο Μαρκό αποτελεί μονόδρομο προκειμένου ο Άρης να παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης. Με αλλαγές θα είναι η ενδεκάδα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να προχωρήσει σε rotation μετά το ντέρμπι που προηγήθηκε στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ενδεικτικά να πούμε ότι θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Ράφα Μίρ που δεν αγωνίστηκε καθόλου στην Τούμπα, όπως και ο Κουαμέ που έπαιξε ελάσχιστα. Μια σκέψη του Έλληνα τεχνικού είναι επίσης να αποφορτήσει λίγο τον Γιαννιώτα και τον Καρέ, δίνοντας χρόνο συμμετοχής στον Μπουσαΐντ και στον Παλάσιος. Σε ό,τι αφορά την υποχρέωση που σας ξαναλέω για την χρησιμοποίηση δύο νεαρών γηγενών ποδοσφαιριστών, το πιθανότερο είναι πως θα είναι ο Μιχάλης Βοριαζίδης και ο Κωνσταντίνος Χαρούπας, οι οποίοι παίξανε και στο μάτς της Τρίπολης

Όλα τα μάτς του Κυπέλλου Ελλάδας θα τα παρακολουθήσετε από το Sky και το Sky Hybrid, εκτός από το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, το οποίο θα μεταδοθεί από το Open.

Στα άλλα μεταγραφικά του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιούρι Λοντίγκιν, πολύ έμπειρος τερματοφύλακας, σπουδαία η προσθήκη αυτή για τον Βόλο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας ενός συν ένα έτος. Ο Λοντίγκιν πέρσι πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν στο Λεβαδιακό, μέτρησε 31 συμμετοχές και κράτησε ανέπαφη την εστία του σε 6 εξ αυτών. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε χθες το Σαντέ Σίλβα και σήμερα τον Σλοβάκο Φορ Ζούλεβιτς. Προσπαθεί και ο Ηρακλής να κλείσει τις όποιες τρύπες είχε στο ρόστερ του. Μάλιστα τον Ζούλεβιτς τον απέκτησε από την Τζένοα με τη μορφή δανεισμού προφανώς, καθότι δεν μπορούσε να τον αποκτήσει γιατί τα λεφτά που ζητούσε η Τζένοα δεν μπορεί να τα παρέχει προς το παρόν ο Ηρακλής. Νομίζω τα εξαντλήσαμε όλα τα θέματα, είπαμε για Europa League, είπαμε για Κύπελλο Ελλάδας, είπαμε για μεταγραφές. Να ευχηθούμε ξανά καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό να φέρει το τρίποντο στην Ελλάδα που θα δώσει τους βαθμούς στη χώρα μας. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες του Κυπέλλου σήμερα που παίζουν. Αύριο έχουμε όφι, μην ξεχνιόμαστε, με Hoffenheim, δύσκολο μάτς για τους κριτικούς για το Europa League. Έχουμε και ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Να πούμε ότι σήμερα έχει επίσης EFL Cup, Everton Wolves, Fleetwood, Sheffield United, Coventry, Aston Villa και το μεγάλο derby Manchester United Brighton, και έχει και La Liga, Atletico Madrid Osasuna, Deportivo La Coruña Sevilla, Barcelona Racing Club και Levante Atletico Bilbao.

Αυτά για σήμερα. Ήμουνα ο Ιάσονας Κοτσόνης. Στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Άλλο ένα στο 90 φτάνει στο τέλος του. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα για να αναλύσουμε όλη την ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
3: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
2: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
3: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
2: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
3: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
0: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ, 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
0: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξέ το και ανακάλυψέ το. Με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small, Shop Local.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Το κουδούνι χτύπησε και το έβρικα. Είναι εδώ. 32 σελίδες γεμάτες γνώση, ιδέες και έμπνευση που σας ταξιδεύουν από τις τάξεις του νηπιαγωγείου έως το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου. Γιατί η γνώση δεν έχει ηλικία και η μάθηση δεν σταματά ποτέ. Ώρα να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να σκεφτούμε. Έβρικα. Άνοιξε το και ανακάλυψε το με την εφημερίδα Πελοπόννησος την 5η 17 Σεπτεμβρίου.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Plus FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.